ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: Το πρωί που θα φύγει σαν κλέφτρα και μη γίνεσαι ψεύτρα, το ξέρουν πως μένει.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Ένα του εδώ. 8.30 Ζαχαρία Ζούπης με την τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll και 9 στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, κύριος Λιβανός. Με όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από την υπόθεσή του μαζί με την κυρία Ραμπατζή. Εμείς αύριο το πρωί στις 5, να είστε καλά. Καλημέρα, για χαρά.
10: Η ώρα είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Δύσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά και τα νέα ιρανικά χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά την ένταση που καταγράφηκε στα ασθενά του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται. Σε άλλη συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC News και ρωτηθείς για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες κατά εμπορικών πλοίων στα στενά και κατά ενεργειακών υποδομών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για όχι βαριά πειρά, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παραμένει υπό αξιολόγηση. Η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε, ενώ ρωτηθείς τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, παραβρέθηκε σε συνάντηση με την Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου, όπου και παρουσίασε τις προτάσεις και τις εισηγήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισλαμαμπάντ. Σε αναρτησή του, ο κορυφαίος διπλωμάτης για τα ασθενά του Ορμούς δήλωσε πως τα γεγονότα στα ασθενά καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Καθώς οι συνομιλίες σημειώνουν πρόοδο με την ευγενική προσπάθεια του Πακιστάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι επιφυλακτικές μήπως παρασυρθούν ξανά στο τέλμα από τους κακοπροαίρετους. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σημείωσε. Πρόσθεσε μάλιστα πως η επιχείρηση Ελευθερία θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδίεξοδο. Αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να παρεύουν στα ασθενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Αμερική δεν είναι πλέον υπερδύναμη, έχει αντιμετωπίσει μια υπερδύναμη, προσθέτοντας ότι οι απώλειες των ΗΠΑ θα υπερβούν κατά πολύ αυτές του Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε χθες συνολικά 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούς και 4 ντρόουνς που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Στόχος επίθεσης με ντρόουν έγινε επίσης πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν 3 εργάτες συνδικής υπηκότητας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες βράδυ ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η χώρα του επιτέθηκε κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι επειδή έπρεπε να αμυνθεί ενάντια σε μια πράξη επιθετικότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν τις στρατιωτικές βάσεις των Εμμυράτων για να επιτεθούν στο Ιράν, ενώ πρόσθεσε πως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αυτές οι χώρες θεωρούνται συνεργοί και συνυπέτειες σε αυτή την επιθετική ενέργεια. Την αναγκή να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα ασθενά του Ορμούζ, επισήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Τόνισε ωστόσο ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρά θεμέλια παρά τις προκλήσεις, λέγοντας ότι η Ευρωζώνη έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της. Ο κ. Πυρακάκης δήλωσε ότι βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση, αλλά όχι σε πλήρη στασιμοπληθωρισμό σε αυτό το σημείο. Για σοκ στασιμοπληθωρισμού που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, έκανε λόγο και ο Επίτροπος Οικονομίας Βλάντης Ντομπρόφσκης. Παράλληλα, δήλωσε πως αν και οι συνολικές προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, οι οικονομίες είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένες να απορροφήσουν το ενεργειακό σοκ σε σχέση με το 2022. Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης, σχολίασε ότι δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Πιέρ Γκραμένια, από την πλευρά του τόνισε ότι ακόμη και αν η σύγκρουση επιληθεί σύντομα, οι οικονομικές της επιπτώσεις θα διαρκέσουν περισσότερο από την ίδια τη σύγκρουση. Την ίδια ώρα και η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, δήλωσε σήμερα με έμφαση ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα $125 το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα. Σε προηγούμενη πρόβλεψή της, είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στον Α, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη, έστω και με μία ψήφο, για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απορρίπτει Σιλίδιν ό,τι καινοτόμο προτείνει, αρχής γενομένης όπως ανέφερε από το στεγαστικό. Ενώ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων έκανε λόγο για εκτροπή. Αναφερόμενος στην παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, επεσήμανε ότι η θέσπιση ανώτατου ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε ο κ. Καστανίδης, δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, λόγω λήψη ιδρίας για διάστημα 3 μηνών, κηρύσσεται η αστυπάλαια με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επίσης, παρατείνεται το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λήψη ιδρίας για την Πάτμο για επιπλέον 3 μήνες. Απολογούνται σήμερα οι 3 συλληφθέντες για το θανάσιμο τραυματισμό 36χρονου Αιγυπτίου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μακρή. Πρόκειται για την 31 ετών ενδιαστάσει σύζυγο του θύματος, τον 40χρονο σύντροφό της και τον 33χρονο αδερφό της. Ο άνδρας κατέληξε μετά από τον άγριο ξυλοδραμό του από τους 3 κατηγορούμενους με ξύλα και σωλήνες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο, Βόρειο-Δυτική 3 με 5 και στο Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Και τη Χωματά Φωνάρα έφυγε σαν, όχι σαν σήμερα, έφυγε πριν από 16 χρόνια, αλλά το τραγούδι νομίζω είναι για να φτιάξει το κλίμα, ε, τι λέτε κι εσείς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε, Sky 100,3, 6 και 11 πρώτα λεπτά και πήραν φωτιά τα μπατζάκια μας πάλι, καταλάβατε τώρα, ε. Εν τω μεταξύ, χθες εγκινήσαμε τα πετρέλαια, τα παρακολουθούσα γιατί ο καημός είναι τα πετρέλαια. Θα μας τα πει ο Γιώργος ο Ασμάτογλου εκεί παρατέταρτο. Στα παρατέταρτο, χθες είμαστε στα 108, σήμερα στα 113. Μιλάω πάντοτε για το Brent, κυρίες και κύριοι, με αφορμή όλα όσα συμβαίνουν στα στενά του Ορμούς. Όπως λέει και σήμερα ένας τίτλος μιας εφημερίδας, στα στενά η οικονομία. Αλλή και τρεις αλλοί. Να μπεις πρωί-πρωί μες τα κεφιά, είσαι ψάλτη. Λοιπόν, για να πάμε στα ευχάριστα, πρώτον να πούμε ότι αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Εχθές κυκλοφορούσαμε εκεί γύρω στις 8.30 κοστάκι που κοιμόσουν τέτοια ώρα. Εμείς κυκλοφορούσαμε, να ξέρεις. Σήμερα που ήρθες, 10 βαθμούς η θερμοκρασία. Τσιμπάει σιγά-σιγά. Και όπως λέει και η κυρία Σούζη, σταδιακά θα ανέβουν τα πράγματα, θα πάνε μέχρι 25, 26, 27. Σε καλό δρόμο είμαστε. Για να φύγει και η κακοκαιρία που είχαμε το τριμεράκι. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, δεν σας πτώησε και πολύ η κακοκαιρία. Καλά πήγε το σύστημα γενικότερα. Με το τριήμερο. Κατά δεύτερον, που λέει και μια ψυχή, να πούμε χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Έχω και τη θιά μου την Ειρήνη. Χρόνια πολλά με υγεία. Και σήμερα είναι και γιορτάζει και το μοναστήρι του Οσίου Εφραίμ εκεί στη Νέα Μάκρη. Χθες είδα, μου στείλανε πλάνα τώρα, εντάξει, μέσα από τα κινητά τραβάγανε, τέλος πάντων, κόσμος αρκετός να περιμένει υπομονετικά για να μπει στο μοναστήρι να προσκυνήσει. Λοιπόν, άρα έχουμε σήμερα πράγματα και θάματα. Διαβάζω, η Ειρήνη, η μεγαλομάρτης Ειρήνη, το πραγματικό της όνομα ήταν Πινελόπη. Ήταν, λέει, από την πόλη Μαγεδόν της Περσίας, του Ιράν δηλαδή, ε. Ωραία και πλούσια, με καλή παιδεία. Όταν έγινε, λέει, χριστιανή, υπέστη σφοδρές διώξεις και φρικτά βασανιστήρια. Αλλά πάντοτε, λέει, έμεινε αυλαβής από αυτά. Γι' αυτό, λέει, και όσοι παρακολούθησαν την όλη διαδικασία πίστεψαν, λέει, στο Χριστό. Πρώτος, λέει, ο πατέρας της, λέει, που εθανατώθη από άλογα εν αντί αυτής και τον ανέστησε, λέει, η Ειρήνη, διαβάζω, ε. Τι λες, παιδί μου. Ενώ για τον Όσιο Εφραίμ, σε ηλικία 14 ετών, λέει, πήγε στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου του όρους των Αμμώμων στη Νέα Μάκρη. Έγινε ιερέας το 1425, σφαγιάστηκαν οι μοναχοί, λέει, από τους Τούρκους και ο ίδιος συνελήφθη. Άρχισαν τα μαρτύρια του, τα οποία, λέει, τελείωσαν την 5η Μαΐου του 1426. Τον κρέμασαν, λέει, ανάποδα σε ένα δέντρο. Πω, πω, άκου να δεις τι κάνανε, φίλε ακροατή, ε. Που σώσετε ακόμα, λέει, και τον διαπέρασαν με αναμένο ξύλο, ρε, για τον Θεό. Η εικόνα του, λέει, φιλοτεχνήθηκε από τον Φώτη Κόντογλου που έχει ταφεί εκεί, λέει. Πολλοί άνθρωποι μαρτυρούν θαύματά του, του Οσίου Εφραίμ. Αυτά τα διαβάζω σήμερα από το Αγιολόγιο Ορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον αγαπητό πατέρα Θεόδωρο Γρίλη, είναι αρχιμανδρίτης εκεί στον Άγιο Γεώργιο της Κηφισιάς. Την καλημέρα μου. Τι ώρα είναι, Ανατολή Ηλίου, σήμερα θα το δούμε τον ήλιο, θα τον απολαύσουμε. 6 και 25 και Δύση στις 8 και 19, παρακαλώ πάρα πολύ. 8 και 19. Πολύ ωραία, μεγαλώνει η μέρα. Την απολαμβάνουμε. Καλημέρα, πρωινή, καλημέρα. Καλό δρόμο να έχετε όλοι. Λοιπόν, 2010, πριν από 16 χρόνια, τα έλεγε νωρίτερα και ο Δημητράκης. Είχαμε εκεί τις διαμαρτυρίες, είχαμε εκεί τις ενστάσεις, τις εντάσεις, τα σπασίματα, τις καταστροφές, γιατί είχαμε μπει για τα καλά στην κρίση, στην οικονομική κρίση, η οποία άλλαξε και την πορεία της ζωής του τόπου, ό,τι και να λέμε. Λοιπόν, τρεις νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε υποκατάστημα τράπεζας. Η Παρασκευή Ζούλια, τότε ήταν 35 ετών, αν ζούσε θα ήταν σήμερα 51. Ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών τότε, αν ζούσε σήμερα θα ήταν 52. Και η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, που ήταν 4 μηνών έγκυος, αν ζούσε
Η ίδια θα ήταν 48 και το παιδί της 16. Τι έγινε από τότε για αυτούς, ενώ τους δράστες της ιστορίας αυτής, τι να γίνει. Μια μαρμάρινη πλάκα, αυτό ήτανε. Θυμάμαι κάποια στιγμή κάτι είχε πει ο σημερινός υπουργός δημόσιας τάξης, ότι είμαστε κοντά, αλλά τόσο κοντά όσο και μακριά γύρω από το ζήτημα αυτό. Και επειδή κατά καιρούς χρησιμοποιείται όλη αυτή η ιστορία, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό με ενδιαφέρει είναι η απώλεια πρώτον της ανθρώπινης ζωής τριών συν ενός ανθρώπου, και το δεύτερο είναι ότι μέχρι τώρα περίεργος πώς δεν βρέθηκαν οι υπέτη αυτής της δολοφονίας. Τίποτα. Θα μου πεις γιατί η πρώτη φορά ή η τελευταία είναι ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Δεν λέω ότι δεν έχετε δίκιο. Αλλά λέω ρε παιδί μου, δυστυχώς δεν μαθαίνουμε από τα παθήματά μας. Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Θα μου πεις, μα ο όχλος τότε, όλοι εκνευρισμένοι, όλοι εξοργισμένοι ήταν. Αναφορικά με την κατάσταση της οικονομίας της χώρας και την πορεία της χώρας και όλων όσων εξελίχθηκαν στην πορεία εκείνη, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Έβλεπα χθες, νομίζω στην ΕΤΡΙΑ, η οποία έχει διαμαντάκια, να σας πω την αλήθεια, όχι ένα ντοκιμαντέρ, μια εκπομπή για προφανώς μετά και επανάληψη, δεν την είχα ξαναδεί, στην Τσεχία, όπου εκεί υπάρχουν τουλάχιστον 10.000 Έλληνες, εκ των οποίων ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς τους 10.000 έχουν προκύψει από την κρίση που φύγανε και απλώθηκαν οι Έλληνες και πήγανε παντού, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Όπου υπάρχει γης μπορεί να υπάρχουν και Έλληνες, και είναι λογικό, για να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα τα οποία έρθαν στη ζωή τους. Και έλεγε τέλος πάντων εκεί, μάλιστα έκανε και μια ομάδα μπάσκετ και λοιπά, και έλεγε και ένας επιχειρηματίας Έλληνας, ο οποίος αναρωτιόταν και έλεγε, επειδή ακούω λέει διάφορα νούμερα και λοιπά και ότι πάει καλά η οικονομία της Ελλάδας, και χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ, έλεγε ο άνθρωπος, έχω κρατήσει και τα στοιχεία του, αλλά το ζήτημα είναι ότι πέρα από τα νούμερα οι άνθρωποι, λέει, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν και έχουν περάσει 15-16 χρόνια στο εξωτερικό ή και λιγότερα ή και περισσότερα, θα επιστρέψουν και πώς από αυτούς θα επιστρέψουν πίσω. Διότι λέμε και κουβεντιάζουμε και κάνουμε και συζήτηση πολλές φορές αναφορικά με το δημογραφικό και τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, στο ασφαλιστικό σύστημα, σε χίλια δυο. Στη μείωση του πληθωρισμού, στη ερήμωση της ευρύτερης περιφέρειας. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι εξόφθαλμες καταστάσεις και τραγικές. Αλλά μια τα λέμε και μια τα ξεχνάμε. Θα μου πεις και πάλι, αυτό σε μάρανε ψάλτη σήμερα, όλα. Είτε το ένα, είτε το άλλο, είτε τα μεγάλα, είτε τα μικρά. Τι θέλετε να σας πω για τον Χάρη Καστανίδη που έφυγε, για το θέμα που είναι πολύ σοβαρό. Το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, όσο διαβάζω και μαθαίνω, ακόμα χειρότερα τα πράγματα για τις υποκλοπές. Μεγάλο ζήτημα. Για τις κρίσεις και τις σκανδάλεις που είναι έτοιμα να χτυπήσουν, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ξαφνικά οι Ιρανοί πήγαν και τα χτύπησαν όταν το συγκεκριμένο κρατήδιο αποφάσισε να φύγει από τον OPEC Plus, ενδεχομένως μετά από πιέσεις, και πήγαν και χτύπησαν οι Ιρανοί, παρακαλώ πάρα πολύ, την έξοδο, λέει, προσέξτε, του αγωγού που έχουν φτιάξει για να περνάνε από τα στενά του Ορμούζ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά μην χρειάζονται δηλαδή να μπαίνουν στον κόλπο, τον Περσικό, αλλά να μένουν απ' έξω και να φορτώνουν. Και πήγαν οι Ιρανοί και τα χτύπησαν. Εν τω μεταξύ, πρέπει να σας πω τώρα, μιας και λέμε αυτά. Βλέπω τώρα, θα μου πεις, μπορεί να είναι και προπαγάνδα, ψάλτη, γιατί ποια είναι η αλήθεια, αν δεν είσαι εκεί μπροστά για να ξέρεις, σε έναν πόλεμο και οι μεν και οι δε λένε πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην μπορούν να ελεγχθούν. Διαβάζω λοιπόν ότι υπάρχει, λέει, μία δυσθυμία, ωραία λέξη είναι αυτή, του προέδρου του Ιράν, του Ιράν, στην Περσία, ο οποίος, λέει, ο Πεζεσκιάν δεν ήταν ενήμερος για τα χτυπήματα τα οποία κάνανε φρουνή της Επανάστασης, είτε σε πλοία, είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τον αφήσανε, λέει, απ' έξω. Ο Πεζεσκιάν, εντωμεταξύ, λέει, είναι από αυτούς ο οποίος θεωρείται πιο υπείων τόνων σε σχέση με άλλους, άλλα στελέχη, πολιτικά στελέχη της Τεχεράνης. Θα μου πεις και αυτό αληθεύει? Έλατε, εδώ σας θέλω, αληθεύει?
Ο Αμερικανός πρόεδρος, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, δηλώσει επί δηλώσεων. Κάπου βλέπω στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρεται στην κλιμάκωση, και ο Τραμπ προειδοποίησε, λέει, τους Ιρανούς ότι αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πλοία, είτε πολεμικά τα οποία συνοδεύουν αμερικανικά πλοία ή άλλα αμερικανικών συμφερόντων πλοία, τότε οι Ιρανοί θα εξαφανιστούν από προσώπου γης. Θα μου πει συνηθισμένα ψαλτίν όλα αυτά από τον Αμερικανό πρόεδρο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα καταδίκασαν τις επιθέσεις με πυράβλους και με επανδρομένα αεροσκάφη, και ότι έχουν δικαίωμα, λέει, να χτυπήσουν. Αλλά όπως επίσης κάπου πήρε το μάτι μου και μια δήλωση που έβγαλε η Σαουδική Αραβία, η οποία και αυτή από τη δική της πλευρά καταδικάζει τα χτυπήματα τα οποία προέκυψαν. Και όλο αυτό δημιουργεί για μια ακόμα φορά ένα κλίμα όχι απλώς περίεργο και επικίνδυνο, αλλά εντόνως ανησυχητικό. Το Eurogroup χθες, σε δηλώσεις που έκανε και ο κύριος Πιερακάκης, λέει ότι ναι μεν είμαστε ως Ευρώπη τώρα προετοιμασμένοι και καλυμμένοι και λοιπά, αλλά ο φόβος είναι από πάνω από το κεφάλια μας. Και ο φόβος και η ανησυχία είναι εντονότατη με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Διότι και πάλι η Ευρώπη αποδεικνύεται ότι εξαρτάται και για το ζήτημα που έχει να κάνει με την υπόθεση της εφοδιαστικής αλυσίδας στο κομμάτι των υδρογονανθράκων από το εξωτερικό, διότι δεν έχει την δική της δυνατότητα να ελέγξει τα πράγματα. Και κάπου άλλη διάβαζα για το γεγονός ότι ενώ συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, τα οποία είναι και τραγικά, είναι και πρωτόγνωρα, είναι και μοναδικά, είναι και δύσκολα, είναι και ιδιόρυθμα κλπ. Πώς, ρε παιδί μου, λέει, τα πετρέλαια δεν έχουν εκτοξευθεί? Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι δεν στέλνουν πολύ ψηλά? Λοιπόν, καταρχήν, λέει, το γαλόνι στα τα καύσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μας τα πούν τώρα και φίλοι ακροατές που μας ακούν από εκεί. Μας τα λέει και ο φίλος μας που είναι και οδηγός εκεί ταξί στη Νέα Υόρκη, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκινάνε, λέει, από τα 4,5 δολάρια το γαλόνι. Εντάξει, αν το δει κανείς σε ευρωπαϊκά, το συγκρίνει μάλλον με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, φαίνεται ότι δεν είναι ακριβά τα καύσιμα εκεί. Αλλά όταν ήταν στα 3,5-3,20, λέει, και έχουν πάει στα 4,5, υπάρχουν, λέει, και πολιτείες που είναι πολύ ακριβότερα τα καύσιμα εκεί. Ο κόσμος, λέει, παράγει περισσότερο πετρέλαιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Λατινική Αμερική, χώρες εκτός του Περσικού κόλπου, λέει, έχουν αυξήσει κατά πολύ την παραγωγή. Είναι χαρακτηριστικό, κυρίες και κύριοι, αυτό που είδα και θέλω να σας το πω. Έχει κάνει, λέει, μια επένδυση, προσέξτε, η Κίνα. Πού πιστεύετε ότι έχει κάνει την επένδυση αυτή? Την έχει κάνει την επένδυση αυτή στην Νιγηρία. Έχει φτιάξει, λέει, στην Νιγηρία 20 δισεκατομμύρια επένδυση, δηληστήριο, λέει, και έχει δημιουργήσει, λέει, ανησυχία στην Ευρώπη. Γιατί, θα μου πείτε? Η Νιγηρία, λέει, από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου στην Αφρική, δεν είχε δηληστήριο. Ουσιαστικά, δηλαδή, εξήγαγε αργό και εισήγαγε βενζίνη με υψηλότερη τιμή. Έκανε, λοιπόν, ένα δηληστήριο στο Λάγος, κινέζικη, η Κίνα τέλος πάντων, και άλλαξε την κατάσταση αυτή. Το δηληστήριο σήμερα λειτουργεί, λέει, στο 94% της χωρητικότητάς του και καλύπτει την εγχώρια ζήτηση με πλεώνασμα στις βενζίνες, άρα εξάγει και στο εξωτερικό. Το Μάρτιο, λέει, η Νιγηρία εξήγαγε περίπου 44.000 βαρέλια βενζίνη την ημέρα. Πριν από λίγες μέρες, λέει, έφτασε μια μεγάλη ποσότητα στη Μοζαμβίκη. Ήταν η πρώτη παράδοση που έκανε, λέει, στην Ανατολική Αφρική. Η παραγωγή προβλέπεται να φτάσει το 1,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, καθιστώντας το συγκεκριμένο δηληστήριο το μεγαλύτερο, λέει, της Αφρικής. Οικονομική κυριαρχία, λέει, Επίσης, κάπου έβλεπα τώρα σε κάποια πάλι χώρα της Αφρικής ότι υπάρχει, λέει, σε εξέλιξη τώρα μια προσπάθεια για να αξιοποιηθεί τεράστιο κοίτασμα το οποίο μέχρι τώρα φαινόταν ότι δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί οικονομικά.
Ξαναγυρίζω όμως στις τιμές του πετρελαίου, γιατί δεν φτάσαμε στα 200, τα οποία λέει κάποιοι τα προέβλεπαν, παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα έχουμε περισσότερο πετρέλαιο. Η ζήτηση για πετρέλαιο έχει μειωθεί, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, διότι λέει οι συνθήκες που επικρατούν φοβίζουν τον κόσμο, με αποτέλεσμα να παραγγέλνει ή να αγοράζει λιγότερα προϊόντα. Και μάλιστα αυτός είναι και ο μεγάλος καημός, λέει, της μεταποίησης σε επίπεδο όχι μόνο Ελλάδας αλλά και Ευρώπης. Η μεταποίηση, λέει, αφενός έχει ακριβό κόστος ενέργειας, γιατί οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλά, και οι παραγγελίες επίσης είναι, λέει, μικρές, μικρότερες, με αποτέλεσμα όλο αυτός ο φαύλος κύκλος να δημιουργεί μια ανησυχία, η οποία εκδηλώθηκε εντόνως χθες στο Eurogroup, το οποίο βέβαια εκπέμπει ένα μήνυμα σταθερότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, αλλά πίσω από την ψυχραιμία φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία, και το καταλαβαίνουμε όλοι μας, όλοι μας. Τώρα στα υπόλοιπα, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η χθεσινή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας με καθυστέρηση. Λοιπόν, θέλουμε, λέει, και εμείς και οι Γερμανοί εταιρική σχέση μεταξύ.

0: Συστήματα, θέλουμε να, μάλιστα νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε και με τις ιταλικές φρεγάτες που θέλουμε να πάρουμε, μεταχειρισμένες. Θέλουμε να, να το εξοραίσουμε καλύτερα και κάποιες ελληνικές φρεγάτες οι οποίες είναι και κάποιας ηλικίας. Θέλουμε και κάτι υποβρύχια, θέλουμε και κάτι οπλικά συστήματα. Γενικά αγοράζουμε, άρα οι Γερμανοί θέλουν να πουλήσουν. Βέβαια, εμείς βάλαμε πάνω στο τραπέζι και τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Θα μου πεις γιατί, Ψαλτή? Διότι οι Γερμανοί παραδοσιακά έχουν αγάπη στην Άγκυρα. Γιατί? Γιατί είναι μεγάλη αγορά. Και θυμίζω ότι και η Γερμανία έχει ένα μεγάλο κομμάτι Τούρκων οι οποίοι ζουν στη Γερμανία. Κατά τα άλλα, τι θα γίνει με το τετραήμερο, με τετραήμερη εργασία που έχει βάλει ο Νίκος Ανδρουλάκης πάνω στο τραπέζι? Για να θυμηθώ, σκεφτόμουν το πρωί που κατέβαινα με τη Μιχαλή και έκανε και λίγο κρύο, καλύτερα μας ήταν τα πράγματα σήμερα, ότι υπάρχουν επιχειρήσεις. Θυμάμαι μία, ας πούμε, στα Γιάννενα. Είναι επιχείρηση νεοφυής, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, εφαρμόζει τετραήμερη εργασία στα Γιάννενα. Και μάλιστα κάπου θυμάμαι και συνεντεύξεις που έχει δώσει εκεί ο ιδιοκτήτης εταιρείας, που έλεγε ότι πραγματικά πάει καλά. Είναι όμως το τετραήμερο, καλά δεν μπορεί να γίνει για όλους, είναι αδύνατο να γίνει για όλους, αλλά είναι η λύση ή είναι τέλος πάντων ένα ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή μας καίει? Καταρχήν ξαναλέω, δεν μπορεί να γίνει παντού, είναι αδύνατο. Πιλωτικό θα είναι το πρόγραμμα από ό,τι κατάλαβα, από αυτά που είπε και χθες το βράδυ στην τηλεόραση του Αλφα ο Ανδρουλάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά με την τετραήμερη εργασία, ας πούμε, μπορεί να γυρίσουν πίσω κάποιοι οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό? Τα λεφτά πώς θα είναι? Τέλος πάντων, τώρα σκέψεις διάφορες που έχω στο μυαλό μου, και επειδή τρελαίνεται το σύστημα με τους πολιτικούς μας, καλό είναι, δεν είναι κακό να υπάρχουν πολιτικοί. Το θέμα είναι να είναι λίγο πιο προσαρμοσμένοι στα δεδομένα της καθημερινότητας, που λέω και εγώ. Όταν θα γυρίσουμε και τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε στοιχεία που βλέπω για το τι καλύπτει, λέει, η μέση σύνταξη στην Ελλάδα. Ωραία έρευνα. Όπως επίσης, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ να σας πω την αλήθεια, για το καφέ, λέει, ότι ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση. 18 καφέδες τη μέρα. Πίνω ήδη 5, θα πάω στους 18 εύκολα. Εύκολα, σας το λέω. Και τι το κάνεις να μπαίνεις νέος, θα μου πεις, σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Μεράνια είναι εδώ, θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν στα στενά του ορμούς θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του ορμούς, επισήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Σπυρακάκης. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του Κρασγερόπουλου που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό και παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβάτες να αποβιβαστούν φοβούμενες διασπορά του ιού. Ένας 33χρονος Γερμανός με ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρό είναι ο οδηγός του αυτοκίνητου που έπεσε χθες το απόγευμα σε πεζού σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και η φίλη μας η Ειρήνη που μας ακούει. Καλημέρα Ειρήνη στο Κρυονέρι, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Να σε χαίρονται όλοι και να χαίρεσαι και εσύ την οικογένεια. Και τα καλύτερα, τα καλύτερα για τους πολύ πολύ πρωινούς που μετακινούνται. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη, γιατί η κλασική διαδρομή φεύγει για πάει για δουλειά στον Ασπρόπυργο. Όλα να πάνε καλά. Έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά Δημήτρη. Α, γι' αυτό κλείνεις την κατάλληλη ηλικία για να υποβάλεις χαρτιά για σύνταξη. Α, Δημητράκη. Μπράβο, Δημήτρη μου. Τα καλύτερα. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Τι είναι αυτό, έχουμε σήμερα συνέντευξη τύπου για την απέτηση, λέει, της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων για να παρατηθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Μάλιστα. Ναι, κοίταξε. Κύριε Κιμιονή, το ξαναλέω, η ιστορία των υποκλοπών έχει πάρα πολλά ερωτηματικά. Δεν είναι μια απλή ιστορία, κατά την ταπεινή μου άποψη. Όσο περισσότερο ρωτάω, τέλος πάντων, όλο περισσότερα προβλήματα προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία. Και όσο τα σκοτεινά αυτά σημεία παραμένουν, αυτό δεν είναι προς όφελος του τόπου. Δηλαδή, ποιος κατέγραφε και γιατί κατέγραφε και τι δουλειά είχε, ξέρω εγώ, η ιδιωτική εταιρεία, η οποία δηλώνει ο ιδιοκτήτης της ότι εγώ λέει πουλάω μόνο σε κράτη. Και αν δεν ήξερε το κράτος όλη αυτή την ιστορία, αυτό θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα και ερωτηματικό. Αλλά τέλος πάντων, δεν τη ώρα. Αλλά είναι ένα ζήτημα γενικά. Ποιος ακούει, τι ακούει, γιατί το ακούει, τι φόβο έχει και ποιοι είναι και οι ενδιασμοί του. Ο Γιώργης εδώ στην παρέα μας, είδατε που σας είπα εγώ για τις τιμές των καυσίμων. Στη Νέα Υόρκη μου λέει χθες βράδυ έβαλα 4,79 το γαλόνι από 2,95 που είχε λέει 1η Μαρτίου. Επιβάρυνση λέει 20 με 25 δολάρια την ημέρα, την οποία την απορροφά ο οδηγός. Εντάξει, κατάλαβα. Σε καλό δρόμο είσαστε, Γιώργο. Αντίστοιχα. Τώρα προσέξτε, 4,79 που είναι το γαλόνι, το γαλόνι είναι 4 λίτρα. Άρα είναι ένα, πόσο, ένα 20, χοντρικά, ένα 20 το λίτρο ας πούμε. Σε εμάς το πετρέλαιο είναι, είδα, ένα 79, ένα 80. Άρα πιο ακριβό εδώ, αντιστοίχως. Και εδώ το ίδιο, το απορροφά προς το παρόν ο ιδιοκτήτης. Ενώ είτε είναι φορτηγό, είτε είναι ταξί, είτε είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε στον Ανέστον Ντόκα. Μετά θα σας πω λίγο για το κρουαζιερόπλοιο. Το κρουαζιερόπλοιο, εντωμεταξύ, έχει ξεκινήσει, παιδιά, από την Αργεντινή. Από την νότια Αργεντινή, από την Ουσουάια, αυτό το Χόντιους, και σταμάτησε στο πράσινο ακροτήρι, εκεί όπου υπάρχουν τρεις νεκροί και υπάρχει φόβος για εξάπλωση, λέει, του συγκεκριμένου ιού, όπου τα πράγματα, λέει, δεν είναι εύκολα. Και πολλά λεφτά, λέει, για το εισιτήριο αυτό. Πολλά λεφτά. Ωραία, τα ποντίκια στα υπόγεια, χαμός. Χαμός. Λοιπόν, Ανέστη Ντόκας, στην παρέα μας. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Δεν νομίζω να έχουμε τώρα νέα πανδημία, όπως τα λες, μετά τον COVID.
0: Λες εσύ τώρα και εγώ, δε, αυτά τα ίδια λέω, αλλά επειδή είναι πεπερασμένη τέτοια, ρε παιδί μου, επειδή είναι μέσα στα πλοία, μέσα στο πλοίο μάλλον.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει.
0: Αλλά είναι εντυπωσιακό, ρε παιδί μου, τώρα, Τρεις νεκροί τώρα από αυτή την υπόθεση.
1: Πολύ άσχημο, πολύ άσχημο, βέβαια.
0: Για σκέψου, εντωμεταξύ, καταλαβαίνεις τώρα, αυτοί κράνε κουραζιέρα, δώσανε λίγο και πολλά λεφτά για το συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Και ήταν μόλις 150 επιβάτες. Δηλαδή, τώρα τα μεγάλα κουραζιερόπλια που έρχονται και πιάνουν εδώ στον Πειραιά και λοιπά, τα οποία είναι τέσσερις πόλεις κανονικά μαζί, έχουν 6-7.000 άτομα μέσα.
1: Σωστά. Δεν είναι συνθήκες υγιεινής αυτό που λες.
0: Νομίζω ότι είναι καταπληκτικό αυτό τώρα με τα ποντίκια. Τα ρούρια, τέλος πάντων. Για λέγε, τι είναι, Ανέστη.
1: Τίποτα. Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. 67η μέρα από την έναρξη του πολέμου στο στενό του Ορμούς.
0: Ναι.
1: Νομίζω είμαστε στο ίδιο έργο θεατές που λέει και το γνωστό τραγούδι. Γιατί πλέον ο Τραμπ, ουσιαστικά η χθεσινή διάψευση ότι ποτέ δεν χτυπήθηκε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ήταν η αφορμή αφενός μεν όταν έγινε γνωστό αυτό από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων να υπάρξει μια τρομερή εκτόξευση στις τιμές του πετρελαίου. Μετά έπεσαν οι τιμές. Αλλά εκεί που γίνεται η κόλαση είναι πλέον στα κρατικά ομόλογα, στα ευρωομόλογα. Δηλαδή, χθες είδαμε το γερμανικό δεκαετές στο 3,11%, το οποίο είπαμε έχουμε να το δούμε αυτό από το 2011. Mm-hmm. Είδες πλέον τη γαλλική δεκαετία να πλησιάζει το 4%. Εμείς δεν πάμε καθόλου καλά, είμαστε πλέον στο 3,92%. Και πάλι καλά, δηλαδή, που δείχνει υπό τον κύριο Τσάκωνα, έχουμε πάρει από τα συνολικά 8 δις χρονιάς που χρειαζόμαστε περίπου τα 7,2 δις. Και γενικώς οι αγορές πλέον όχι δεν πιστεύουν κανέναν, Γιώργο. Νομίζω ότι ενώ είχαν βάλει ένα ορόσημο τέλη Ιουνίου να υπάρξει έστω μια υποτυπώδη μορφή σε κεχηρία μεταξύ του Ιράν και της Αμερικής, τώρα πλέον κανείς δεν το πιστεύει. Και νομίζω οι δηλώσεις της Γεωργίεβα, της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι αν ο πόλεμος, λέει, διαρκέσει μέχρι και το 2027, και το πετρέλαιο πάει πάνω από τα 150-160 δολάρια. Όπως καταλαβαίνετε, λέει, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μαζευτεί κτλ. Εντάξει. Χθες είχε, νομίζω, και επειδή τέλειωσε πολύ αργά το Eurogroup, είχε ένα μεγάλο θέμα. Υπάρχει μια μεγάλη κόντρα τώρα. Οι μισοί υπουργοί οικονομικών των 29 της Ευρωζώνης στέλνουν πλέον ρήτρα διαφυγής. Δεν βγαίνουν πλέον τα νούμερα, επειδή με στους προϋπολογισμούς στέλνουν. Ναι. Δηλαδή σου λέει, ναι, δεν μπορούμε τώρα. Πρέπει να βοηθήσουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά, να βοηθήσουμε εφοδιαστικές αλυσίδες, να βοηθήσουμε τις εταιρείες. Δεν μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, το σύμφωνο σταθερότητας πάνω από το κεφάλι μας. Πρέπει και αυτό να το απελευθερώσετε. Βέβαια, όλα αυτά για να γίνουν πράξη Euro πρέπει να περιμένουμε 18 και 19 Ιουνίου, που είναι η επόμενη συνάντηση κορυφής των πρωθυπουργών, των ηγετών.
0: Ουσιαστικά θα προτείνουν, αν θα προτείνουν ο Πιερακάκης και οι συναυτό υπουργοί προτάσεις στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτοί αν θα το συζητήσουν, πώς θα το συζητήσουν και τι θα αποφασίσουν.
1: Και ας που είναι και αργό καράβι τώρα αυτή. Δηλαδή και απόφαση να πάρουν τον Ιούνιο, όπως καταλαβαίνεις, θα φάμε μέσα στο καλοκαίρι. Και νομίζω το crash test θα αρχίσει Ιούνιο, γιατί εκεί ξεκινούν πλέον τα charter, ξεκινάει ο κόσμος να παίρνει διακοπές του. Να ταξιδεύει. Πάντως ήδη τα πράγματα είναι πάρα πολύ ζόρικα. Εγώ με 2-3 επιχειρηματίες χθες που μίλησα και από το χώρο του αλουμινίου και από το χώρο του σιδήρου, μου λένε ότι τα τιμολόγια που τους έρχονται πλέον έχουν ξεφύγει από κάθε πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ αυξημένα. Αυτό που κάνουν είναι να επιλέγουν πλέον το πελατολόγιο τους τις άμεσες παραδόσεις εκεί που πρέπει για να μην πληρώσουν πέναλτι, και από εκεί και πέρα να καθυστερούν κάποιες παραδόσεις που μπορούν, και ψάχνουν πλέον, Γιώργο, όλοι εναλλακτικούς πελάτες, δηλαδή να ξεφύγουν από το κομμάτι εκείνο της Ανατολής, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο στο μέσο της χρονιάς να αλλάξει το χι πελάτη και να πας στο ψι πελάτη. Ναι. Όλα αυτά είναι μια μεγάλη βαβούρα. Συν το γεγονός πλέον ότι στο κομμάτι των εμπορικών εταιριών θα δούμε συγχωνεύσεις πτήσεων, θα δούμε λιγότερα δρομολόγια. Και θυμίζω ότι φέτος υπάρχει ένα Μουντιάλ ποδοσφαίρου. Δηλαδή πάλι αυτό το καλοκαίρι είναι γεμάτο. Δεν είναι δηλαδή να πεις ένα καλοκαίρι ήρεμο από κόσμο. Ο κόσμος, ναι, θέλει να πάει, να πάει στις διακοπές του, λογικό είναι. Και νομίζω ότι εκεί τα πράγματα ζορίζουν πάρα πολύ. Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα εξηλεκτρισμού που έχει πει Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, το οποίο είναι συνολικού ύψους 680 δισεκατομμύρια και σε πρώτη φάση θα δοθεί ένα πακέτο 290 δις. Ακριβώς αυτό για εφοδιαστικές αλυσίδες και ευάλωτα νοικοκυριά που είπε και η Λαγκάρντ. Εκεί πρέπει να δουν. Δηλαδή είναι να δημιουργηθεί ένα νέο παρατηρητήριο τιμών, να μειώσουν το φόρο στα τιμολόγια ενέργειας, να δούμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα και ουσιαστικά να βοηθήσουν το πρωτογενή τομέα. Αλλά όλα αυτά είναι πάλι σε ένα σχέδιο, ενώ είμαστε μέσα στις φλόγες του πολέμου. Δηλαδή το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Και εμείς καθόμαστε πάλι, σχεδιάζουμε, αποφασίζουμε, κάνουμε δηλώσεις. Εντάξει, ο κ. Κερακάκης τώρα είπε, λέει, μέτρα προσαρμοσμένα, στοχευμένα και προσωρινά. Okay. Μια χαρά είναι αυτή η διαλεκτική. Στην πράξη τι γίνεται, και μια και έλεγες και για Αμερικανική Βιρτζίνια, τα στοιχεία στην Αμερική δείχνουν ότι ένας κλάδος που αρχίζει να βλέπει το αποτύπωμα του πολέμου είναι τα εστιατόρια. Αρχίζουν και έχουν πτώσει εστιατόρια στην Αμερική που ο Αμερικανός
0: τρώει έξω μόνιμα. Μόνιμα, ναι. Έχει μια...
1: Ξαφνικά πέφτει ο τζίρος στα εστιατόρια που ο Αμερικανός βγαίνει, πηγαίνει με το αμάξι στην οικογένειά του. Ναι. Και ανέβηκε η Βιρτζίνια, ας πούμε.
0: Είναι αυτή η διαφορά φάσης που υπάρχει από την πραγματικότητα μέχρι να φτάσει αυτή η πίεση ή τέλος πάντων η εικόνα στους αρμόδιους οι οποίοι θα πάρουν αποφάσεις. Και ναι, στην Αμερική.
1: Είναι λερναία ίδρα εκεί πέρα. Πάρα πολύ δύσκολα αυτά μπορεί να τα τρέξεις. Να μείνουμε λίγο και στα δικά μας. Σας πω τώρα δύο ειδήσεις επιχειρηματικές. Πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει επιτέλους αυτό που το έχουμε πει και στην εκπομπή σου, ότι θα αγοράσει το 30% της Allianz Ελλάδος, του γερμανικού ομίλου. Η Εθνική είχε μείνει ορφανή, Γιώργο, από ασφαλιστική εταιρεία, μετά βέβαια την Εθνική Ασφαλιστική που έχει περάσει στον ανταγωνιστή στην Τράπεζα Πυρίου, αλλά δεν αυτή η Εθνική, γι' αυτό θυμίζω. Είχε επιτύχει στη Συμβίση Capital, και ο Τιτάνας χθες ολοκλήρωσε την τρίτη εξαγορά μέσα σε λίγους μήνες αμερικανικής εταιρείας τσιμέντου στην Πενσιλβάνια. Στη Γαλλία έχει αγοράσει εταιρεία στην Κωνσταντινούπολη, έδωσε συνολικά 3 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη στέγαση. Αυτό θα υπάρχει, και ο Τιτάνας αυτό το πράγμα το καταφέρει μια χαρά.
0: Από εκεί και πέρα,
1: τα αποτελέσματα του 25 είπαμε ήταν νομίζω εξαιρετικά, 12,5 δις καθαρά κέρδη. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Βέβαια το ερώτημα είναι, και θέλω να το ψάξω, από τα 12,5 δις πόσα πήραν ιδιοκτήτες, ιδρυτές, βασικοί μέτοχοι των εισηγμένων και πόσα έφυγαν στο εξωτερικό. Γιατί δεν μείναν όλα στην Ελλάδα, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Λίγο ρεπορτάζ,
0: Να σου πω, επίσης έχει ενδιαφέρον τώρα, θα μου πεις τώρα, αυτό είναι το θέμα. Και αν από αυτά τα λεφτά, ρε παιδί μου, γίνανε επενδύσεις κάποια πράγματα ή απλώς πήγανε σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε επενδύσεις.
1: Το δεύτερο, επενδύσεις πολύ ελάχιστες. Γίνανε ανανέωση εξοπλισμού, δεν γίνονται, Γιώργο, ούτε εργοστάσια καινούργια χτίζονται, τίποτα. Απλώς ανοίγουν νέες αγορές, εξαγωγές. Καινούργια μηχανήματα. Αυτό δεν υπάρχει δηλαδή, αυτό το πράγμα. Έχουμε χρόνια ουσιαστικά να ακούσουμε ότι δημιουργείται ένα εργοστάσιο που δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας βιομηχανίας, εννοώ έτσι.
0: Είμαστε
1: άλλη εποχή. Αυτό δεν υπάρχει, Γιώργο, τώρα.
0: Μάλιστα. Ανέση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα, καλή εκπομπή και σε εσένα. Να είστε καλά. Ανέση Ντόκα, άνθρωπό μα, κάθε Τρίτη μα λέει τα νέα. Όποια νέα υπάρχουν, τον βλέπετε καθημερινά 7 με 9 στην τηλεόραση τη Ναυτεμπορική. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Λοιπόν, δεν είναι πολύ αισιόδοξο, το καταλαβαίνετε έτσι. Και νομίζω ότι η αγορά τα βλέπει τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο άμεσα με αφορμή ό,τι υπάρχει, είτε είναι κρίση, είτε είναι ευκαιρίες κλπ. Προλαβαίνω. Επειδή με ρωτάτε για την είδηση αυτή με τον καφέ, υπάρχει μια νέα έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο του Τέξας και φαίνεται, λέει, να ρίχνει, λέει, φως στους μηχανισμούς του πώς και γιατί ο καφές βοηθάει, λέει, την αντιγύρανση. Λοιπόν, διαπίστωσε, λέει, η ερευνητική ομάδα ότι οι ενώσεις, λέει, του καφέ συνδέονται, λέει, με έναν υποδοχέα, μία πρωτεΐνη που σχετίζεται, λέει, με τη γύρανση, την απόκριση στο στρες και τις ασθένειες. Λοιπόν, αφού πίνεις το καφεδάκι σου, λοιπόν, υπάρχουν κάποια στοιχεία του καφέ, της καφεΐνης, κάτι άλλο κλπ. Ενώνονται, λέει, αυτές με έναν υποδοχέα και αυτός, λέει, είναι ο αισθητήρας θρεπτικών συστατικών. Αυτή, λέει, η πρωτεΐνη είναι ένας υποδοχέας που παίζει ρόλο στη διατήρηση της υγείας. Έχει κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση φλεγμονών, στη διατήρηση των επιπέδων ενέργειας, καθώς λέει και στην επανόρθωση των ιστών. Δηλαδή ουσιαστικά βασικούς παράγοντες που συνδέονται, λέει, με την πρόληψη παθήσεων και τη μείωση γνωστικών λειτουργιών. Τι λες, ρε παιδί μου. Αυτές οι ενώσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν την προστασία γενικότερα ασθενειών και με μελέτη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο

0: ρύθμιση των ήχων. Στο τηλεφωνικό κέντρο μετά από 7,5 χρόνια είναι ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Έφυγε πέρυσι, ήρθε φέτος. Και θα φύγει πάλι αύριο. Να ξέρετε, μια μέρα ήρθε. Μας κάνει, πώς το λένε, guest star ο Πέτρος. 2-10-48-0-0-170-174. Skyradio.gr, πάνω δεξιά. Στέλνετε το μηνυματάκι σας και έρχονται όλα εδώ και τα βλέπω. Θυμίζω ότι η κυρία Μελίνα Σάμαρα δέλει στα ηχητικά που και σήμερα δεν ακούσαμε. Θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο όμως, στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την Μεράνια. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, στο μικρόφωνο έως και τις 8. Αυτό που κάνουμε καθημερινά εδώ στο Sky 100,3. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στην Nova. Κερδίζετε ένα συν ένα στα Coffee Lab Νατά. Οι καφέδες, είδατε, ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση και ενδεχομένως και επιβράδυνση της γύρανσης. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε έναν συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Μόνος του! Κάτω! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Σε λίγο θα πάμε στον Γιώργο Γασμάτογλου για να μιλήσουμε λίγο για τις τιμές, να μας πει πώς κρίνονται, πώς έρχονται τα πράγματα με τις τιμές στα καύσιμα. Μέχρι τότε να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι παρακολουθούμε και την ιστορία του Αφθόδους και τα κρούσματα τα οποία καταγράφονται στην Λέσβο. Στην Κύπρο που έχουν το ίδιο πρόβλημα, ξεκινήσαν αμέσως και κάνανε εμβολιασμούς. Έχει ήδη εμβολιαστεί, λέει, στη Μεγαλόνισο το 81% των βοηδών και το 64% των εγωπροβάτων. Στην Κύπρο έχουν θανατωθεί 40.000 ζώα. Όμως δεν καθυστέρησαν καθόλου όσον αφορά, λέει, τον εμβολιασμό. Αυτό διαβάζω σήμερα σε ρεπορτάζ της κυρίας Τάνιας Γεωργιοπούλου στην εφημερίδα Καθημερινή. Και το χαλούμι, το κυπριακό τυρί, συνεχίζει, λέει, και εξάγεται κανονικά. Με μέτρα, αυστηρά μέτρα και εκεί, όπως και στην Λέσβο. Όμως, ξαναλέω, στην Κύπρο από την πρώτη στιγμή, και όπως λέει στέλεχος του Υπουργείου Γεωργίας στο ρεπορτάζ, μπορεί να χάσαμε, λέει, την καθαρή χώρα από αφθόδη, αλλά μπορέσαμε να συνεχίσουμε τις εξαγωγές του χαλουμιού. Άρα, μήπως αυτό ενδεχομένως να ήταν και μια γρήγορη κίνηση επιτελική και όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Λέσβο. Λοιπόν, Γιώργος Ασμάτογλου στην παρέα μας για να δούμε τι γίνεται με τις τιμές στα καύσιμα, τι μας περιμένει η μέρα. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου, τι κάνετε?
5: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, και σε εσάς και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Τι νέα, τι έχουμε, πώς πάνε τιμές?
5: Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αν και οι τιμές οι σημερινές προέρχονται από τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου της περασμένης εβδομάδος.
0: Ναι.
5: Θα σας πω ότι οι τιμές θα τις δούμε και τη σημερινή μέρα όπως έχουν διαμορφωθεί το Σαββατοκύριακο, τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο. Τώρα, η αστάθεια όμως αυτή που βλέπουμε να ανεβοκατεβαίνει ασανσέρ η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου είναι κάτι το οποίο...
0: Ναι, επηρεάζει γενικά.
5: Δεν μπορεί,
0: ναι.
5: Δεν μπορεί να προβλέψει κανείς τι θα γίνει για το αύριο.
0: Άρα η μέση τιμή σήμερα πόσο είναι για την 95, κύριε Ασμάτογλου?
5: Η μέση τιμή βρίσκεται στο 2, αν θέλετε πανελλαδικά να σας πω ή να σας πω για τα μεγάλα αστικά κέντρα, βρίσκεται στο 2,070 και το πετρέλαιο βρίσκεται στο 1,80 λεπτά.
0: Ένα και 80,
5: η μέση

0: Η τιμή πανελλαδικά είναι λίγο παραπάνω στην αμόλυβδη βενζίνη, δηλαδή διαμορφώνεται στο 2,090 και το πετρέλαιο στο 1,90. Mm. Που βέβαια σχεδόν έχει αγγίξει το 2 και 10 λεπτά, αν θέλετε, κοντεύει να το αγγίξει. Βέβαια στην νησιωτική και στις απομακρυσμένες περιοχές της πυρετικής Ελλάδος είναι πολύ παραπάνω. Mm. Όμως αυτό που οφείλω να πω είναι ότι το πετρέλαιο έχει και τα 20 λεπτά
1: σωστό.
0: Που αν το προσθέσουμε είναι ίσα με την αμόλυβδη βενζίνη. Mm. Και βέβαια άκουγα και προηγούμενα με τον κύριο Δοκατό ρεπορτάζ που κάνατε, πολύ ωραίο και πολύ σωστά. Το αποτύπωμα αυτό τόσο στην Αμερική αλλά όσο και για την Ευρώπη που θα πρέπει να τρέξει γρήγορα για να μπορέσει να οριζόντια πλέον, οριζόντια δεν έχει επιλεκτικά να πάει και να δώσει βοηθήματα, δεν εξυπηρετεί κανέναν αυτή η κατάσταση διότι όλοι έχουν ανάγκη το φθηνότερο καύσιμο διότι το τίμημα αυτό που πληρώνεται τόσο στα καταναλωτικά αγαθά αλλά και, όσο και στην επιβάρηση του καταναλωτή, του πολίτη, είναι πολύ μεγάλο.
1: Μάλιστα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, επειδή... όχι, νομίζω χθες, ναι, χθες μίλαγα και για, έβλεπα τα στοιχεία του πληθωρισμού και εντυπωσιάστηκα με τις κινήσεις που έχουν κάνει στην Ισπανία. Μάλιστα, βρέθηκαν στην Ισπανία και φίλοι ακροατές, οι οποίοι μου στέλνανε και φωτογραφίες στα καύσιμα. Γενικά, οι κινήσεις που κάνανε στην Ισπανία με μείωση του ΦΠΑ, θα μου πεις τώρα πάλι αυτή η συζήτηση ανοίγει. Ναι, γιατί φαίνεται να έχει ένα ενδιαφέρον γενικότερα σε αυτή την περίοδο της κρίσης, που θα συνεχίζει έτσι κι αλλιώς η πολιτεία να βάζει λεφτά στο Γκορβανά, διότι είναι πιο ακριβά και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κλπ. Έδωσε μια ανάσα στους Ισπανούς. Τώρα, αν πεις, κάθε μια χώρα αποφασίζει τα δικά της, αλλά πάντα υπάρχει
0: το θέμα. Το θέμα είναι να τρέχουμε γρηγορότερα, κύριε Ψάλτη, για να μπορούμε τώρα, να προλαβαίνουμε τις αυτές και βέβαια αυτό δεν συμβαίνει και αυτό είναι το δύσκολο το οποίο φέρνει άλλα αποτελέσματα και έτσι εκτοξεύεται ο δείκτης, ο πληθωριστικός
1: δείκτης σε υψηλά
0: επίπεδα.
1: Βέβαια, θα
0: γιατί είναι πολύ εύκολο να το δούμε με το 4,6 που ήταν προχθές να το δούμε αύριο στο 6 και στο 7 να ξεφύγει.
1: Ναι, καλά, αλήθεια είναι αυτό. Δεν είναι. Γιατί όσοι γνωρίζουν τα της αγοράς, αυτό περιμένουν. Πάνω από 5 τον επόμενο μήνα. Δεν περιμένουν πιο κάτω, πιο πάνω περιμένουν όσον αφορά
0: το πληθωρισμό. Πολύ σωστά το λέτε. Πολύ σωστά
1: ευχαριστώ.
0: Το λέτε. Έτσι είναι.
1: Ευχαριστώ κύριε Αρπανόγλου. Καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
0: Σας ευχαριστώ και
1: εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και για τις τιμές, μάλιστα. Τόσο να ξέρετε. Είδα πάλι σήμερα πρατήριο δίπλα-δίπλα εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού από τη μέσα μεριά στην Καλλιρόης που έχει πρατήρια τη νύχτα ανοιχτά. Λοιπόν, λίγο πιο κάτω την αμόλυδη σε σχέση με την τιμή που είπε ο κ. Σασμάτογλου και το πετρέλαιο κίνησε εκεί 1,78 το ένα πρατήριο και 1,81 το διπλανό πρατήριο. Μάλιστα. Να ξέρετε γενικά, δεν το ρώτησα, αλλά επειδή τα κουβεντιάζουμε με τον κ. Σασμάτογλου ότι υπάρχει κλασική μουρμούρα και λίγη ποσότητα καυσίμων τα οποία βάζουν, αλλά όχι όλοι, ένα κομμάτι. Υπάρχει όλοι, το όλοι είναι σχετικό. Όποιος πει όλοι είναι υπερβολή, δεν υπάρχει. Λοιπόν, για να δούμε, για να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έλεγα λοιπόν ότι έχουν προκύψει κάποια στοιχεία σε επίπεδο Ευρώπης αλλά και Ελλάδας για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους φίλους μου τους συνταξιούχους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε όλοι προς τα εκεί πηγαίνουμε. Σιγά σιγά. Ναι, okay. Η μέση σύνταξη, διαβάζω, στη χώρα καλύπτει, λέει, το 86% των βασικών δαπανών διαβίωσης και αφήνει ένα έλλειμμα της τάξης του 14%. Που τι σημαίνει αυτό στα ελληνικά? Σημαίνει ότι είτε ο καταναλωτής, ο συνταξιούχος, καλά, πιέζεται γενικά, είτε αναγκάζονται να περιορίσουν την κατανάλωση, είτε αναζητούν άλλη πηγή εισοδήματος, πρόσθετη πηγή εισοδήματος. Κάποιοι που μπορούν. Κάποιοι που μπορούν, ξαναλέω. Λοιπόν, η κατανομή των συντάξεων, λέει, δείχνει ότι σχεδόν ο ένας στους δύο συνταξιούχους στη χώρα μας έχει 940 ευρώ καθαρά το μήνα, ο ένας στους δύο, ο ένας στους τρεις έχει 658 ευρώ, ένας στους τρεις, και υπάρχει και ένας στους τέσσερις που παίρνει σύνταξη κάτω από 564 ευρώ. Θα μου πεις, ρε Συψάλτη, η σύνταξη είναι ανταποδοτική. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Είναι ακριβώς έτσι ή δεν είναι ακριβώς έτσι? Άρα, λέει η κυρία Ρούλα Σαλούρου που διαβάζω στο ρεπορτάζ της, η πλειονότητα ή τέλος πάντων ένα ικανό κομμάτι των συνταξιούχων βρίσκεται πολύ κοντά στα όρια της οικονομικής αντοχής. Και κάτι άλλο ακόμα, για να πω και κάτι ακόμα οικονομικό που έχει ενδιαφέρον, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Ντόκα. Λοιπόν, έρχεται, λέει, στα τέλη του πρώτου εξαμήνου της φετινής χρονιάς η απόφαση η κυβερνητική για φορολόγηση, λέει, των κρυπτονομισμάτων. Θα εξετάζεται ότι θα επιβάλλεται ένας φόρος υπεραξίας με ένα συντελεστή που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 17% ή 18%. Βέβαια, το ζήτημα, να σας πω την αλήθεια, είναι να βρεις κάποιον ο οποίος έχει κρυπτονομίσματα. Καταλάβατε τι εννοώ? Δηλαδή, αυτά δεν είναι και πολύ φανερά. Δηλαδή, κάποιος που έχει ένα κρυπτονόμισμα, θα μου πεις τι σημαίνει ένα κρυπτονόμισμα, τέλος πάντων, που έχει κάνει επένδυση σε κρυπτονομίσματα, δεν βγαίνει να το πει. Την κάνει την ιστορία και τελειώνει η υπόθεση εκεί. Λοιπόν,
2: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
7: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
7: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
7: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
7: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
7: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
11: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
13: Η μερούλα.
12: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
14: Μύρισε όλη η γειτονιά.
15: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη.
13: Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
15: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
13: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
15: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
15: Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Και στο 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα $125 ανά βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη, έστω και με μία ψήφο, για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που έπλεσε στον Ατλαντικό ωκεανό και παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβαίνοντες να αποβιβαστούν, φοβούμενες διασπορά του ιού. Ένας 33χρονος Γερμανός με ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρό είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε χθες το απόγευμα σε πεζού σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας στη Γερμανία, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας με την κατάσταση που επικρατεί στις τελευταίες ώρες στον Περσικό κόλπο. Στο κόκκινο ανέβηκε και πάλι ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στο επίκεντρο του νέου γύρου εχθροπραξίων είναι τα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σε συνέντευξή του πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται. Σε άλλες δηλώσεις του, ερωτηθείς για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες κατά εμπορικών πλοίων και κατά ενεργειακών υποδομών στα ΗΠΑ, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι δεν ήταν βαριά πειρά, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παραμένει υπό αξιολόγηση. Η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε, ενώ ερωτηθείς τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Η επιχείρηση Ελευθερία θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί. Τόνισε πως τα γεγονότα στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να παρέμουν στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Τουλάχιστον 6 ιρανικά ταχύπλα σκάφη που έγιναν στόχος του Αμερικανικού στρατού χθες στα στενά του Ορμούς δεν ήταν ταχύπλα που να συνδέονται με το σώμα των φρουρών της Επανάστασης, αλλά πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα και επιβάτες, ανέφερε στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν στο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από έρευνα, διαπιστώθηκε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν και πυροβόλησαν 2 μικρά φορτηγά σκάφη που μετέφεραν πολίτες που κινούνταν από τις ακτές του Ομάν προς τις ιρανικές ακτές. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι επιθετικά ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκαν για την εξουδετερώση ιρανικών μικρών σκαφών, τα οποία και καταστράφηκαν κατά την προσπάθεια παρέμβαση στην εμπορική ναυτιλία, εν μέσω επιχειρήσεων των ΗΠΑ για το άνοιγμα των στενών. Εν τω μεταξύ, ένα πλοίο μεταφοράς οχημάτων υπό αμερικανική σημαία που είχε αποκλειστεί στα στενά του Ορμούς από τις αρχές Μαρτίου, εξήλθε από τον Περσικό κόλπο μέσω των στενών, συνοδευόμενο από τον Αμερικανικό στρατό, όπως ανακοίνωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία Maersk. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλοίο είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, έδωνο δεν υπήρξε κάποιο περιστατικό κατά τη διέλευσή του. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων την ίδια ώρα ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε χθες συνολικά 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούς και 4 ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Στόχος επίθεσης με ντρόνς έγινε επίσης πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν 3 άτομα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες το βράδυ ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η χώρα του επιτέθηκε κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι επειδή έπρεπε να αμυνθεί ενάντια σε μια πράξη επιθετικότητας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς καταδίκωσε την επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ζήτησε από την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να σταματήσει να κρατά όμοιρο την περιοχή και τον κόσμο. Ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς πρέπει να τερματιστεί. Η Τεχεράνη δεν πρέπει να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αδικαιολόγητες και απαράδεκτες, χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πια δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του ορμού, επεσήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Τόνισε ωστόσο ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρά θεμέλια παρά τις προκλήσεις, λέγοντας ότι η Ευρωζώνη έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της. Για σοκ στάσιμο πληθωρισμού που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, έκανε λόγο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Παράλληλα, δήλωσε πως αν και οι συνολικές προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, οι οικονομίες είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένες να απορροφήσουν το ενεργειακό σοκ σε σχέση με το 2022. Η Ελλάδα στηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του ορμούς και προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομολογό του, ο οποίος επισκέφθηκε χθες στην Αθήνα. Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εξελισσόμενη κρίση από το να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την παγκόσμια οικονομία, τη διεθνή επιστημιστική αλυσίδα αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών, ανέφερε χαρακτηριστικά.
18: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες και την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα. Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εξελισσόμενη κρίση από το να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την παγκόσμια οικονομία, τη διεθνή επιστημιστική αλυσίδα αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών. Είχα την ευκαιρία να αναπτύξω στον κύριο Υπουργό τις ελληνικές θέσεις για τις προκλήσεις και τις ευαισθησίες της Ελλάδας ως προς τις ισορροπίες στην περιοχή, τις οποίες εταίροι και σύμμαχοι όπως η Γερμανία θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο πως λαμβάνονται υπόψη. Ιδίως οι εξοπλισμοί και η μη χρήση του σε βάρος συμμάχων χωρών συνιστά τον αναγκαίο όρο.
17: Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, θα απευθυνθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο κ. Τσίπρας νιώθει αμήχανο όταν η πραγματικότητα και η δημοσιογραφική δουλειά τον διαψεύουν. Αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για τον ντοκιμαντέρ Στο Χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού, που άρχισε να προβάλλεται χθες το βράδυ από την τηλεόραση του Sky.
19: Αν είσαι προοδευτικός, τότε μπορείς να επιτίθεσαι σε δημοσιογράφους μια χαρά και να είναι Κυριακή. Κατηγορήθηκαν για κάτι το οποίο δήθεν υποτίθεται πως γράφεται στο βιβλίο και δεν το γράφουν. Δεν υπάρχει τέτοια αναφορά. Νιώθει αμήχανο ο κύριος Τσίπρας όταν η πραγματικότητα έρχεται και τον διαψεύδει και η δημοσιογραφική δουλειά, αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας ο κύριος Τσίπρας. Ας κάτσουν να δουν και στο Πασόκ το νέο του σε δυνάμει εταίρο, να θυμηθούν τα έργα και τις ημέρες του.
17: Εκλογές άμεσα να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Μιλώντας στον Α, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απορρίπτει συλλήβειν ό,τι καινοτόμο προτείνει, αρχές γενομένης όπως ανέφερε από το στεγαστικό, ενώ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων έκανε λόγο για εκτροπή. Αναφερόμενος στην παραίτηση του Χάρη Καστανίδη, επεσήμανε ότι η θέσπιση ανώτατου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε ο κ. Καστανίδης, δεν ήρθε καν και για να διαφωνήσει.
20: Δεν ξέρω πότε θα κάνει εκλογές ή πότε θα προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός. Αυτό που ξέρω είναι ότι τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται, κ. Σρόιτερ. Η ακρίβεια παντού, στα ενίκια, στα τρόφιμα, στην καθημερινότητα και βέβαια πολλαπλασιάζεται η διαφθορά λόγω ατιμωρησίας. Ζούμε συνεχώς το φαινόμενο να μένουν ατιμώρητοι άνθρωποι και στελέχοι πρώτα από τη Νέα Δημοκρατία σε φαινόμενα διαφθοράς και αυτό να δίνει περισσότερο χώρο στη διαφθορά. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Εγώ είπα λοιπόν κάτι πολύ απλό. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου. Όποιος έχει κατασπαταλήσει δημόσιο πλούτο θα πληρώσει για να τελειώνει αυτή η ιστορία που απαξιώνει την πολιτική και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους πολιτικούς και ιδιαίτερα προς την κυβέρνηση. Το Πασόκ μπορεί να είναι και πρώτο κόμμα με πολύ μεγάλο αγώνα και μεγάλη προσπάθεια. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Πρώτη, έστω και μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
17: Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλου που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό και παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο των τριών επιβατών από το Χανταϊό. Στη λίστα που η εταιρεία δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της κάνει αναφορά για έναν Έλληνα επιβάτη χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβάτες να αποβιβαστούν φοβούμενες διασπορά του ιού. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, χθες επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο που βρίσκονται ιατρικές ομάδες και αξιολογούν την κατάσταση, καθώς τουλάχιστον δύο άτομα εμφανίζουν συμπτώματα και χρειάζονται επίγουσα ιατρική φροντίδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τη διακομιδή τους, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί ακόμη άδεια από τις τοπικές αρχές. Ένας 33χρονος Γερμανός με ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρό είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε χθες το απόγευμα σε πεζού, σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οδηγός συνελήφθη αμέσως μετά, χωρίς να προβάλλει αντίσταση και ενώ βρίσκεται ακόμη εντός του οχήματός του. Απέκλεισε τον ενδεχόμενο η αστυνομία να εμπλέκονται περισσότερα άτομα στο περιστατικό. Σε κατάσταση lockdown μπήκε χθες ο Λευκός Οίκος, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί σε απόσταση από την προεδρική κατοικία. Την ώρα των πυροβολισμών ήταν σε εξέλιξη ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Μαρτυρίες δημοσιογράφων αναφέρουν ότι η μυστική υπηρεσία απομάκρυνε προληπτικά τους δημοσιογράφους από εξωτερικό χώρο, υποδεικνύοντάς τους να κατευθυνθούν στην αίθουσα όπου γινόντουσαν οι ενημερώσεις του τύπου. Ο συναγερμός ήρθε λίγη ώρα αργότερα. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, το περιστατικό συνέβη λίγα τετράγωνα μακριά από το Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με το Reuters, ένα άτομο φέρεται να δέχθηκε πειρά από τις αρχές, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ έδωσε εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό όσων εργαζομένων αγνοούνται και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για την καταστροφή. Συνέλευθη άνδρας, ο οποίος κινούμενος με τη μοτοσυκλέτα του σε περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας, εντόπιζε τα θύματα του, κυρίως γυναίκες, και τους πετούσε πέτρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν καταγραφεί 6 περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στην οδό Τατοίου, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας στο πρόσωπο.
0: New York. New York. New York.
21: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
0: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
21: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
0: Ψώνια στο Fifth Avenue.
21: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
0: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
22: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τρίτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο το βράδυ στο Μοντε Κάρλο τη Μονακό. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Από τους Πειραιώτες θα απουσιάσει ο τραυματίας Tyson Ward και από τους Γάλλους Διαλό και Τάις. Στις 7 η HAPL Tel Aviv θα υποδεχτεί τη Real Madrid, με τους Ισπανούς να προηγούνται με 2-0 νίκες στη σειρά. Το δεύτερο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη Volley League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι Πράσινοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν του ΠΑΟΚ 3-2 σετ και προηγούνται με 2-1 νίκες. Σε αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Champions League, η Arsenal υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1.
23: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
24: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
25: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Τα δύο σημεία τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει είναι πρώτον η κάθοδος της λεωφόρου Φιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι και το δεύτερο σημείο είναι η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού, καθώς υπάρχει ένα κινητοποιημένο όχημα απέναντι από τα ΚΤΕΛ με αποτέλεσμα όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού νωρίς-νωρίς από το ύψος της Αττικής Οδού να συναντάτε την κίνηση μέχρι το ύψος των ΚΤΕΛ που σας περιέγραψα. Φυσικά έχει και η άνοδος Κηφισού κίνηση, έχει και ο Σκαραμαγκάς, η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους και η ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα προς το παρόν. Μελανιά.
17: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία του μεσημέρι έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα επίσης γενικά αίθριος ο καιρός και εκεί η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Τρίτη, σχεδόν αίθριος καιρός θα είναι στη χώρα μας με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα και πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Να σας πω τέλος ότι την Παρασκευή στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 και στα Πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Μεράνια.
17: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: ξεχάσει.
1: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. 7 και 18 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Όπως μου λέει και ένας φίλος ακροατής, μου στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Μου λέει ψάλτη εκδρομή σήμερα. Έχει τόσο ωραία μέρα, μου λέει ήλιο κλπ. Κανόνισε λέει όπως στο σχολείο. Φράζαμε εκδρομή. Τι λέτε, παιδιά? Κωστάκι, τι λες, είσαι εκδρομή? Λοιπόν, αύριο είσαι εκδρομή, εντάξει. Εσύ είσαι της υπερβολής, να ξέρεις, ναι, άρε. Λοιπόν, μας λέει φίλος ακροατής ότι εκεί από την πατρίδα μου, από τη Ραφίνα προς τη Διασταύρωση, αν κατάλαβα καλά, στο επόμενο φανάρι έχει μια σύγκρουση. Έχει ένα στορεύμα προς Αθήνα, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει μια όχληση εκεί πέρα. Προσεκτική, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα τα πρωινά, τα μάτια στις 14 γενικά. Τώρα, με αφορμή αυτά που άκουγα και από την κυρία Σούζη νωρίτερα και με αυτό που σας είπα για την εκδρομή σήμερα κλπ. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ψυχολογικά πολύ ωραία να ξεκινά η μέρα σου έτσι με έναν καθαρό ουρανό, με έναν υπέροχο ήλιο, με τις μυρωδιές της άνοιξης, σε σχέση με το χειμώνα, αυτό που είχαμε δηλαδή το τριήμερο που μας πέρασε? Θα μου πεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης στην παρέα μας, ενεργειακός επιθεωρητής. Θα κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί το χάσαμε λίγο αυτό, για τις τιμές στα τιμολόγια ρεύματος. Πώς πάνε τα πράγματα, τι τιμές προκύπτουν. Έκπληξη για αυτό το μήνα, από ό,τι κατάλαβα. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
1: Τι νέα έχουμε λοιπόν με τα τιμολόγια?
2: Παρόλο που είμαστε σε μια κρίση και μάλιστα στα πρόθυρα μιας νέας ανάφλησης, ωστόσο τα τιμολόγια του ρεύματος είχαν μια καθοδική πορεία, ναι, αναφορικά με τις τιμές. Υπήρχε μια μέση μείωση γύρω στο 7%. Υπήρχαν και εταιρείες που είχαν και μείωση έως και 30%.
1: Εξηγείται αυτό, κύριε Χριστοδουλίδη?
2: Ναι, εξηγείται. Πάντα, να ξέρετε, ο Απρίλιος, ο Μάιος γενικά είναι ουδέτεροι μήνες αναφορικά με την ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί δεν χρησιμοποιούμε ούτε κλιματιστικά για ψύξη ούτε για θέρμανση, για παράδειγμα. Ναι. Αλλά το κυριότερο ήταν ότι συμμετείχαν πάρα πολύ οι ΑΠΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, σχεδόν 60%. Νομίζω ότι τέτοιο ποσοστό λίγες φορές θυμάμαι να έχουν συμμετάσχει οι ΑΠΕ, και κυρίως τα υδροελεκτρικά. Διότι με τις συνεχείς βροχοπτώσεις οι ταμιευτήρες ήταν γεμάτοι, οπότε συνέβαλαν και αυτές οι μονάδες στη συγκράτηση των τιμών, διότι μην ξεχνάτε ότι το φυσικό αέριο είναι στα ύψη.
1: Μα είναι αυτό, λέω. Δηλαδή έχω μπροστά μου τις τιμές. Χθες έκλεισε το φυσικό αέριο
2: 45 ευρώ.
1: 48, τι 45, 48 βλέπω. Άρα, ναι, αν ναι, σκεφτούμε ότι είχε 30 πριν τον πόλεμο, έχει 18, ναι, ευρώ η μεγαβατόρα παραπάνω. Ναι, να σας, ναι, πω, εντάξει όμως, ρε παιδί μου, οι μεγάλοι παίκτες, τώρα για να ξαναγυρίσουμε λίγο στους παρόχους ενέργειας. Ναι. Οι μικροί που αγοράζουν ακριβά, πουλάνε φτηνά. Μου κάνει εντύπωση.
2: Ναι, κοιτάξτε, εντάξει, αυτό είναι marketing. Δηλαδή, θέλετε να σας πω την πρότασή μου, ποια είναι, για να ακούσουμε και οι φίλοι ακροατές?
1: Γιατί όχι, για να σας ακούσω.
2: Επειδή είμαστε σε μια παρατεταμένη, θα έλεγα, ενεργειακή κρίση και δεν βλέπω να λύγει η ιστορία στη Μέση Ανατολή γρήγορα, yeah, η άποψή μου είναι να πάνε να κλειδώσουν στον μεγάλο πάροχο σε ένα μπλε τιμολόγιο που έχει 13,2 λεπτά για 12 μήνες και σαράξουν εκεί. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να είδαμε σήμερα μια εταιρεία μικρή, όπως λέτε, με χαμηλή, κάτω από 13 λεπτά η πράσινη κιλοβατόρα, αλλά αυτός είναι ένας κράχτης που θα σε τραβήξει, αλλά τον άλλο μήνα θα, ναι, μπορεί να στον ανεβάσει και 20% και 30%. Δεν είμαστε τώρα, ο κόσμος, ξέρετε, κύριε Ψάλτη, δεν έχει ούτε καμία διάθεση ούτε καμία όρεξη με τα προβλήματα που έχει κάθε μήνα να παρακολουθεί την
1: ενεργειακή αγορά. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, δεν το κουβεντιάζω. Δίκιο έχετε, εσείς το λέτε και μόνιμα, κύριε Χριστοδουλίδη. Ναι. Δηλαδή, βρείτε μπλε τιμολόγιο σταθερό για ένα χρόνο, διότι είμαστε σε μια περίοδο γενικά αναταράξεων.
2: Ναι, που σημαίνει ότι το να βρω, ας πούμε, μια τιμή χαμηλή σήμερα σε ένα πράσινο τιμολόγιο, αυτό είναι πρόσκαιρο. Η άποψή μου είναι να πάει να κλειδώσει. Σας λέω, σήμερα ο μεγάλος πάροχος έχει τιμή 13,2 λεπτά. Ας κλειδώσει. Δεν υπάρχουν πια τιμές εμπλε κάτω από 10 λεπτά, καινούργιες τιμές.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Αυτές οι τιμές που υπήρχαν πριν την κρίση, τώρα δεν
1: τις τελειώσανε. Τελειώσανε, κατάλαβα.
2: Τελειώσανε.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Στροδουλίδη. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα τιμολόγια. Τα ακούσατε. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι περίφημες ΑΠΕ, έπαιξαν το ρόλο τους για αυτό το μήνα. Ένα μήνα που είναι μεταβατικός. Κλείνουμε τις υποχρεώσεις μας θεωρητικά. Βέβαια, θα μου πεις όλοι ρε ψάλτη. Όχι, βέβαια, όλοι, γιατί υπάρχουν εκείνες επιχειρήσεις, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, οι οποίες συνεχίζουν κανονικά να λειτουργούν και να παράγουν ό,τι παράγουν και μάλιστα οι ενεργοβόρες, επιμένω, κοστίζει πιο ακριβά η ιστορία αυτή. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλημέρα, σε ευχαριστούμε για τις μουσικές επιλογές. Υπεύθυνη είναι η Κωνσταντίνα, η κυρία Βαρσάμι, έτσι. Όχι ο Ψάλτης. Ο Ψάλτης επιλέγει από αυτά τα τραγούδια που μας στέλνει η κυρία Βαρσάμι. Δόξα το μεγάλο δύναμο, μας στέλνει πολλά. Επίσης, να πω καλημέρα στη φίλη μου την Ανά για τα καλά της λόγια. Νανά μου, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτη, κοιμηθήκαμε σήμερα, βλέπω, ε. Μπράβο. Μπράβο, Παναγιώτη. Να δούμε τι θα κάνουμε την Κυριακή, Παναγιώτη. Γιατί αν έρθουν καλά τα πράγματα, μπορεί να μην χρειαστούμε χαπάκια για την καρδιά για τις επόμενες αγωνιστικές. Διότι έχουμε και αυτό τον καημό εμείς οι αεξίδες, δηλαδή αυτό εννοώ. Ο Σωτήρης λέει, καλημέρα. Χωριό και νησάκι, λέει, είναι η λύση για χώρες όπως η Ελλάδα. Οι μεγάλες πόλεις έχουν υψηλά έξοδα μετακίνησης, πολύ άγχος κτλ. Αν μεταφερθούν όλα τα υπουργεία στην επαρχία, πόσοι νομίζετε θα μείνουν στην Αττική? Δεν θα μεταφερθούν ποτέ. Στο υπογράφω, Σωτήρη μου, εδώ δεν μεταφέρονται από το κέντρο να πάνε στην περιφέρεια της Αττικής. Να μην μπλέκουν όλοι μαζί μέσα. Νιώσι μου και γέρασα εγώ με αυτή την ιστορία. Πώς το λένε, το λέγαμε, όχι απομάκρυνση. Πώς το λέγαμε αυτή την φράση, τη λέση, ρε παιδί μου, να μεταφέρουμε τα υπουργεία περιφερειακά. Πότε δεν έγινε, πέστε μου, ένα υπουργείο μόνο έχει περιφερειακά, που είναι το μεταφορών. Και απέναντι από το άμυνας. Ποιο άλλο υπουργείο έχει μετακινηθεί από το κέντρο? Μην μου πείτε το Μακεδονία Στράκης. Ποιο, πέστε μου ένα υπουργείο. Τα υπουργεία μου μέσα. Όλα γύρω γύρω είναι. Όλα. Χρόνια το ακούω το σύστημα αυτό, για να μην μειωθεί η κίνηση, να μην μετακινούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Εδώ θέλανε να φέρουν ένα υπουργείο εδώ στην Πειραιώς και κλαίγανε οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν είχε μέσα μεταφοράς να μετακινηθούν. Τίποτα, δεν είμαστε εμείς για αυτά. Εμείς είμαστε για άλλα πράγματα. Κάνα μπάνιο, καμιά παραλία. Κάνα νησάκι να κάνουμε καμιά βουτιά. Αυτά είμαστε. Δεν είμαστε για πολλά. Είμαστε για τα λόγια. Καλοί είμαστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μη φωνάζω πρωί-πρωί τώρα. Τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, και ο Γιάννης μου λέει: αυτή η Γεωργίβα μας έκανε την καρδιά περιβόλη, λέει. Σαν τους σεισμολόγους. Όταν τους ρωτάς αν θα γίνει σεισμός, σου λένε: δεν νομίζω, αλλά δεν το αποκλείω. Έτσι, αυτό είναι. Μπορείς να ξέρεις. Η Γεωργίβα σου λέει: θα πάει μέχρι το 27 η ιστορία. Ζήτω που καήκαμε, να σας πω την αλήθεια. Αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ζήτω που καήκαμε. Γεια σου, Αβραάμ. Αργό το πετρέλαιο σπιντά τη τιμή του, λέει. Και εμείς το ίδιο, Όργος Θεατές. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα που λέω Θεσσαλονίκη, τι γίνεται εσύ, Αβραάμ, με την. Να μην πω και το όνομα και κάνω διαφήμιση. Την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους που λέει. Τη ζητήσανε αεροδρομικά τέλη από την ιδιωτική εταιρεία, λέει, του Μακεδονία πάνω πολλά λεφτά και αποφάσισε να φύγει. Μαθαίνω, λέει, συσκέψη επί συσκέψεων κλπ. Υπάρχει μια μουρμούρα γενικότερη για την απόφαση της συγκεκριμένης εταιρείας. Για τη Θεσσαλονίκη, λέει, έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο Μαρτίου-Οκτωβρίου 2,5 εκατομμύρια θέσεις από το εξωτερικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Και η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Αεροπορική Εταιρεία χαμηλού κόστους, αν δεν κάνω λάθος, παρκάρει 3 αεροσκάφη της μονίμως στο Μακεδονία και κάνει από εκεί, λέει, πτήσεις 33... Όχι, ναι. Ναι, 33 αεροδρόμια εντός και εκτός. Και υπάρχει ένα θέμα, λέει, όσον αφορά τα τιμολόγια της ιδιωτικής εταιρείας του αεροδρομίου. Θα τα κουβεντιάσουμε τις επόμενες μέρες και έχω κάνει κάποιες επαφές. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω ότι στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος, μάλιστα, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 του Μάη, αυτού του μήνα που τρέχουν.
0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
0: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
0: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
0: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
0: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: 8 χρόνια εγγύηση. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην κάθοδο της λεωφόρου Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως τον ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του Ορμούς, επέσημανε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Εκλογές άμεσα να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του Κρουαζιερόπουλου, που παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβάτες να αποβιβαστούν, φοβούμενες διασπορά του ιού. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 13 βαθμοί Κελσίου.
12: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Sky 100,3, χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Να ευχηθούμε. Και σήμερα είναι και γιορτάζει και το μοναστήρι του Οσίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Παρακαλώ πάρα πολύ, μου συνεχίζετε και στέλνετε φωτογραφίες εντυπωσιακές. Πριν υποδεχτώ καλεσμένο, έχω ένα φίλο ακροατή ο οποίος αγαπάει τρελά, με πάθος θα έλεγα, τις κρουαζιέρες. Με αφορμή την είδηση για τον Χανταϊό και το πλοίο και τα ποντίκια κλπ. Μου έστειλε μία ενημέρωση για μια κρουαζιέρα 3,5 μήνες με κόστος 36.000 ευρώ. Ξεκινάει από την Αυστραλία και κάνει σχεδόν το γύρο του κόσμου, παρακαλώ πάρα πολύ, με κρουαζιερόπλοιο. Αλλά και 36.000, 36.000, 3,5 μήνες, δεν θα συνέχεια με στη θάλασσα, αλλά το σπίτι σου θα είναι η θάλασσα. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα καλημέρα και να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Στην παρέα μας ο κύριος Θόδωρος Καπράλος, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του Πειραιά. Τον κάλεσε να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή την πρόταση που έχει ρίξει πάνω στο τραπέζι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, πιλωτικό πρόγραμμα, παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα διάβαζα στην Καθημερινή. Καλημέρα, κύριε Καπράλε.
2: Καλημέρα και σας.
1: Διάβαζα σήμερα κύκλους του ΣΕΒ να λένε ότι το θέμα δεν είναι το τετραήμερο αλλά η παραγωγικότητα. Τι λέτε εσείς ως Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας για την πρόταση αυτή?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήταν μια πρόταση, καταρχήν θα μου επιτρέψετε να πω ότι μπαίνουμε μάλλον σε μια προεκλογική περίοδο που θα ακούσουμε διάφορες προτάσεις που θα έχουν να κάνουν με το οικονομικό πεδίο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε πρώτα απ' όλα οποιαδήποτε πρόταση πάνω σε μια ρεαλιστική βάση. Μιλώντας λοιπόν σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, νομίζω ότι αυτό το οποίο ακούσαμε ήταν μια πρόταση, θα έλεγα μάλλον εφημεριασμού, η οποία μας δημιούργησε κάποια απλά ερωτηματικά. Τι εννοώ, ότι σε αυτή την κατάσταση μιλάμε για μια πιλωτική βέβαια, αλλά οριζόντια πρόταση από τη μια μεριά, η οποία αναμφίβολα αυξάνει και το λειτουργικό κόστος και σίγουρα δημιουργεί κάποια προβλήματα τήρησης ωραρίου. Ξέρετε κύριε Ψάλτη, αυτή την περίοδο θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι ζήτημα το τετραήμερο ή το πενθήμερο. Αυτή τη στιγμή το ζήτημα είναι κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να είναι βιώσιμες και κατά πόσο θα μπορούμε.
1: Ναι, ναι, πάρτε τις ανάσες, κύριε Καπράλε, πάρτε τις ανάσες. Εγώ στο ενδιάμεσο για να πάρετε τις ανάσες να πω, το έλεγα και νωρίτερα και το θυμήθηκα, γιατί και εμείς έχουμε και κάποιες εκκλάμψεις δημοσιογράφοι. Θυμάμαι ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν το τετραήμερο. Θυμάμαι, βέβαια είναι τελείως πιλωτικό το πρόγραμμα αυτό, μια επιχείρηση στα Γιάννενα, η οποία, αν θυμάμαι καλά, εφαρμόζει τετραήμερο και μάλιστα η παραγωγή της συγκεκριμένης εταιρείας, εντός εισαγωγικών, γιατί δεν έχει να κάνει με ξενοδοχεία ή με εμπορικά καταστήματα κλπ. Η παραγωγή της πήγε καλύτερα, διότι οι άνθρωποι που δούλευαν σε αυτή την εταιρεία, αν νομίζω λογισμικού είναι η εταιρεία, αν θυμάμαι καλά, αποδίδουν καλύτερα. Αλλά ξαναλέω, είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα αυτό.
2: Ακριβώς. Εάν μιλάμε λοιπόν για μια περίπτωση που μπορεί η επιχείρηση να ολοκλήρει και να δει ότι μπορεί να λειτουργήσει, είναι σαφέστατα μια θετική εξέλιξη. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει να μπούμε σε μια λογική οριζόντια, η οποία θα μας βάλει σε ένα φαύλο κύκλο προβλημάτων. Τι εννοώ? Ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότερες επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρές και οι μικρότερες, είναι αυτές οι οποίες πιέζονται πάρα πολύ στο να μπορέσουν να βγάλουν πέρα. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε αλλάζει το κόστος τους, οτιδήποτε αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να πούμε ότι θα μπορέσουν να προσθέσουν εργαζόμενους στο δυναμικό της επιχείρησης, μάλιστα η μάχη γίνεται στο να μην χάσουμε κόσμο, όχι να προσθέσουμε τόσο πολύ. Και στο πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους μισθούς, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν ανταγωνιστικοί από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη να ενισχύσουμε το εισόδημα των Ελλήνων, που ξέρουν όλοι πολύ καλά ότι περίπου στα μέσα του μήνα εξανεμίζεται. Άρα λοιπόν είναι μια δύσκολη εξίσωση.
1: Άκουσα, μου επιτρέπετε, κύριε Καπράλε, άκουσα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να λέει ότι ενδεχομένως θα είναι ένας τρόπος για να πείσουμε κάποιους από τους συμπατριώτες που έφυγαν την περίοδο της κρίσης να επιστρέψουν πίσω. Πιστεύετε όμως ότι αυτό είναι ένα ικανό θέλγητρο να γυρίσει κάποιος πίσω? Γιατί νομίζω το βασικό για έναν εργαζόμενο είναι το οικονομικό περισσότερο παρά το τετραήμερο. Κατά την ταπεινή μου άποψη το λέω, δεν ξέρω.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σας και μάλιστα θα σας πω ότι επειδή όλοι μας έχουμε φίλους, γνωστούς, συγγενείς που έχουν φύγει στο εξωτερικό, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το οικονομικό είναι ένα βασικό ζήτημα. Η ποιότητα ζωής, η οποία έχει να κάνει με συστήματα όπως η ασφάλεια, η εξωκρατεία κτλ., είναι επίσης πολύ σημαντικά. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι η δυναμική που βλέπει κανείς ότι μπορεί να έχει στο άμεσο μέλλον του ή οποιαδήποτε εργασία και το τι μπορεί να του προσφέρει η εργασιακή του ικανότητα στο να φτιάξει τη ζωή του καλύτερη. Και εδώ νομίζω ότι έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε που δεν έχει να κάνει με το μία ώρα ή με τη μία ώρα παραπάνω ή παρακάτω.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Δεν είμαι ανηδικός, αλλά φοβάμαι ότι μην μπούμε σε μία συζήτηση η οποία θα γίνεται πολύ επιφανειακά, θα γίνεται με όρους επικοινωνιακούς και με όρους πολιτικής, αν θέλετε, κομματικής, εν πάση περιπτώσει, γραμμής ή άποψης και όχι ρεαλιστικής που έχουν κάνει την αγορά.
1: Διαβάζω μάλλον ακροατές οι οποίοι μου λένε και το εξής, και αυτό είναι αξίζει να το κουβεντιάσουμε. Μου λένε ότι όλες αυτές οι προτάσεις δεν πρέπει να έχουν και ένα οικονομικό κομμάτι που θα πρέπει να παρουσιαστεί. Δηλαδή, η πρόταση που έρχεται, ας πούμε, σήμερα από το ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως αύριο από άλλες πολιτικές δυνάμεις. Δεν πρέπει σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα να πούνε, ξέρω εγώ, τι όφελος θα υπάρχει, τι κέρδος θα υπάρχει και ενδεχομένως και τι, πώς θα το πω, χασούρα θα υπάρχει.
2: Να μιλάμε τώρα, παράδειγμα, για το εμπόριο που έχουμε περίπου 290.000 επιχειρήσεις, οι οποίες είναι σε διαφορετικές ταχύτητες, διαφορετικά μεγέθη, διαφορετικά αντικείμενα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να δοθεί μια οριζόντια απάντηση τώρα στο πράγμα. Ειδικά, μάλιστα, αν υπολογίσει κανείς ότι περίπου το 98% αυτών των επιχειρήσεων είναι ως 5-6 άτομα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε επιχείρηση. Νομίζω όσοι μας ακούν το καταλαβαίνουν. Και θα έλεγα το πιο σωστό είναι, επειδή το ξαναλέω ότι μπαίνουμε μάλλον σε προεκλογική περίοδο, θα πρέπει όλες αυτές οι προτάσεις που έχουν να κάνουν με το οικονομικό πεδίο να γίνονται με διαβούλευση και με τους αρμόδιους φορείς της αγοράς, όπως όλους της αγοράς, αλλά να βάζουμε στο μυαλό μας κάτι, ότι θα πρέπει να είναι και κοστολογημένα όλα και δεν αναφέρουμε στη συγκεκριμένη, αναφέρουμε σε όλα.
1: Ό,τι ουσιαστικά πέφτει πάνω στο τραπέζι πρέπει να ξέρει το κόστος.
2: Να είναι κοστολογισμένο και να είναι από την άλλη, να είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής. Ξέρετε, δεν έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή με ανακοινώσεις, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές ανακοινώσεις του παρελθόν, είτε προτάσεις, είτε ακόμα και ανακοινώσεις από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, οι οποίες ποτέ δεν εφαρμόστηκαν.
1: Καλά, αυτό είναι αλήθεια τώρα. Τι κοροϊδευόμαστε για την
2: αγορά. Η αγορά λειτουργεί με άλλους.
1: Προφανώς.
2: Και επειδή πραγματικά σας το λέω ότι αυτή τη στιγμή η αγορά έχει μια τρομακτική πίεση πάνω της, η οποία φαίνεται από πάρα πολλά πράγματα, και αναφέρομαι στην πραγματική οικονομία και στο σύνολο, στο μεγαλύτερο κομμάτι του συνόλου των επιχειρήσεων, θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και αναφέρομαι βέβαια, το λέω και πάλι, όχι μόνο για αυτή την πρόταση, η οποία δέχομαι ότι έχει γίνει καλόπιστα, αλλά σε οποιαδήποτε άλλη πρόταση, σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, και αν συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Ας δούμε λοιπόν πώς θα μεγαλώσουμε τις επιχειρήσεις, πώς θα τις κάνουμε πιο ανταγωνιστικές, πώς θα τις στηρίξουμε από αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των μικρότερων επιχειρήσεων οδηγείται σε κλείσιμο και εκεί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε και από την άποψη την επιχειρηματική και από την άποψη την κοινωνική όλους τους συναδέλφους.
1: Ευχαριστώ κύριε Καπράλη για τις πληροφορίες και για τις σκέψεις που μοιραστήκατε. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ ο κύριος Θόδωρος Καπράλος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Νομίζω ότι είναι από τις πολύ ενδιαφέρουσες φωνές ο κύριος Καπράλος. Με επιχειρήματα πάντοτε, το λέω και το υπογραμμίζω. Λοιπόν, για να πάμε και στα της κίνησης, θα βρούμε τον κύριο Κόλλιο Μιχάλη να μας δώσει το τι γίνεται με τα κυκλοφοριακά. Βλέπω και το ρεύμα καθόδου εκτός από το ρεύμα ανόδου σήμερα. Σε καλό δρόμο είμαστε πρωί-πρωί, αλλά περισσότερα από τον αρμόδιο. Έλα Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιώργο μας, κυρίες και κύριοι. Θα αρχίσω από το τροχαίο που μου είπε και ο Πέτρος και η Μεράνια σας το έχει πει. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος είναι με το που βγαίνουμε από τη Ραφίνα για να έρθουμε προς την Αθήνα και υπάρχει μποτιλιάρισμα.
1: Ναι, έχει στη Διασταύρωση τώρα είναι αυτό και έχει και στα δύο ρεύματα, και στο ρεύμα από τη Ραφίνα και στο ρεύμα που έρχεται στη Μαραθώνος από τη Νέα Μάκρη και έχει δημιουργήσει μια μπόλικη ανάσχεση από ό,τι βλέπω εκεί πέρα.
3: Και στους δύο αυτούς δρόμους, μην μπερδευτεί ο κόσμος, και στα δύο ρεύματα. Και στο ρεύμα από το Μαραθώνα προς την Αθήνα και από τη Ραφίνα προς την Μαραθώνος.
1: Σωστά.
3: Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό, πηγαίνουμε στον Σκαραμαγκά. Στο Σκαραμαγκά υπάρχει λίγη κίνηση για όσους έρχονται από την Κόρυθο προς την Αθήνα, γιατί γίνονται εργασίες στην αριστερή λωρίδα αμέσως μετά τη γέφυρα του Ασπροπύργου. Επαναλαμβάνω, από την Κόρυθο προς την Αθήνα. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε. Η κάθοδος της Κηφισού είναι ο δύσκολος δρόμος προς το παρόν της ημέρας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τη γέφυρα Λυκόβρησης, κόψτε ταχύτητα, μην τρέχετε, από τη γέφυρα Λυκόβρησης θα συναντήσετε την κίνηση μέχρι να φτάσετε κάτω στο ύψος του Περιστερίου, στη Λένορμαν. Έχουν γίνει έχει γίνει ένα τροχαίο ατύχημα και μια ακινητοποίηση στην κάθοδο της Κηφισού και θα συνεχίσει να βαίνει επί ταχύρω. Εάν θέλετε να μπείτε μέσα από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, θα βρείτε λίγη κίνηση, αλλά θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Εάν θέλετε να έρθετε μέσα από την Νέο Ηράκλειο και Νέα Φιλαδέλφια, πάλι πιο γρήγορα θα φτάσετε. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. Στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε τον ανωδικό άξονα Συγκρού, Αρδιτού, Βασιλιάς Κωνσταντίνου Γιώργο.
4: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, πάμε να πούμε δύο πράγματα. Για όσους βλέπουν εργάτες λοιπόν έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, να, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PGU 500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PGU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών, λοιπόν, επιλέγουμε Isomat και Isoflex PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα από

0: Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Το βάλε, το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο, τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Ωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
12: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
11: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
13: Όπως σωστά σας έλεγα πριν, υπάρχει μια εταιρεία, μάλιστα μου στείλανε και τα στοιχεία της εταιρείας στα Γιάννενα, η οποία έχει έναν αριθμό εργαζομένων και έχει χωρίσει τους εργαζόμενους σε δύο κομμάτια. Κάποιοι δουλεύουν μέχρι Δευτέρα Πέμπτη και κάποιοι δουλεύουν Τρίτη Παρασκευή. Και έχουν τριήμερο γεμάτο. Τους καλοκαιρινούς μήνες η εταιρεία αυτή. Και άλλες εταιρείες που στείλατε. Αν τα κουβεντιάσουμε τις επόμενες μέρες. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, που το μεγάλο θέμα της ημέρας βεβαίως είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί για μια ακόμα φορά στα στενά του Ορμούζ, γενικότερα στη σχέση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στην παρέα μας για μια ακόμα πρωινή επικοινωνία ο καθηγητής, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το οποίο βλέπουμε πάλι μπροστά στα μάτια μας. Τι γίνεται, τι συμβαίνει στο μέτωπο, τι συμβαίνει στο άλλο μέτωπο που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ δηλαδή και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να θυμίσω ότι έχουμε και σε ετοιμότητα την επίσκεψη που θα κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Πεκίνο. Θα μου πεις γιατί ψάλτη παίζει ρόλο και αυτό. Ενδεχομένως για τα των εξελίξεων. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά για την πρωινή επικοινωνία. Λοιπόν, θέλω τα φώτα σας. Πώς τα βλέπει ένας ειδικός των διεθνών σχέσεων? Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, αν μπορούμε να προβλέψουμε κάτι και αν πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσουμε κάποια στιγμή στο τέλος αυτού του μετώπου, και τα υπόλοιπα τα οποία τρέχουν, τα οποία είναι παράπλευρα μεν, υπαρκτά δε?
14: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε περάσει διάφορες κόκκινες ζώνες, οι οποίες συνθέτουν και ένα πάρα πολύ επικίνδυνο γεγονός. Δηλαδή πλέον έχουμε συνηθίσει στο ότι υπάρχει μία υφέρπουσα κρίση στον κόλπο, αυτό που λέμε ένα low intensity conflict, δηλαδή μία σύγκρουση χαμηλής πλέον έντασης, που αυτός ήταν και ο στρατηγικός στόχος του Ιράν, έτσι, ναι, ως προς αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, γιατί πλέον το έχουμε συνηθίσει, το έχουν συνηθίσει οι αγορές, και αυτό σημαίνει ότι αναπροσαρμόζουν τους δείκτες τους, τα παραδείγματα.

0: εισαγωγικά τους μοντέλα αναλόγως. Σας λέω κάτι το οποίο μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση εχθές το βράδυ, κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος, μια φοιτήτρια με ενημέρωσε ότι η αδελφή της, η οποία δουλεύει αεροσυνοδός σε μία από τις μεγάλες εταιρείες αεροπορικές στον κόλπο, απολύθηκε. Δηλαδή έχει αρχίσει ήδη ένα κύμα απολύσεων, το οποίο εμείς ακόμα εδώ στην Ευρώπη δεν φτάνει στα αυτιά μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι
1: δεν υπάρχει.
0: Οι δείκτες δεν έχουν αρχίσει να τρέχουν ανάποδα. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Επίσης, από εχθές, ξανά τα Εμιράτα μπήκαν στο μάτι του κυκλώνα, μάλιστα αυτή τη φορά πολύ πιο επιθετικά απέναντι στο Ιράν. Θυμίζω ότι η έξοδος των Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ είχε δημιουργήσει μία προσμονή ή, αν θέλετε, ένα backdoor, μία πίσω πόρτα διαμόρφωσης διαφορετικών διαδρομών, διοχέτευσης αργού πετρελαίου έξω από τα στενά του Ορμούζ. Η όλη αυτή κρίση δείχνει ότι τρέχει σε μία λούπα, που αυτό σημαίνει ότι είτε μπαίνουμε σε μία διαδικασία, ένα stagnation, δηλαδή ένα τέλμα σε όλη αυτή την κρίση, είτε ότι αναγκαστικά εξαιτίας του ότι τα συστήματα αντιδρούν απέναντι σε διαδικασίες παγίωσης, θα έχουμε νέες κορυφώσεις στις συγκρούσεις, ίσως από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είπατε για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, που όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει εκεί, έχει σαφέστατα λόγο, ρόλο και αξία και στην κρίση στον κόλπο, γιατί έχουμε πει ξανά μαζί ότι αυτή η κρίση εμπίπτει και στη μεγάλη συστημική εικόνα. Δηλαδή, ο ανταγωνισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να βγαίνει έξω από το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον κόλπο και στο στενά του Ορμούζ.
1: Ναι, η Κίνα να μετέχει ή τέλος πάντων να συμμετέχει στη διαδικασία και να μην ακούγεται καθόλου, και αυτό είναι που την ενδιαφέρει και περισσότερο. Τώρα, στο κομμάτι, κύριε καθηγητά, των σχέσεων μεταξύ Ευρώπης, ΝΑΤΟ δηλαδή και Ηνωμένων Πολιτειών, βλέπετε κλιμάκωση της έντασης.
0: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, δεν θα πρέπει να το κρύβουμε. Έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν πιστεύει στους πολυμερικούς οργανισμούς, όπως λέμε, στις διεθνείς σχέσεις. Και αυτό το γνωρίζαμε, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί αμηχανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτό που λέμε τζαξονιανός στην ανάλυση του στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι το σύνθημα America First είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος χαράσει εξωτερική πολιτική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέποντας όλα τα άλλα συμμαχικά δίκτυα μέσα από μία διαφορετική, αν θέλετε,
1: έβαλε και όρους, κύριε καθηγητά, έβαλε όρους. Είπε 5% όσον αφορά τα χρήματα που δαπανούν οι χώρες για την άμυνα. Θέλει να πουλήσει οπλικά συστήματα δικά του, ευνοήτως για την κατάσταση της οικονομίας του. Άρα έτσι κι αλλιώς έστελε τα μηνύματα, απλώς τα υλοποιεί. Τώρα το ερώτημα είναι αν αυτή η κλιμάκωση, θα μπει, αυτό είναι πολύ μεταγενέστερο, θα σπρώξει και την Ευρώπη να στυλώσει λίγο τα πόδια της.
0: Η Ευρώπη έχει ήδη μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Συζητούμε μετά από πάρα πολλές δεκαετίες, ευτυχώς θα πω εγώ, για την ατζέντα άμυνας και κοινής ασφάλειας. Βέβαια, ο τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη προσεγγίζει το SAFE, δηλαδή όλο αυτό το οικονομικό πρόγραμμα δημιουργίας μιας αμυντικής τεχνολογίας με στάμπα την Ευρώπη, που θέλει, που επιθυμεί να βάλει την Τουρκία από την πίσω πόρτα, είναι λάθος αυτό. Νομίζω ότι δεν έχουμε το χρόνο για να σας εξηγήσω.
1: Θα το κάνουμε σε επόμενη εκπομπή.
0: Η μεθοδολογία είναι λάθος, αλλά όπως και να έχει, εξαιτίας του ότι η διεθνής πολιτική είναι μια δυναμική αρένα, σε καμία περίπτωση η Ευρώπη δεν θα παραμείνει απαθή σε αυτή τη συνθήκη. Εδώ όμως το στίχημα είναι το εξής, κύριε Ψάλτη, ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πρέπει να διαραγεί η ενότητα του δυτικού κόσμου, δηλαδή το ατλαντικό αφήγημα, εξαιτίας του ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είναι αιώνιος πρόεδρος.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
3: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
7: Αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
5: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
5: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 0 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, τόνισε πως τα γεγονότα στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στόχευσαν στα στενά του Ορμούς τουλάχιστον 6 ιρανικά πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν, αναφέρουν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν. Όπως ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος, μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν και πυροβόλησαν 2 μικρά φορτηγά σκάφη που μετέφεραν πολίτες που κινούνταν από τις ακτές του Ομάν προς τις ιρανικές ακτές. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι επιθετικά ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκαν για την εξουδετέρωση ιρανικών μικρών σκαφών, τα οποία και καταστράφηκαν κατά την προσπάθεια παρέμβασης στην εμπορική ναυτιλία. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε χθες ότι αντιμετώπισε συνολικά 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούς και 4 ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Στόχος επίθεσης με ντρόνς έγινε επίσης πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν 3 άτομα. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του Ορμούς, επεσήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Τόνισε ωστόσο ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρά θεμέλια παρά τις προκλήσεις, λέγοντας πως η Ευρωζώνη έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της. Για σοκ στασιμοπληθωρισμού που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, έκανε λόγο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Παράλληλα, δηλώσε πως αν και οι συνολικές προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβεβαίες, οι οικονομίες είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένες να απορροφήσουν το ενεργειακό σοκ σε σχέση με το 2022. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Μιλώντας στον Α, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απορρίπτει συλλήφθην ό,τι καινοτομό προτείνει, αρχής γενομένης όπως ανέφερε από το στεγαστικό, ενώ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων έκανε λόγο για εκτροπή. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλου που έπλεσε στον Ατλαντικό ωκεανό και παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Στη λίστα που η εταιρεία δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της κάνει αναφορά για έναν Έλληνα επιβάτη χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβάτες να αποβιβαστούν φοβούμενες διασπορά του ιού. Χθες, σύμφωνα με το Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, όπου βρίσκονται οι ιατρικές ομάδες και αξιολογούν την κατάσταση, καθώς τουλάχιστον 2 άτομα εμφανίζουν συμπτώματα και χρειάζονται επίγουση ιατρική φροντίδα. Συνελήφθη άνδρας, ο οποίος κινούμενος με τη μοτοσυκλέτα του σε περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας, εντόπιζε τα θύματα του, κυρίως γυναίκες, και τους πετούσε πέτρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν καταγραφεί 6 περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στην οδό Τατοίου, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας στο πρόσωπο.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο, Βόρειο-Δυτική 3 με 5 και στο Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
9: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
8: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω σε μια ανοιξιάτικη ημέρα, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης, 5 Μαΐου, και εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Είτε είστε εδώ στην παρέα μας από την Ελλάδα, είτε ξαναείστε εδώ εννοείται από την παρέα μας την διεθνή του εξωτερικού. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, εύχομαι τα καλύτερα για την ζωή σας και σήμερα, να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν και με το καλό να επιστρέψουμε όλοι το βράδυ στο σπίτι μας, να ησυχάσει το κεφάλι μας. Ξεκινούμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι. Σήμερα θα βάλουμε ωραίες μελωδίες, όχι τραγουδιστικές, θα βάλουμε ωραίες γλυκές μελωδίες. Αυτές οι ομοιομελωδίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για να πάμε όλοι μαζί να πέσουμε από τον βράχο, αλλά ευτυχώς τον κρεμό, ευτυχώς την τελευταία στιγμή, με το μισό πόδι μέσα και το μισό πόδι έξω, ο ηγέτης εκείνος ο οποίος μας έλεγε τόσο ωραία πράγματα με το φλάουτο, το θυμόσαστε και μια που είναι και της μόδας τώρα, πας κρουαζιέρα και σε κολλάει ο ποντικός, η οποία κρουαζιέρα μαθαίνω ότι στην ύψιστη τιμή κάνει μια πενιντάρα. 50.000 λέω, για να πάω να δεις αντακτικές, κάνεις την κυκλοφορεί στη μισή Ιφίλιο. Αλλά αυτό είναι μεγάλο πλήγμα στην βιομηχανία της κρουαζιέρας. Υπάρχουν πλοία μέσα στα οποία βασιλεύει ο Ρατατούις και κάνουν οι Ρατατούιδες, δεν έχετε δει την ταινία Ρατατούι, χάνεται. Πώς τίποτε με αντιδεί κανείς τον Ρατατούι, κινούμενα σχέδια, πώς ο Ποντικός ανάγεται σε μέγα σεφ. Λοιπόν, ενδεχόμενος λοιπόν τώρα εκεί οι Ποντικούλιδες ή μαγειρεύουν, και γίνεται του χορού γίνεται του Ποντικού ο χορός μέσα και της κακομήρας, ή τα προϊόντα που μπαίνουν μέσα είναι μολυσμένα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί να πας σε κρουαζιέρα 50.000 και να μην γυρίσεις, να μην βγεις από το καράβι και να είσαι μέσα σε καραντίνα ή να χάσεις τη ζωή σου. Αυτό είναι τεράστιο πλήγμα για αυτό που λέμε υγιεινή.
11: Ναι.
10: Αλλά τώρα μην χαθούμε σε αυτά. Αυτά συμβαίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μυαλό. Ενώ εγώ τώρα θα κάνουμε περιήγηση, κυρίες και κύριοι, σε έναν τόπο μοναδικό. Αγαπημένες μου και αγαπημένοι, θα ακούσουμε όμορφες μελωδίες, γλυκύτατες. Όχι μουσικές, είπαμε, θα είναι αυτά τα ωραία τραγουδιστικά που υπόθηκαν τότε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, με τους εξυπνότερους ανθρώπους του κόσμου. Αυτά που θα ακούσουμε τώρα συνέβησαν κάποτε, πριν από λίγα χρόνια, επαναλαμβάνω, στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, η οποία κατοικείται από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου. Εκεί συνέβησαν αυτά. Παρακαλώ πάρα πολύ, ο γητευτής αυτού του εξυπνότερου λαού του κόσμου.
12: Τρέψτε μου να ξεκαθαρίσω από την αρχή. Ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι ένα σημαντικό asset για την κυβέρνηση και για τη χώρα.
10: Υπάρχει γλυκύτερη μελωδία από αυτό? Όλα τα πιάνα του κόσμου, όλα τα βιολιά του κόσμου παίζουν για να ακούμε αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα, τα οποία μας ενθουσίασαν τότε, αν θυμόσαστε. Και ήρθε χθες η δημοσιογραφική εργασία των δύο κυριών, κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δεντρινού. Η κυρία Βαρβιτσιώτη, μάλιστα, από ό,τι διάβαζα στους τίτλους και την σκηνοθεσία, μπράβο, θερμά συγχαρητήρια, με όλο αυτό το staff, να μας δώσουν αυτές τις, να μας υπενθυμίσουν αυτές τις γλυκές μελωδίες, φίλες και φίλοι, με τις οποίες διανθίσαμε τη ζωή μας για πολλά πολλά χρόνια, και μπράβο μας, επειδή ακριβώς είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου, Κωστάκη μου, έτσι δεν είσαι? Και εσύ και εγώ και όλοι μαζί. Και γι' αυτό είμαστε και υπερήφανοι για τον πολιτισμό που μας άφησαν οι προγόνοι μας, όχι οι πρόγονοι, οι προγόνοι, μεγάλος πολιτισμός, και εμείς πάνω σε αυτόν τον πολιτισμό λέμε στον άλλον τη δεύτερη Καραγιώση, εξής, ποιος είμαι εγώ, ο απόγονος εκείνου. Κατάλαβες? Λοιπόν, απόγνωση εκείνου που τα καταλαβαίνει όλα και τα πιάνει όλα με την πρώτη. Και πιάνει αμέσως τον απατεώνα, τον αντιλαμβάνεται δηλαδή από μακριά, ο οποίος λέει τις ψεματούρες. Δικαίως κρύφτηκε ο άνθρωπος, εγώ τον καταλαβαίνω απόλυτα. Βρήκε την ψεματούρα, η οποία ψεματούρα τώρα αναλύεται. Δεν χρειάζεται να αναλυθεί, προφανώς δεν έχει διαβάσει το βιβλίο. Του είπε κάποιος κάτι ότι οι κυρίες Δεντρινού και Βαρβιτσιώτη τον έβαλαν δίθεν του κάνουν δολοφονία χαρακτήρα, ότι αντάλλαξε τη συμφωνία των Πρεσπών με την μη μείωση περαιτέρω των συντάξεων. Λοιπόν, όλα αυτά αυτά κυκλοφορούσαν, αλλά προφανώς οι κυρίες δεν το έγραψαν, γιατί δεν είναι τεκμηριωμένο. Αλλά στοιχειοδός, αν κάνει κάποιος ρεπορτάζ ενώ στα Βρυξέλλας, θα ξέρει αυτά που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή. Ας μην χαθούμε, ο άνθρωπος κρύφτηκε, γιατί και σκέψου να βγαίνει και στην εκπομπή. Εδώ έγραψε ολόκληρο βιβλίο να κατηγορήσει όλους αυτούς οι οποίοι τον πέρασαν χθες πριον ο Κορδέλα, ενώ αυτοί οι πρωταγωνιστές, γιατί αυτή είναι η ομορφιά της δημοσιογραφικής αυτής εργασίας. Ούτε η κυρία Βαρβιτσιώτη, ούτε η κυρία Δεντρινού δεν λένε τα δικά τους. Μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Η μαγεία αυτού του ρεπορτάζ πραγματικά είναι εξαιρετική δουλειά. Τώρα να δω πόσο την αξιολογήσατε. Δεν ξέρω έτσι πώς μας αξιολογείτε κάθε μέρα. Δεν έχει έρθει ακόμη το δελτίο της εταιρείας. Μόλις θα έρθει η εταιρεία θα σας πω σε 9 η ώρα τι ποσοστά τηλεθέασης έγραψε το χθεσινό πρώτο επεισόδιο. Λοιπόν, έτσι που λέτε, ότι αυτό το σημαντικό είναι ότι στην περίπτωσή μας δεν μιλούν οι κυρίες που κάνουν το ρεπορτάζ. Δεν λένε ούτε σχόλια, ούτε απόψεις, τίποτα τίποτα. Τα λένε όλα οι υπόλοιποι, αυτοί δηλαδή που ήταν πάνω στη σκηνή. Υπέροχα. Αν ξεχωρίσω κάτι κάτω από αυτήν την πρώτη ατάκα, φίλες και φίλοι, για το τίνος ήταν η επιλογή, ποιος θεωρούσε asset του, δικό του asset δηλαδή, τον Γιάννη Βαρουφάκη, νομίζω ότι το δεύτερο που μας αποκαλύπτει το χθεσινό πρώτο επεισόδιο, έχουμε να δούμε άλλα πέντε τις επόμενες Δευτέρες, είναι του τότε πρεσβευτού της Γερμανίας στην Αθήνα, του κυρίου Πίτερ Σόφ. Ο κύριος Πίτερ Σόφ λέει ότι κλείστηκε με τον ηγέτη και κουβέντιασαν οι δυο τους. Μου γράφει ένας φίλος που είναι πάντα, έχει έναν τόνο έτσι κακίας και κακιασμένου στα σχόλιά του και τα οποία απολαμβάνω φυσικά και μάλιστα απολαμβάνω πολλές φορές επειδή και εγώ έχω μέσα την βλαμενίαση, δεν το συζητώ, να τον κοντράρω κιόλας για να του πυροδοτώ παραπάνω το, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει, αλλά φαντάζομαι επειδή είναι φύης το πιάνει αυτό, γιατί του χώνομαι κι εγώ για να ανταλλάσσουμε έτσι διάφορα. Ο οποίος μου λέει, εγώ αν ήμουν στη θέση της κυρίας θα ρωτούσα, αλήθεια, σε ποια γλώσσα μιλήσατε οι δυο σας? Αλλά προφανώς θα λέω τώρα, προχείρος, δεν έχω μιλήσει ούτε με την κυρία Βαρβιτσιώτη, ούτε με την κυρία. Δεν είναι ο προχείρος, λέω ότι κάποιος θα υπήρχε για να μπορεί να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ του πρεσβευτού. Είμαστε ακόμη στα χρόνια της πρωτού, είμαστε στα χρόνια, στη στιγμή που δεν έχει ανέβει ακόμη στην εξουσία, δηλαδή ενώ ότι έρχεται. Και είναι σε εκείνες τις στιγμές που τα αγγλικά είναι στο επίπεδο της συζητήσεως με τον Κλίντον. Οπότε γι' αυτό απορεί ο επιστολογράφος σε ποια γλώσσα έγινε συνεννόηση με τον γερμανό πρεσβευτή τότε στην Αθήνα. Αλλά μη χαλόμαστε σε αυτά. Μη χαλόμαστε. Παρακαλώ πάρα πολύ να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Σόφ.
13: Not very official. I didn't go with my official car.
10: Δεν ήταν κάτι επίσημο. Δεν πήγα με το επίσημο αυτοκίνητό μου. Πήγα βράδυ μετά τη δύση του ήλιου. Διακριτικά. Έτσι συναντηθήκαμε στην Κομοδούρο. Η συνάντηση ήταν διμερής, ήμασταν μόνο οι δυο μας και κράτησε μια μισή ώρα νομίζω. Ήθελε να πω στο Βερολίνο πως δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας και ότι η πιθανή κυβέρνησή του θα συνεργάζονταν. Μάλιστα. Εδώ τι ακούγαμε τότε? Ακούγαμε τα παραμύθια. Τα οποία παραμύθια περιέγραφαν βέβαια αυτό που ήθελε να ακούσει, όπως θα το πει σε λίγο, θα το ακούσετε από τον Γιώργο Σταθάκη, μια από τις μορφές που παρήλασαν από το χθεσινό πρώτο επεισόδιο, είναι ο χαλαρός Γιώργος Σταθάκης. Είναι μόνο το ύφος του, μόνο αυτό το μεικτό της ηρωνίας και της χαλαρότητος και μιας ευθυμίας, θα μπορούσα να προσθέσω, δίνουν τον τόνο στον Γιώργο Σταθάκη, ο οποίος βέβαια έχει και αυτήν τη ματιά την αφιψηλού προς τον λαό, ο οποίος λαός τον ψήφιζε τον Γιώργο Σταθάκη βέβαια, και θα τα ακούσουμε όλα αυτά σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Ο οποίος λαός βέβαια ήθελε, όπως λένε και ήδη οι πρωταγωνιστές, να ακούσει αυτά τα ωραία παραμύθια. Γι' αυτό λέω ότι αυτά που συνέβησαν στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, η οποία έχει επάνω της τον εξυπνότερο λαό του κόσμου. Γιατί αυτά πάνε μαζί. Αν χαθεί τον από τα δύο, έχουμε απομάγευση. Και εμείς θέλουμε να είμαστε μέσα στη μαγεία, να ακούμε μαλακίες. Συγγνώμη, πρέπει να το πω δηλαδή, έτσι δεν καθίαμε κιόλας. Να ακούμε μαλακίες και να ευχαριστιόμαστε. Γιατί όλη την ημέρα και εμείς αυτά δεν κάνουμε, μπράβο. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, Παναγιώτης Ραφαζάνης.
14: Αντικαταστήσουμε το μνημόνιο, που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο.
15: Για να καταργείς τα μνημόνια θέλεις επαναεξέταση και επαναπροσέγγιση διαφορετική όλων των νόμων της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται διότι πατάς ένα κουμπί με ένα νόμο και ένα άρθρο.
14: Η μόνη εναλλακτική και σωτηρία εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
16: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή.
15: Τι πότε το λέγατε, του Τσίπρα συνεχώς.
16: Τι του λέγατε?
15: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
14: Καλείται να νικήσει το φόβο.
15: Η απάντηση ήταν προφανής. Εντάξει, αυτό είναι το θέλει ο κόσμος. Το αρέσει τον κόσμο να ακούγεται. Ακολουθούσε δηλαδή την τακτική και των προηγούμενων. Θα το σκίσω σελίδα-σελίδα. Αυτό και βρει ένα άλλο τρόπο να το πει αυτό.
10: Βέβαια τώρα ο Λαβαζάνης τα λέει εκ των υστέρων αυτά. Δεν τα είπε τότε. Μάλιστα δεν βγήκε να πει. Δηλαδή, ρε, εσύ είπε, σύντροφε Αλέξη, τι παφτάζεις λέμε στον κόσμο, γιατί τα λέμε όλα αυτά? Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο Παναγιώτης Λαβαζάνης που στο πλαίσιο, γιατί πρόσεξε, τα λέει αυτά εκ των υστέρων. Όχι γιατί ο Λαβαζάνης ήθελε κάτι άλλο. Ο Λαβαζάνης ήθελε κάτι πιο σκυρό. Πήγε στη Μόσχα και προσκυνούσε τον άλλον εκεί για να πάρει λεφτά. Πήγαν όλοι μαζί στην Κίνα, πήγε το τσούρμο στην Κίνα να πάρουν λεφτά από την Κίνα. Δηλαδή οι άνθρωποι πίστευαν αυτά για τα οποία εμείς τους εμπιστευτήκαμε με την ψήφο μας, εσείς δεν είναι λατρεμένοι μου συμπολίτες, συμπατριώτες και μέλη αυτής της κοινωνίας που θεωρεί ότι τον εαυτό της ότι είναι ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Εμείς τους εμπιστευτήκαμε λέγοντας έλα μωρέ, είναι δυνατόν να κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτοί όμως θέλουν να τα κάνουν, δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, αλλά φαντάζομαι ότι γίνεται. Ας τα υπενθυμίζουμε σιγά σιγά. Γιώργος Σταθάκης έχουν κατέβει στην Κρήτη, εκεί υπάρχουν τα πεντοζάλια, είναι και τσικουδιές, είναι αυτό που λέμε η ευθυμία του χαρακτήρος μαζί με την ηρωνία, γίνονται ωραία, αλλά θέλω να προσέξετε τι λέει στο τέλος ο Σταθάκης. Παρακαλώ.
17: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουν.
18: Ήταν ευχάριστο λογοπαίγνιο, άρεσε στους κριτικούς και τα λοιπά.
17: Και βρίσκομαι στην Κρήτη, θα παίζουμε τη λίρα και θα χορεύουν πεντοζάλι.
19: Δεν σας προβλημάτισε σαν έτσι κεντρικό μέλος του οικονομικού επιτελείου?
18: Κοιτάξτε τώρα, η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται. Και οι αγορές ήξεραν και εμείς ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει το θυμικό, υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να συντηρούνται.
19: Υπήρχαν φωνές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που θεώρησαν ότι θα ήταν καλό να περιμένετε λίγο.
18: Μόνο εγώ εξέφερα σε αυτήν την άποψη δημόσια τουλάχιστον. Η κεντρική μου ιδέα ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα γινόταν κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς, όποτε και να γινόταν εκλογές. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου είχε αφήσει τεράστιες εκκρεμότητες, ας τις έκαναν τον επόμενο χρόνο και να περιμένουμε εμείς ένα χρόνο, τέλος του 2015, να έρθουμε στην κυβέρνηση με πολύ πιο καθαρές ιδέες και να εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα.
10: Αυτό το τελευταίο έχει τη σημασία του. Πόσες φορές σας το έλεγα τότε, αλλά δεν είχαμε σημασία όταν να θυμηθώ εγώ τι έλεγα εγώ, σιγά ποιος είμαι. Αλλά να σταθώ λίγο, σας παρακαλώ. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου δεν είχε αφήσει τεράστιες εκκρεμότητες. Στο μυαλό τους ήταν όλα αυτά διωγγωμένα γιατί θέλουν να κάνουν τις δικές τους, μην πω τι, τον δικό τους τυχοδιοκτισμό. Αλλά έχει τη σημασία του όμως να το ακούμε τώρα που να λέει ότι έπρεπε να αφήσουμε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Έλεγα τότε να ολοκληρώσει τη δουλειά, να κλείσει το δεύτερο μνημόνιο, γιατί είχε μείνει μια τελευταία αξιολόγηση τέλος Δεκεμβρίου του 2014 και μετά, αν είχαν λίγο νιονιό, θα πατούσαν πάνω στο κρίσιμο και θα εκτινασόταν η οικονομία στα χέρια τους. Αλλά πού, γιατί είχαν εμπιστευτεί τον Άσετ Βαρουφάκη που έπαιζε στα ζάρια την Ελλάδα και πόνταρε στη δραχμή. Ήτανε σε αυτήν την κατάσταση αυτοί τους οποίους εμπιστευθήκαμε, λατρεμένοι μου. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο πίσω στο φθινόπωρο του 2014, Παναγιώτης Λαφαζάνης θυμίζει εκείνο το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη.
19: Εσείς όταν ήσταν εκεί στο κοινό στη Θεσσαλονίκη, τι σκεφτήκατε?
15: Τι σκεφτήκαμε? Ότι αερολογεί αυτή τη στιγμή, αλλά τα αυτιά από κάτω ήταν πολύ ευχαριστημένα.
17: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1 εκατομμύριο.
15: Εκεί το χειροκρότημα σκέπαζε τα πάντα. Χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα. Οποιοδήποτε και θετικό να υπήρχε εκεί, για να εφαρμοστεί, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αν δεν καταργήσει στα μνημόνια.
19: Δεν καθίσατε με στυλό και χαρτί να τα βάλετε κάτω?
15: Όχι, μα τα έβαζες κάτω και δεν βγαίνανε. Αλλά έλεγε ότι εμείς δεν πρόκειται να έχουμε από την πλευρά της Τρόικας δυσκολίες.
10: Μάλιστα, Ευκλήδης Τσακαλώτος. Προσέξτε, μέσα σε 20 δευτερόλεπτα λέει ένα από το λάθος το βασικό, το οποίο συνδυάζεται με αυτό το λάθος με το οποίο έκλεισε προηγουμένως ο Γιώργος Σταθάκης.
20: Αν θέλετε την άποψή μου, πιο σημαντικό ήταν η απόφαση να μην ψηφίσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Αυτό το θεωρώ ακόμα ότι ήταν λάθος και δεν βοήθησε την οικονομική πολιτική, τη μετέπειτα οικονομική πολιτική.
10: Έλεγα χθες το πρωί ότι ήταν γκασμάδες οι άνθρωποι στη διοίκηση και πώς αποδεικνύεται ότι ήταν γκασμάδες. Ρίξανε την κυβέρνηση και πήραν όλη την ευθύνη πάνω τους, αλλά είχαν σκοπό να πάρουν την ευθύνη πάνω τους. Τώρα εκ των υστέρων λέει ο Τσακαλώτος ότι ήταν λάθος. Δεν σηκώθηκε εκείνη την ώρα να πήρε, παιδιά, τι πάμε να κάνουμε. Πήγαν όλοι μαζί τσούρμο. Αυτό είναι το θέμα. Είναι όλοι μαζί μέσα στην αριστερή ιδεολειψία γιούρια στον ταμπλά με τα κουλούρια, έχοντας αδυναμία διαχειριστικής, αδυναμία δυνότητας διαχειρίσεως της πραγματικότητας. Γι' αυτό βρήκαμε τον όρο τότε η πραγματική πραγματικότητα και όχι η φαντασιακή πραγματικότητα που είχαν στο μυαλό τους ο Λαβαζάνης, ο Βαρουφάκης, καλά, ο καθένας βέβαια, όπως τον λένε, ο Τσακαλώτος, ο Τσίπρας, ο Σταθάκης και όλοι αυτοί μαζί. Ή ξέρω εγώ, λέει ο έπρεπε να κλείσουμε τις τράπεζες, λέει τώρα ο Τσίπρας, νωρίτερα, εμείς πρώτοι και να μην μας εκβιάζουν οι ξένοι. Μάλιστα, είπα εκείνο το πρωί ότι οι άνθρωποι, και στον δεξί βγαίνει σήμερα η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Τσίπρα και λέει η νεαρά κυρία ότι κοιτάξτε να δείτε, απορούμε πως τότε βγήκαν τόσα δις από τις τράπεζες και έφυγαν. Μάλιστα. Πώς θα γινόταν αλλιώς? Πώς ότι πρόθεσε ότι το ιδιωτικό συμφέρον αυτό λειτουργήσε σε σχέση με το δημόσιο συμφέρον, το να μείνουν οι τράπεζες. Μάλιστα. Και μου λέει ένας φίλος, γιατί δεν ρωτάς την κυρία Βαλαβάνη να μας πει? Γιατί δεν ρωτάνε την κυρία Βαλαβάνη να τους πει τι ήταν και θυμόσαστε την κυρία Βαλαβάνη? Τα λεφτά της οικογένειας τα είχαν βγάλει στο εξωτερικό. Τι χαζί είναι, είπαμε, αριστεροί είναι οι άνθρωποι. Χαζί δεν είναι που λέει και ο Βουλερίνος. Πάμε παρακάτω. Τσακαλώτος λοιπόν μας λέει ότι δεν έπρεπε να καταψηφίσουμε την εκλογή του, έπρεπε να αφήσουμε τον Σαμαρά με τον Βενιζέλο να βγάλουν πρόεδρο της Δημοκρατίας, συνδυάστε αυτό με το Σταθάκι, να τους αφήσουμε την κυβέρνηση να ολοκληρώσει το δεύτερο μνημόνιο, έτσι ώστε υποθέτουν τώρα και λένε δεν θα χρειαζόμασταν να φέρουμε το τρίτο μνημόνιο των 100 δις να μας δεσμεύσει και κυρίως να χάσουμε την εκτίναξη της οικονομίας που θα συνέβαινε έτσι κι αλλιώς. Όχι πια το 19 στα χρόνια του Μητσοτάκη, αλλά ήδη από το 16 ας πούμε, γιατί κάποια στιγμή τα κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο λαός ήθελε, έτσι δεν είναι, ήθελε να δοκιμάσει, να γευτεί αυτά τα ωραία λόγια. Να ξαναπάμε λίγο αυτή την βασική επιλογή του ανθρώπου μας.
12: Τρέψτε μου να ξεκαθαρίσω από την αρχή, ο Γιάννης ο Βαρουφάκης είναι ένα σημαντικό asset για την κυβέρνηση και για τη χώρα.
10: Μάλιστα, αφού λοιπόν το έχουμε αυτό, για να δούμε τώρα τι απαντούν στην ερώτηση που θέτουν οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού. Τίνος ήταν η επιλογή Βαρουφάκη, για να δούμε τι λέει ο Γιώργος Σταθάκης.
19: Πώς προέκυψε η επιλογή του ως Υπουργός Οικονομικών?
18: Αν δεν μπορώ να πω σε αυτή τη διάσταση.
19: Σας ξάφνιασε όμως?
18: Από κάθε άποψη είναι η δουλειά του Πρωθυπουργού να διαλέγει τους υπουργούς του με τον τρόπο που αυτός εκτίμησε θα ήταν καλύτερο για το στόχο που είχαμε το πρώτο εξάμεινο.
10: Σας έχω εξηγήσει πώς γίνονταν αυτές οι συναντήσεις εκεί στην Αίγινα. Άσχετος πλήρως ο Τσίπρας από το τι θα πει η οικονομία εσωτερική, διεθνής και Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χαμπάρι ο τηλέφωνας. Ο Βαρουφάκης εφιέστερος προφανώς και με όλα τα κόλπα εκεί και τα αγγλικά του και τα σούμου του και τα ωραία τα λόγια κτλ. Τον ψάρωσε και έτσι έγινε Υπουργός Οικονομικών για να καταλάβει ότι δεν μπορούσε να πάει παρακάτω. Αλλά μισό λεπτό για να μάθουμε η γνώμη του Τσακαλώτου ποια είναι για το Βαρουφάκη.
0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
21: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
21: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
22: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
23: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
24: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
25: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
24: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
26: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
21: Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα Brands Exide Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Παιδιά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
28: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς το Περιστέρι λόγω τροχαίων συμβάντων και στη λεωφόρο Μαραθώνος προς την Αθήνα στο ύψος της Ραφίνας λόγω τροχαίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στο λιμάνι του Πειραιά προς τη Γούναρη. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του ορμούς. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο της χώρας ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στόχευσαν στα στενά του ορμούς τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Η επιχείρηση ελευθερία στα στενά θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί. Σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής θα απευθυνθεί το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 14 βαθμοί Κελσίου.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
6: Γρήγορα γιατί γίνεται χαμός. Από τη Νέα Κηφισιά όσοι κατεβαίνετε την Αθηνών Λαμίας και την Κηφισού, από τη Νέα Κηφισιά θα βρείτε κίνηση και για 13 χιλιόμετρα μέχρι το Περιστέρι. Και ακινητοποιημένα οχήματα έχουμε και τροχαία ατυχήματα. Όσοι έρχεστε από την Κόρινθο προς την Αθήνα, μην τρέχετε στο ύψος του Ασπροπύργου. Αμέσως μετά τη γέφυρα θα βρείτε περιορισμένες λωρίδες γιατί κάνουν εργασίες. Όσοι έρχεστε από το Μαραθώνα προς την Αθήνα, πριν το, κοντά στο Μάτι, θα βρείτε μποτιλιάρισμα από το Μάτι μέχρι να περάσετε τη Ραφίνα λόγω τροχαίου ατυχήματος. Και όσοι είστε στη Ραφίνα όμως, δεν μπορείτε να βγείτε στη Μαραθώνος, πηγαίνετε στο Αυλάκι σας προτείνω και μέσω της Αρίωνος, στρίψτε δεξιά στην Αρίωνος, να βγείτε μετά το μποτιλιάρισμα. Η Κηφισίας Πολυκίνηση, η Συγκρού, η Κατεχάκη και η Παραλιακή προς τον Πειραιά στα συνήθεια από τα σημεία Άρη.
7: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
9: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: 3 μηνύματα έχω για το θέμα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και τα 3 λένε περίπου τα ίδια πράγματα. Τα τρέχω πολύ γρήγορα. Ο Σπύρος, ακόμη και σήμερα, Άρη, καλημέρα. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έπρεπε να κάνει την Κολοτούμπα και ότι όλη η ιστορία των μνημονίων ήταν για να σωθούν οι γαλλογερμανικές τράπεζες. Ωραία η παρατήρησή σου. Δεν ξέρω αν θα το προλάβω, γιατί έχω σε λίγο. Περιμένει ο Ζαχαρία Ζούπης να αρχίσουμε τη συζήτησή μας. Αλλά υπάρχει ένα εξαιρετικό σήμερα κομμάτι μέσα στη στήλη ανάλυση Ανίτος στο liberal.gr, όπου ο Νίκος Ταμπακόπουλος μας μεταφέρει τι ακριβώς είπαν οι διοικητές των μεγάλων τραπεζών των συστημικών χθες στο ραντεβού που είχαν με τον Νίκο Ανδουλάκη. Επειδή ο Νίκος Ανδουλάκης είναι, δεν λέω ότι είναι ο ίδιος ο Τσίπρας, αλλά είναι σε ένα να πάμε να τις φορολογήσουμε, να κάλουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο με τις τράπεζες μπουρουσούρ και διάφορα τέτοια, τα οποία είναι πάρα πολύ γλυκά στο να ακούει ο εξυπνότερος λαός του κόσμου ωραία πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν θα το διαβάσω σε λίγο τι του είπαν ακριβώς οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών, ενώ των μεγάλων συστημικών τραπεζών, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, και θα καταλάβουμε πολλά. Ευχαριστώ πάντως, Σπύρο μου, καλή αφορμή μου δίνεις. Ο Θάνος μου λέει: η κριτική στο σοφό ελληνικό λαό, τον αγράμματο και ανέθινο, που σε αυτόν τον τύπο πάλι 15% θα δώσει, και αθρηστικά όλοι αυτοί που πήγαν να ρίξουν τη χώρα στα βράχια και έπρεπε ο Μητσοτάκης να τους πάει ειδικό δικαστήριο, αλλά δεν το έκανε, θα πάρουν πάνω από το 35%, και με Πασόκ μαζί και εξοκοινοβουλευτικούς πάνω από 50% τουλάχιστον. Αυτή είναι η Ελλάδα, δεν μας αξίζει πρόοδος. Σε βρίσκω πολύ απογοητευμένο, ρε Σιθάνο. Και προσθέτω το τελευταίο μήνυμα. Μου λέει: Άρη μου, δεν ήταν μόνο ο Σταύρος Θοδωράκης που μαγεύτηκε από τον Αλέξη. Μου λέει να υπενθυμίσω συναδέλφου σου: Νίκος Χατζηνικολάου, Νίκος Ευαγγελάτος, συγχωρεμένος Γιώργος Παπαδάκης, ο Γιώργος Αυτιάς. Του έδωσαν απίστευτο χρόνο να λέει τις παλαβομάρες του. Γεγονός. Γεγονός. Μου λέει: άσε, με λίγες εξαιρέσεις, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι τον κάνανε Θεό. Αυτό είναι γεγονός επίσης, αγαπητέ μου φίλε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ξέρω ότι ενοχλεί, αλλά τι να κάνουμε. Κάπου να τα υπενθυμίζουμε κιόλας. Έτσι, να μην μαγευόμαστε εύκολα από διαφόρους οι οποίοι κυκλοφορούν και λένε παρόλες επικίνδυνες. Παρόλες όλοι λέμε, αλλά το θέμα είναι να μην είναι επικίνδυνη η παρόλα. Κύριε Ζούπη, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα.
10: Τι κομίζει, τι καινούριο φέρνει η Opinion, κύριε Ζούπη. Καλημέρα σας ξανά.
12: Καλημέρα. Κάναμε την ερεύνα, την παρουσίασαμε χθες. Φαίνεται καταρχάς...
10: Είστε λίγο μεγάλη... μακριά από το... Δεν σας έχω ζωντανά έτσι καλά, κύριε Ζούπη. Αγαπητέ μου Ζαχαρία, ναι. Για κάνει μια προσπάθεια. Ναι.
12: Ναι, μ' ακούτε τώρα καλύτερα.
10: Δεν είσαι, δεν. Για πάμε παρόλα αυτά. Έλα.
12: Ναι. Υπάρχει... Δεν βλέπουμε σημαντικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει φθορέ γύρω στο 1,5%.
10: Τέλος, αυτό ήταν.
12: Γύρω στο 1,5%, ναι. Και φαίνεται να ήταν λίγο μεγαλύτερες, αλλά με τα οικονομικά μέτρα και την εμφάνιση Μακρόν και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν, να μαζεύει κάποιες από τις απώλειες.
10: Μάλιστα.
12: Το Πασόκ εισπράττει γύρω στο 1%, και από εκεί και πέρα βλέπουμε μια πλήρη αδυναμία στην αντιπολίτευση.
10: Ανεμικά πράγματα για τόσο ντου εναντίον του Μητσοτάκη. Μάλιστα. Okay. Ανεμικά πράγματα.
12: Δεν βλέπουμε κάτι σημαντικό.
10: Ναι. Η αερινή επίθεση δεν βλέπω να βγάζει αποτέλεσμα. Αλλά πες μας τώρα, σε παρακαλώ, κάποια ποιοτικά, ας μετρήσουμε, άσε την εκτίμηση, η διαφορά είναι πόσο, 15-16, πόσο είναι η διαφορά.
12: 16,8 μονάδες.
10: Okay, 16, και 16,8 κιόλας, μάλιστα. Ωραία. Ναι. Μάλιστα. Άστο όμως αυτό θέλει, πώς θα το πω, θα το μετράμε τώρα μήνα-μήνα για να δούμε πώς θα πάει.
12: Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικά τα εξής. Πρώτα. Ναι.
10: Τα ποιοτικά να μας πεις τώρα. Τι θέλει η κοινωνία, τι καταλαβαίνεις ότι θέλει η κοινωνία. Ναι.
12: Αυτό φαίνεται από την ερώτηση με τι βασικό κριτήριο θα ψηφίζετε, σταθερότητα ή τη διαμαρτυρία. Και εδώ υπάρχει ένα 50,7%, 51%, το οποίο λέει με τη σταθερότητα. Προτάσει έναντι 35% τη διαμαρτυρία.
10: Αυτό το σταθερότητα το παίρνει όλο ο Μητσοτάκης ή έχει μέσα και Ανδρουλάκη.
12: Έχει και άλλες δυνάμεις. Πάντως είναι σημαντικό ότι η ίδια η αντιπολίτευση είναι σαν να έχει εκχωρήσει αυτό το γήπεδο, αυτό το πεδίο στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Μόνο το τελευταίο καιρό ακούω ειδικά από τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει εμείς θέλουμε σταθερότητα με άλλο περιεχόμενο. Μέχρι τώρα το είχαν εκχωρήσει εντελώς.
10: Ναι. Λέγαμε πολλές φορές, έχουμε σχολιάσει, ότι αυτό είναι σφάλμα βασικό κεντρικό του κυρίου Ανδουλάκη. Τώρα το κάνει μόνος του, τον υποχρεώνει ο Δούκας, τον υποχρεώνει ο Γερουλάνος, δεν ξέρω, αλλά μπας φετός είναι σφάλμα. Ναι.
12: Και να συνοψίσω ότι η λέξη σταθερότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τάση ισχυρή στην εποχή των γεωστρατηγικών αναταράξεων που ζούμε και των μεγάλων αλλαγών. Υπάρχει δυσαρεσκία, υπάρχει διαμαρτυρία, αλλά αυτή δεν φαίνεται να συγκροτεί κάποιο ρεύμα αλλαγής, ας πούμε, ή ανατροπής των συσχετισμών. Ναι. Λείπει και ο φορέας και η ηγετική έκφανση που θα το εκπροσωπήσει.
10: Η οικονομία και ο πληθωρισμός, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
12: Αυτά είναι τα δύο μεγάλα προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι η διαμαρτυρία εστιάζεται κυρίως σε αυτά, είναι εύλογο, οικονομικά όλος αυτός ο κύκλος των θεμάτων που αφορούν τη ζωή των πολιτών, και θα έλεγα ότι πολύ λιγότερο παίζουν ρόλο, μπορεί στο κλίμα να παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος, αλλά στους εκλογικούς σχετισμούς, ας πούμε, η επανάληψη των υποκλοπών π.χ. ή ακόμα και οι δικογραφίες έπαιξαν ειδικό ρόλο. Ο ΠΚΠ ως ο ΠΚΠ αυτονόμο έχει πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία, είναι γεγονός. Αλλά η αντιπολίτευση νομίζω ότι επιλέγει ατζέντα, και αυτό είναι βασικό της λάθος, ενώ η ψυχή και το μυαλό και οι αγωνίες των πολιτών είναι αλλού. Τώρα, αυτό το ρεύμα σταθερότητας το βλέπω...
10: Ναι, γιατί Ζαχαρία, να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί κανείς δεν τολμάει να μας πει... Πού είναι, γιατί δεν τολμάει, ας πούμε ότι λέει, εγκαλεί η αντιπολίτευση την κυβέρνηση ότι έχει συμφέροντα, το έγραφε και ο Κώστας Καλίτσης προχθές, ότι υπάρχει συμφέρον και αυτό το στο κέρδος δηλαδή, και αυτό το αφήνει η κυβέρνηση προκειμένου με βάση τον πληθωρισμό να γεμίζει το ταμείο από τον ΦΠΑ και να ξαναμοιράζει μετά λεφτά, να κάνει δηλαδή ψηφοθυρική πολιτική. Το έλεγε ο Κώστας Καλίτσης πολύ ωραία στο άρθρο του στην Κυριακάτη Καθημερινή. Τον διαβάζω κάθε Κυριακή για να ξέρω τι λέει και αυτή η πλευρά. Πολύ ωραία. Η αντιπολίτευση που είναι να μας αποκαλύψει πώς το κάνει αυτό η κυβέρνηση και να το σταματήσει. Δεν την ακούω.
12: Ναι, ναι, ακριβώς εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα. Το βλέπουμε γιατί το μετρήσαμε. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ που έχει αυτή την όποια αύξηση έχει αυτή την περίοδο. 1,2%, κάπου εκεί τη βρίσκουμε εμείς. Εάν πάμε και ρωτήσουμε, είστε ικανοποιημένοι από την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ,
10: πόσο είναι το
12: και εξωματική αντιπολίτευση?
10: Πόσο είναι το όχι?
12: Το ναι είναι 10,5.
10: Α, και το όχι 90.
12: Ναι.
10: Μάλιστα.
12: Άρα σημαίνει ότι δεν, ο τρόπος που πορεύεται θα του δημιουργεί, θα έλεγα, προβλήματα. Δεν είναι αυτό που θέλει ο ίδιος ο κόσμος.
10: Ναι.
12: Επίσης ένα άλλο σοβαρό στοιχείο είναι ότι λόγω αυτού που περιγράφουμε βλέπουμε, ενώ μέχρι πριν κάποιους μήνες στο ερώτημα αυτοδυναμία ή κυβερνής συνεργασίας, είχαν μπροστά, στη χειρότερη περίπτωση τώρα βλέπουμε μια ισοπαλία αυτών που ζητούν αυτοδυναμία και αυτών που ζητούν κυβερνήσεις συνεργασίας. Έχει κερδίσει η έδαφος ότι στην χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση και γι' αυτό απαντούν αυτοδυναμία. Το τρίτο συμπέρασμα που βλέπω και μου έκανε εντύπωση, αν δεν απατώμε, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον ζητούν άμεσες εκλογές, φανταζόμαι.

0: 100 πουλί στο τέλος, στην άνοιξη, πότε έχει πει ο Πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τρία πολύ χαρακτηριστικά μεγέθη, τα οποία...
1: Συμβαδίζουν με το Μητσοτάκη. Αυτά και τα τρία,
0: ακριβώς,
1: ως άποψη αντανακλούν Μητσοτάκη. Δεν λέω ότι όλοι αυτοί είναι του Μητσοτάκη ψηφοφόροι, αλλά θέλω να πω ότι ακούν τον Μητσοτάκη κατά κύριο λόγο. Κατά κύριο λόγο. Ναι.
0: Ακριβώς. Ο οποίος με τη σειρά του έχει πολύ ισχυρό χαρτί.

0: τότε μετά ο Αλέξης Τσίπρας με 9,9.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυθόρμητο.
1: Ναι.
0: Μετά δημιουργείται μια ζώνη από 5-6%, με τον Κυριάκο Βελόπουλο 6%, Ζωή Κωνσταντοπούλου Νίκο Αντρουλάκη 5,8 και την Μαρία Καριστιανού στο 5,1.
1: Μάλιστα.
0: Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι μια, μιλάμε άρα για μια καταληπτική εικόνα, δηλαδή του πρώτου με του τρίτου 3-1.
1: Ο Ανδρουλάκης που είναι, τον έχασα.
0: Είναι στο 5,8.
1: Κονταροκτυπιέται με την Καριστιανού δηλαδή.
0: Ναι, είναι 5,1 η Καριστιανού, που, την οποία τη δηλώναν και αυθόρμητα γιατί δεν έχει φτιάξει και κόμμα εδώ που τα λέμε.
1: Α, το είπαν μόνοι τους, δεν την έβαλες εσύ την Καριστιανού.
0: Το έλεγαν μόνοι τους, όχι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Όπως και τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Αυτό μου δείχνει ότι στην αντιπολίτευση υπάρχει δύο προβλήματα. Υπάρχει πρόβλημα
1: για. Υπάρχει αυτό που το λέμε αλλιώς χάος στην καθομιλουμένη ρεσί, φίλε. Τώρα συγγνώμη δηλαδή. με συγχωρείς. Εντάξει, ο Μητσοτάκης μπορεί να λέει τα δικά του και εμείς θα λέμε τα δικά μας. Αυτό που λέμε Μητσοτάκης ή αλλιώς χάος. Τώρα μην το συζητάμε. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή, αλλά.
0: ναι. Υπάρχει μια παντελής αδυναμία.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Δεν
1: τώρα έχω έναν φίλο εδώ, έχω έναν φίλο αγωνιστή. Αν μου επιτρέπεις, υπάρχει ένας φίλος αγωνιστής ο οποίος λέει ότι έφυγε ο χλιαρός Αλέξης Χαρίτσης από τη Νέα Αριστερά και μπήκε η Πέττη Πέρκα. Δεν τη μετράτε όμως. Να. Αυτά είναι. Και απογοητεύονται οι άνθρωποι. Αυτός τώρα είναι ένας απογοητευμένος ψηφοφόρος. Λέει πού είναι η Πέττη.
0: Μα κοίταξε.
1: Πρέπει να απολογηθείτε, κύριε Ζούπη. Δημοσκόπηση κάνετε. Ναι.
0: Λάβετε υπόψη ότι στάθηκα μέχρι ένα όνομα. Τα άλλα ονόματα, όλα τα άλλα ήταν από 2-1 και κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Από σεβασμό δεν τα.
1: Άρα λέω στον απογοητευμένο ψηφοφόρο ότι πρέπει και ο ίδιος να το δηλώνει, να βρει έναν τρόπο να έχει πρόσβαση στις δημοσκοπικές, να δηλώνει Πέττη Πέρκα, τώρα που είναι και αρχηγός της Νέας Αριστεράς. Ωραία.
0: Όπως και στην εκτίμηση ψήφου, μια Μάλιστα. που μιλάμε ναι. για την κυρία Πέρκα.
1: Ναι.
0: Η Νέα Αριστερά πια, μαζί με το κόμμα Κασελά, τους Δημοκράτες και τους Σπαρτιάτες βέβαια, είναι στο 1%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: εντάξει.
0: αρχίζουμε και βλέπουμε μια συμπίεση πιο μικρών σχημάτων.
1: Τι έγινε.
0: Κύριε Καριστιανού, θα σας ρωτούν κι άλλα.
1: Ναι. τώρα, χάθηκες, χάνεσαι. Μάλιστα. Λοιπόν... έτσι έχουν τα πράγματα. Από την opinion τι είναι, τη μετράμε μηνός Μαΐου τώρα, τι είσαι, τέλος Απριλίου.
0: Είναι μηνός Μαΐου, ας τη βάλουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί θα κάνουμε πολύ σύντομα, η πρόθεσή μας είναι για να έχει νόημα να δούμε τις αναδιατάξεις.
1: Ναι.
0: Να ανακοινώσουν τα δύο κόμματα τα νέα που λένε ότι το Μάιο.
1: Ναι.
0: Ο Μάιος είναι πλούσιος μήνας και από την άποψη της ίδιας νέων κομμάτων έχει Νέα Δημοκρατία.
1: Έχεις μετρήσει βέβαια την εξέλιξη, την εξέλιξη τους τελευταίους μήνες, τι θέλετε, ας πούμε, ποιο είναι το ενδιαφέρον τους για το κόμμα Σαμαρά, για το κόμμα Καριστιανού, για το κόμμα Τσίπρα. Αλλά ας το αφήσουμε να συσταθεί, να συγκροτηθεί και να το μετρήσετε κανονικά, ρε παιδί μου.
0: Και θα το μετρήσουμε κατευθείαν στην πρόθεση ψήφου.
1: Ναι.
0: Την πρόθεση ψήφου.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ρε.
1: Με υγεία. Καλή δουλειά, αγαπητέ Ζαχαρία. Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Με βάση την opinion τη μέτρηση που έκανε ο κύριος Ζούπης. Την Πέμπτη έχουμε και εμείς τη δική μας. Με την Πάλς. Πολύ ωραία. Και τον κύριο Αράπογλου. Οπότε σε αυτόν τον τόπο, όπως βλέπετε, έχουμε τόσα κόμματα, έχουμε και τόσες δημοσκοπικές. Δηλαδή. Γι' αυτό είναι και ωραίος τόπος αυτός. Γι' αυτό ο τόπος αυτός.

0: υπέροχος, η όμορφη χώρα κατοικείται από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου και εννοείται γι' αυτό τα έχουμε όλα πληθωρισμένα εμείς στον τόπο μας. Και γι' αυτό γουστάρουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις. Δεν κατάλαβα. Τι δηλαδή, υπολείπεται κάποιος να μην έχει μια δημοσκοπική, κυρία μου, πώς βγαίνεις έξω χωρίς δημοσκοπική εταιρεία τη σήμερον, ε? Πώς βγαίνεις, πώς κυκλοφορείς, πας στην πλατεία πάνω χωρίς μια δημοσκοπική από δίπλα σου λέει ξουμουτού τα αυτά. Τα δεδομένα, γι' αυτό σου λέω διάλειμμα εδώ, πάμε παρακάτω.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμαρίσι που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
0: Ήρθε η αξιολόγησή σας, ήρθε το χαρτάκι αυτό με το οποίο κάθε μέρα βλέπουμε πώς μας αξιολογείται εμάς όσους κάνουμε τηλεόραση. Αν στο ραδιόφωνο είναι κάθε 3 μήνες αυτή η αξιολόγηση. Λοιπόν, στις 21 μόλις ξεκίνησε το πρώτο τέταρτο, 13,7% των τηλεθεατών είδαν το πρώτο μέρος της δημοσιογραφικής εργασίας της κυρίας, των κυριών Βαρβιτσιώτη και Δενδενού. Το επόμενο τέταρτο 11%, στις 21 και 30 11,3%, στις 21 και 45 έως τις 10 10%, στις 10 10,7 και 22 και 15 6% η τηλεθέαση μάλιστα. Λοιπόν, εξαιρετικά, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Για βράδυ, για μετά το δελτίο ειδήσεων, ανταγωνιστικά με την ονομαζόμενη μυθοπλασία, αυτό είναι ο Sky που γουστάρουμε, που θέλουμε και μας αρέσει. Τελεία. Γούστα βγάζω τώρα, έτσι. Λοιπόν, τώρα Πριν κλείσω, σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Πύλιος Λιβανός, έχει διατελέσει υπουργός Ναρκωτικής Ανάπτυξης, τον πηγαίνει για παρανακριτική, τον εγκαλεί η αντιπολίτευση, δεν το δέχεται η κυβέρνηση, αλλά θα εξηγήσει ο κύριος Λιβανός τι ακριβώς έκανε ως υπουργός για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και... θα σας διαβάσω επίσης αυτά που υπόθηκαν χθες από τους CEOs των μεγάλων τραπεζών στον Νίκο Ανδουλάκη στο ραντεβού που είχαν μαζί τους και κλείνοντας πριν από λίγο στην κρατική τηλεόραση ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας ο καθηγητής πνευμονολογίας Θόδωρος Βασιλακόπουλος είπε για τον Χανταϊό.
2: Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων παρακολουθούν στενά τα δεδομένα και είπαν ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ χαμηλός και γιατί έχει υπάρξει καραντίνα. Θέλω να πω ότι σπανίως αυτός ο ιός, εξαιρετικά σπανίως και αμφισβητείται στην επιστημονική κοινότητα, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Συνήθως οι άνθρωποι κολλάνε εάν εισπνεύσουν αέρα που έχει μικροσταγονίδια από εκρήματα τροκτικών που είναι μολυσμένα. Τους τσιμπήσουν τροκτικά. Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο, ούτε φάρμακο. Υποστηρικτική φροντίδα παρέχουμε στους ασθενείς μας, αλλά σε μεγάλο ποσοστό οι ασθενείς ανανύπτουν.
0: Μάλιστα. Τώρα, να δίνεις κοντά 50.000 ευρώ στην υψηλή κατηγορία σε μια κρουαζιέρα που θα σε πάει Ανταρκτική, Ειρηνικό, Ατλαντικό, παντού, εν πάση περιπτώσει, τη μισή Ηφείλιο. Και να φύγεις να χάσεις τη ζωή σου από ιό που μεταδίδεται από τροκτικά πάνω στο πλοίο, το οποίο είναι τώρα σε καραντίνα, είναι ένα πρόβλημα για την βιομηχανία της κρουαζιέρας και για αυτό που λέγεται η υγιεινή. Φαντάζομαι και μες στα πλοία και στα τι προϊόντα αγοράζουν απόξω, πώς τα πλένουν αυτά τα προϊόντα, τι να πω, δεν ξέρω, πάει στο μυαλό μου σε διάφορα, εν πάση περιπτώσει, αλλά... Τι να σας πω τώρα που δεν τα ξέρω. Λοιπόν.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 4, 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
10: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
9: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
10: Φοβάμαι!
9: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
9: Μπράβο!
11: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
11: Μυστήριο. Δράση.
12: 4 δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
12: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
11: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
13: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. έχεις καλύτερο. Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

Όπως βλέπετε, όπως μπορείτε να δείτε όσοι μας βλέπετε τέλος πάντων, αποφάσισα σήμερα να κάνω τον τυφλό. Δηλώ, να κοτσάρω το γυαλί τέλος πάντων το περίεργο. Σας άρεσε κύριε Κατσούλη το ανοιξιάτικο και να ξεκινήσω. Αόματος. Πώς σου φαίνεται και εσένα κύριε Κατσούλη μου. Καλημερούδια! Θα δείτε καλά να βγάλω τα γυαλιά να σας βλέπω κιόλας. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς έχετε την πολύτιμη υγεία σας. Καλημερούδια από το Δυτικά FM 92,8, το T-News, τα νέα της ημέρας. Ξεκινήσαμε εδώ, μαζεύουμε τα συμπράγκαλά μας για να ξεκινήσουμε την ενημέρωσή σας. Άσε μας βρε Κατσούλη πρώτα να μαζέψουμε τα άλλα και θα φτιάξουμε και το μικρόφωνο. Παιδιά, με μακρύ μανίκι ακόμη ο Κατσούλης δηλαδή και σήμερα δεν το συζητάμε. Δεν τόλμησε να κουνηθεί και να το βγάλει, να βάλει κοντομάνικο που ήρθε και ζεστάθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Από σήμερα λέει αλλάζει ο καιρός και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Εσύ το πιστεύεις μετά από αυτά που τραβήξαμε από αύριο? Από αύριο λέει και μην κάνεις όνειρα. Δηλαδή και σήμερα μια χαρά με μπουφανιά από πάνω και ο Άγιος ο Θεός. Βέβαια, γιατί έτσι όπως μας ξεκίνησε ο Μάιος, μας γλύκανε και μετά μας τράβηξε μια κατραπακιά και δεν ξέρουμε κατά πού να κάνουμε. Μέχρι που χιόνισε λέει και στα ορεινά εδώ. Αμ, τι είμαστε εμείς και δεν θα χιόνιζε εδώ? Να, τώρα είδαμε το φως το αληθινό. Είδες τι ωραία. Σε βλέπω τώρα με το γυαλί. Γιατί γιαγιά, έχεις μεγάλα μάτια για να βλέπω καλά, παιδί μου. Εγώ γιατί έχω 4 μάτια, σας βλέπω όλους πάρα πολύ καλά, παιδιά μου. Λοιπόν, εδώ. Στείλτε καλημέρες. Έλα να ξεκινήσουμε πια να μπαίνουμε. Τι θες βρε Γιώργο με ένα μικρόφωνο πέρα δόθε? Σου έχω πει να πάρεις ένα χιλόφωνο που να κρυβώ τσακ, να το βάλω έτσι εγώ, να γυρίζω από εδώ, να γυρίζω από εκεί. Να μην ταλαιπωρήσει κι εσύ, να το πω στη διεύθυνση. Πού, κοστίζει πάρα πολύ? Θα βρούμε χορηγό ρε παιδί μου. Πώς κάνεις έτσι δηλαδή? Άμα είναι να γλιτώσω την κρίνια τη δική σου και μην πηγαίνεις πέρα εδώ, θα βρούμε ένα χορηγό. Δεν είναι δουλειές αυτές δηλαδή οι δικές σου? Μην υποστηρίζεις εδώ τη συνεργάτη δάσου. Τι ωραία που είναι Τρίτη σήμερα που, κακά τα ψέματα τώρα, έχει ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Έτσι να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί όλες τις προηγούμενες ημέρες έδωσε και πήρε. Μας έτσουξε το κρύο. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, καλό στο κορίτσι. Να την κοινάντια μας. Ξεκίνησε να μας στέλνει το πρώτο μήνυμα. Έτσι μας παρακολουθεί. Να το και πάνω ο Κέκελος. Αχ, βρε πάνω Κέκελε. Τι ήταν και αυτό που τράβηξες κι εσύ προχτές? Κοντζάμ Παπασταύρου του Θεμιστοκλέους. Δεν ήταν του Θεμιστοκλέους, ήταν του Σταύρου. Αυτό η επίσκεψη, βεβαίως, βεβαίως. Και να μην καλέσουν το ΤΕ. Ήταν κομματική, όπως μας είπαν. Τι να σε κάνουν εσένα εκεί, αφού δεν ανήκεις στα δικά τους τα παιδιά. Μαζέψανε κάμπος από τα δικά τους τα παιδιά και τα πάνε μεταξύ τους. Τώρα εδώ, βέβαια, έχει προκύψει και ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο έχει αναδείξει ο Αχιλλέας Μπέος από το Βόλο, όπου τους λέει: ή θα τελειώνετε με το net metering και θα αφήσετε τα παραμύθια για το net billing, αυτά που θέλετε εσείς να κάνετε, λέει. Γιατί μας είπατε για τόσα χρόνια και τώρα μας λέτε, λέει, 10 χρόνια θα έχετε net metering και μετά το γυρίσουμε στο net billing. Μα είσαι σοβαρή, λέει. Θα πάμε στα δικαστήρια και εγώ δεν έχω χάσει, λέει, καμία δίκη. Και ως Δήμος και εμείς είμαστε μέσα σε όλο αυτό. Λοιπόν, ωραίες ομορφιές έχουμε να πούμε σήμερα. Τι έχουμε να πούμε σήμερα? Να τους και ο Κώστας ο Παρασκευόπουλος που μας παρακολουθεί σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γιώργο. Τι δεν τα ξέρετε αυτά, κύριε Γιώργο? Καλά, δεν τρέπεστε, κύριε Γιώργο? Έρχεστε εδώ μόνο με τον καιρό, γνωρίζετε μόνο τον καιρό, δηλαδή με αυτά μας έρχεστε. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Όχι, λέει ο Γιώργος, γι' αυτό σε έχουμε εδώ, εσένα, λέει, και σε καλοπληρώνουμε. Πες το αυτό. Έτσι, έτσι, έτσι, να περάσω το τέλος του μηνός. Θα πέφτει το χρήμα παγκοή, λέει, και εγώ. Παιδιά, κάνει και έτσι τα χέρια του, λέει, για να πέφτει το χρήμα. Έτσι κάνει ο κόσμος, έτσι. Ξύνει τις δύο τα αντίχειρα και δίκτυ για να δείξει για λεφτά. Λοιπόν, και θα μου τα ρίχνετε, λέει, και μετά θα έρχομαι εγώ και θα σας τα λέω τα καλύτερα. Μην δεν βγαίνουμε και στον αέρα, βρε παιδάκι μου. Σου βάλουμε ένα μικρόφωνο εκεί. Άσχημα θα ήταν να βγαίνουμε στον αέρα μαζί. Α, ξέρεις ότι σε ζητάνε για μονοδέλο. Όχι για μοντέλο απλά, για μονοδέλο. Βεβαίως, θα την κάνω εγώ την πρόταση μετά. Τι σόι μάνατζερ είμαι δηλαδή. Καλημέρα στην Αναστασία, καλημέρα στο Γιώργο το Γυρνά. Καλημέρα Δημητρούλα μου, λέει Αναστασία. Έμαθα, πήγατε χτες οικογενειακώς να προσκυνήσετε, Αναστασία, την εικόνα της Παναγίας Άξιονεστή. Να θυμάστε ότι θα είναι μέχρι του Αγίου Χριστοφόρου το πρωί. Μετά θα αποχωρήσει, λέει η ιερά εικόνα. Πήγες εσύ Γιώργο που χαιρετάς την εικόνα? Καλά, θα πάμε παρέα. Λοιπόν, Αγίας Ειρήνης σήμερα. Βεβαίως είναι της Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, προστάτηδος της Αγίας και Αγίας της Κυπριακής Αστυνομίας. Αλλά επειδή έχουμε πολλές ρινούλες που γιορτάζουν, χρόνια πολλά κορίτσια μου. Να είστε τυχερές, γερές, δυνατές. Ό,τι καλύτερο υπάρχει να έρθει στη ζωή σας. Έτσι και σένα Ειρηνά, και σένα που σε ξέρω πάρα πάρα πολλά χρόνια. Χρόνια πολλά να σε χαιρόμαστε και να είσαι έτσι ζωηρή όπως είσαι πάντα και καυστική στα σχολεία. Ξέρεις εσύ. Σήμερα λοιπόν που ο μήνας έχει 5, είμαστε 5 Μαΐου και Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Ορίστε. Δεν είναι μια τρομερή κληρονομιά αυτή η Αφρικάνικη? Είναι καταπληκτική. Διεθνής ημέρα μεών.
αφιερωμένη εκπομπή θέλω να πω στις ΜΕΕΣ που φέρνουν παιδάκια στον κόσμο. Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης είναι, προσέξτε τώρα το επόμενο που θα σας πω, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, το νου σας. Και η μέρα της Ευρώπης. Η μέρα της Ευρώπης, η Ευρώπη μας που ανήκουμε σε αυτή την Ήπειρο ευτυχώς και που έχει τραβήξει και αυτή τα πάνδυνα και τραβάει ακόμα. Να πούμε βέβαια και καλημέρα στην Παραβόλα, να πούμε και καλημέρα στις κυρίες εκεί σε όλες το, και στο Σύλλογο και στην κυρία Μπόκα και σε όλους τους συνεργάτες εκεί και τους ανθρώπους που έστησαν μια εξαιρετική εκδήλωση. Θα σας πω για την ημέρα της Ευρώπης, θα σας τα πω στη συνέχεια όλα αυτά. Η ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού. Να πιάσω το θού και εκεί, στους Πορτογάλους αφήσω ήσυχους, λέει ο Γιώργος. Ημέρα, Παγκόσμια ημέρα άσθματος, το νου σας με αυτές τις αφρικανικές κόνες και αυτά τα περίεργα. Και πλύντε τα χεράκια σας, το Α και το Ω, για να μην μεταφέρονται μικρόβια. Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών σήμερα. Και έχουμε και ένα ακόμα καλύτερο. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στο Γεράσιμο. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Την ξέρεις αυτή την ασθένεια? Εγώ δεν την ξέρω, να την κοιτάξω? Να το κοιτάξεις γενικότερα, λέω Κατσούλης. Όχι, κοιτάξει μόνο αυτή την ασθένεια. Είναι για το φούμο, λέει. Να μην φουμάρετε, να μην φουμάρουμε. Ο κύριος Κατσούλης δεν φουμάρει. Μας φουμάρει τα αυτιά όμως εμάς, μην νομίζετε. Εμείς που φουμάρουμε αραιά και πού, μόλις βλέπουμε τον κύριο Κατσούλη ζωχαδιασμένο, μας φεύγει ο καπνός από τα αυτιά. Τον θυμάσαι τον Παπαγιανόπουλο που πιάνε, τον Διονύση που πιάνε τα αυτιά του γιού του και του που κάπνιζε, τι να σε κάνω τώρα, και του βγαίνει ο καπνός από τα αυτιά. Κάπως έτσι θα πάθουμε εμείς με σένα. Λοιπόν, εδώ στην τοπική επικαιρότητα, καν και καν που έχουμε να πούμε σήμερα. Με πώς, τι έτσι, άιντε θα σας αφήσουμε. Ω, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11. Έτσι. Είναι τα τηλεφωνά μας και είμαστε εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας πείτε τις καλημέρες σας. Να σας πω επίσης ότι εκεί στην Αγίου Δημητρίου, καλά το λέω, ναι, γιατί άλλη είναι καλυβίων. Λοιπόν, Αγίου Δημητρίου λοιπόν είναι κλειστή γιατί γίνονται εργασίες, τοποθετούν δηλαδή, τοποθετούνται από το Δήμο, πώς το λένε, αγωγή αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων, οπότε θα πρέπει να έχετε το νου σας γιατί είναι κλειστή και από ό,τι φαίνεται θα είναι για αρκετό καιρό κλειστή η Αγίου Δημητρίου, μιας και το έργο έχει ξεκινήσει εδώ και καμιά δεκαριά μέρες και τρέχει, οπότε καταλαβαίνετε ότι για να ολοκληρωθεί, θα δούμε βέβαια μέχρι ποιο σημείο θα φτάσει. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κλειστή εκείνη η περιοχή. Στην Ευσταθία την Τούμη στέλνουμε την καλημέρα μας. Γεια σου, Ευσταθία μας. Έχουμε να πούμε επίσης σήμερα ότι θα αναφερθούμε και στην άντληση οταμίευση στα κρεμαστά που έχει μπει στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης γιατί είναι, λέει, ατεκμηρίωτες οι ενστάσεις δήμων. Αυτά απαντά τουλάχιστον η Hydro Energy. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο έχουν βάλει στο μάτι τη δική μας την περιοχή εδώ και θέλουν να στήσουν τα δικά τους κάποιοι. Θα τα δούμε όλα αυτά γιατί δεν μπορούν να μείνουν έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή και από τους δήμους, τους όμορους δήμους των κρεμαστών, είναι όλοι σε συντονισμό γιατί διεκδικούν αντισταθμιστικά από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ και μας έλεγε και από το Δήμο Αγράφων ο κύριος Καρδαμπίκης την προηγούμενη εβδομάδα ο Δήμαρχος ότι δεν γίνεται να σας αφήσουμε, λέει, να λειτουργείτε έτσι, Γιούργια. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι είναι και ο Δήμος Αγράφων και Καρπινησίου και Αμφιλοχίας και εννοείται και ο Δήμος Αγρινίου. Και μπορεί οι Δήμοι να είχαν γνωμοδοτήσει αρνητικά. Το Υπουργείο όμως συντάχθηκε στο τέλος με τις θετικές γνωμοδοτήσεις από εμπλεκόμενες υπηρεσίες, από νομούς, δασαρχία κλπ. Και θα πάμε να το τρέξουμε όλο αυτό στα δικαστήρια. Θα σας τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Οπότε θα μείνετε εσείς εδώ συντονισμένοι και θα πούμε αυτά και άλλα τόσα. Ο Βαγγέλης ο Καρακίτσος, όπου θέλω να του στείλω μια ξεχωριστή καλημέρα του Βαγγέλη, γιατί είναι ένα παιδί που ασχολείται και με τον αθλητισμό και έχει καταρρύψει για μια ακόμη φορά στο πανελλήνιο ρεκόρ, κατέκτησε το χρυσό, θα σας πούμε και το άθλημα, εννοείται, δεν το συζητάμε, στη σκοποβολή. Καταλαβαίνετε τώρα τι επιτυχία είναι αυτή και τι προσήλωση θέλει στο στόχο. Στην Έλενα να πούμε την καλημέρα μας, να έχουμε μια όμορφη μέρα φυσικά και να έχουμε μια όμορφη μέρα, ειδικά σήμερα που γιορτάζουν οι Ειρηνούλες. Η Ευσταθία λέει καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Καλημέρα Δήμητρα. Γιώργος είπαμε ρωμαϊκά, δεν το συζητάμε παιδιά. Δεν μιλάμε τώρα. Ξέρεις τι πάνε να σε θέλουν για μονδέλο. Αυτά είναι. Δηλαδή είναι δυνατόν να μην έχεις ένα κατσούλι να τον έχεις μονδέλο τιμένο όπως πρέπει? Γύρνα, λένε, λίγο την κάμερα τον δούμε. Δεν μπορώ, παιδιά μου, θα ματιαστεί τέτοιο πλάσμα να το δω. Δεν γίνεται. Χώρια που έχω και όλα αυτά τα ωραία που λέει, θα στο πάρω το κεφάλι πέρα-πέρα, λέει. Μα αφήσει ήσυχη, αφήσει το κεφάλι μου εδώ, μια χαρά είναι. Κοίτα τι ωραίο κεφάλι έχω. Και είναι και φρεσκοκουρεμένο και είναι μια χαρά.
Αν θα μου το πασαλώσεις κιόλας, παιδιά μου, με ανατρίχεσαι πρωί-πρωί, δεν τρέπεσαι λίγο? Με ζηλεύεις, γι' αυτό τα λες. Θα βάλω τον καρακίτσο να σε κυνηγάει από κοντά. Ζήλια ψώρα, λέει, για την ομορφιά. Ναι, έτσι είναι. Τε, άμα έχεις τέτοιο όμορφο παιδί δίπλα σου, τι να, δηλαδή, τι άλλο. Χρειάζεσαι κάτι άλλο? Μην του συζητάτε. Ναι, να πω κι άλλα. Να περάσω τέλος του μήνα να πληρωθώ. Έχουμε μέρες μας, θα έχουμε 20 μέρες ακόμα, δεν το συζητάμε. Μπρος προχώρα, λέει, και πήγαινε παρακάτω. Καλημέρα στο PS Cafe Bakery, καλημέρα στη Βέτα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που πάτε να πιείτε το καφεδάκι σας εκεί. Και που πρέπει να σας πω, τι ωραία που θα ήταν να κάνουμε μια μέρα μια ωραία σύνδεση. Πες, Γιώργο, ωραία δεν θα είναι να βγάλουμε την εκπομπή από εκεί? Ναι, γιατί όχι. Να ράξουμε στο PS Cafe Bakery, να το ευχαριστηθούμε και το καφεδάκι μας να το έχουμε και τις λιχουδιές μας να έχουμε και να κάνουμε και μια live αναμετάδοση από εκεί. Μπορούμε να το κάνουμε. Να είστε σίγουροι. Λοιπόν, PS Cafe Baker είναι στη Μαβίλη 10. Μην ξεχνάτε το ψωμάκι της ημέρας, και επειδή είναι νωρίς, είναι ώρα ακόμα για το πρωινό. Χτυπήστε κάτι για το πρωινό. Ξέρετε εσείς, θα βρείτε λαχταριστές γεύσεις ολόφρεσκες. Τώρα, αν είστε γλυκατζίδες, όπως είναι ο Κατσούλης εδώ, κάτι γλυκό θα επιλέξετε έτσι. Αν είστε σαν εμένα, σίγουρα θα χτυπήσετε καμιά γωνία τυρόπιτα από εκείνες που είναι μπαμπάτσικες. Έτσι τις λέω εγώ, και είναι και χωριάτικες. 26410 για το PS Cafe Bakery, και είναι Μαβίλη 10, είπαμε, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης. 26410 47 144. Πάμε στη συνείδηση. Εδώ σας έχω για να δούμε τι θα δούμε και τι λέει η συνείδηση σήμερα. Σε οικονομική ασφυξία η Δήμη. Κατά 40% ανεξάρτητη, χαμηλή αυτοτέλεια και αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου ενισχύονται με κρίσιμες ειδικότητες. Έρχονται 16 γιατροί μέσα από τη μεγαλύτερη προκήρυξη στην ιστορία των δύο νοσοκομείων, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεκτή η προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αποφυλακίζονται 2 από τη σπήρα των ζωοκλεφτών. Μετά από 1,5 μήνα περίπου θα βρεθούν εκτός φυλακής ο 50χρονος Κρεοπόλης και ο 47χρονος Αλβανός. Στο ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε θέμα και για την παρουσία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Ομογένεια και όχι μόνο. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Στο Μεσολόγγι τώρα, Φαρμάκης και Παπασταύρου στο πόλτερ των ενεργειακών κοινοτήτων, και ο ΠΚΠ όχι από Νέα Δημοκρατία σε προανακριτική για Λιβανό. Γιατί όχι, καλέ? Γιατί όχι? Δεν καταλαβαίνω το γιατί όχι. Λοιπόν, και στα ευσυνείδητα, Άδωνης Γεωργιάδης, ψήφο εμπιστοσύνη σε Διαμαντόπουλο και ο χρησμός για το νοσοκομείο. Πόσα να σου πω. Τι μάσαγε, φίλα Δάφνης μάσαγε, ή πώς την λένε, η πυθία, ε? Και μετά έφτιαχνε κεφάλι και έβγαζε χρησμούς. Όχι, για να ξέρω τι μας περιμένει τέλος πάντων, ο χρησμός για το νοσοκομείο. Δηλαδή, τι μας είπε για το νοσοκομείο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης του Μεσολογγίου και του Αγρινίου, ότι θα αποδεσμευτούν. Μπράβο, παιδιά μου, τι λέτε, ανακαλύψατε την πυρίτιδα τώρα εσείς. Μπράβο, συγχαρητήρια, έβγε. Αλλά να σας πω, να έρθουμε και καμιά φορά στο διατάφτα. Γιατρούς μας ενδιαφέρει και νοσηλευτές να έχουν τα νοσοκομεία μας. Και τώρα, αν θα τα αποσυνδέσετε ή όχι, αυτό είναι το εύκολο. Καλά δεν τα λέω, αρσί Γιώργο. Μια χαρά τα λες, λέει ο Κατσούλης. Να πεις κι άλλα, θα πω κι άλλα. Τι, τρία ολόκληρα λεπτά μπορώ να λέω για τα νοσοκομεία? Αυτά είναι. Καλά, καθίστε να σας πω το τηλέφωνά μας άλλη μια φορά. 26410 39410 39411. Και καλημέρα στους αδελφούς Αγγελή. Είναι η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που έχει την έδρα της στο καινούργιο εδώ του Δήμου Αγρινίου και που δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών πάνω από 20 χρόνια πια. Αδελφοί Αγγελή, τους καλημερίζουμε και τους στέλνουμε την αγάπη μας. Για την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία μιλάμε, που σίγουρα, να ξέρετε, μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε κατασκευαστική σας ανάγκη. Εσείς καλέστε 6944 527 623. Στεναχωρήθηκαν, λένε οι άνθρωποι εκεί στον Εμπεσό που είχαν κανονίσει για τα ανεμόπτερα, αλλά έγινε ένα πολύ ωραίο γλέντι. Πέρασαν πάρα πολύ καλά. Μπράβο σας για την Πρωτομαγιά, γιατί είχαν και τους αγώνες που θα τα ανεμόπτερα, έτσι δεν είναι? Καλά, δεν τα λέω, Γιώργο. Α, τι να κάνουμε τώρα, θα γίνει άλλη μέρα. Αφού είχε τόσο μεγάλη κακοκαιρία και αέρα, πού θα το ξεκινάγανε από εδώ και τους βρίσκαμε στη Λιβύη τους ανθρώπους, δηλαδή. Πάντως όλα ήταν μια χαρά εκεί και τα θερμά μας συγχαρητήρια. Να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο. Ελπίζω να τα καταφέρουμε σήμερα να μιλήσουμε μαζί του, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά και αυτά που θα πούμε με τον Δήμαρχο όσον αφορά και λίγο πριν αυτό που λέγαμε για τα κρεμαστά και όλες αυτές τις ομορφιές. Κατά τα άλλα, θυμηθείτε, σας λέω ξανά, επειδή σειραίουν οι πιστοί στο Μεσολόγγι, να εσείς ηλικιωμένοι που πάτε για να προσκυνήσετε, έτσι να έχετε και κανένα μπουκαλάκι νερό,
Γιατί υπάρχουν ήδη δύο περιπτώσεις ανθρώπων που νοσηλεύονται, διασωληνωμένοι μάλιστα, έμαθα, στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Δεν ξέρω, διασωληνώθηκαν πάντως από το νοσοκομείο Μεσολογγίου. Καλά θα είναι να έχετε λίγο το νου σας και να μην πηγαίνετε μόνοι σας, να έχετε και μια συντροφιά, γιατί είναι αρκετή η ώρα της αναμονής και χρειάζεται να μείνετε και όρθιοι. Καλημέρα και στον Παντελή να στείλουμε εκεί στα Μεσολόγγας. Πώς λέω, στα ιστορικά, στα σπενεμένα, στα σπονεμένα, στα σαιματοβαμένα. Αμέ, σ' άρεσε Κατσούλη. Και σ' άρεσε Παντελή. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα σε διαφημισούλες και γυρίζουμε πίσω.

0: Smart και Αρμονία.
1: Αρμονία και Smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
10: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πα στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
11: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ, γιατί αξίζει.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
15: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάμι. Καλάκου Γωνία. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. I touch your lips.

0: Έλατε τώρα να καλημερίσουμε και να προχωρήσουμε σε κάτι διαφορετικό. Να καλημερίσουμε τον Βαγγέλη Καραγίτσο που κατέριψε ξανά το πανελλήνιο ρεκόρ και κατέκτησε χρυσό μετάλλιο, παρακαλώ. Και μάλιστα είναι συγκινητικές αυτές οι στιγμές, γιατί το άθλημα το συγκεκριμένο, σκοποβολή, θέλει τα δικά του τα δεδομένα, έτσι. Θέλει άλλη προσήλωση και άλλα πράγματα. Καλημέρα, Βαγγέλη Καραγίτσο. Συγχαρητήρια καταρχάς.
1: Καλημέρα, Δήμητρα. Μου επιτρέψεις να σου μιλάω στον
0: φυσικά εθνικό. Φυσικά δεν το συζητώ, τι λες τώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ είναι
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αλλά εγώ θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί πρόσεξε να δεις τώρα. Σου λέει ο άλλος, έλα καλέ, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε. Παίρνουν ένα όπλο και ρίχνουν. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ εύκολο να πάρεις ένα όπλο και να ρίξεις.
1: Όχι, είναι
0: ένα,
1: πάρα πολύ
0: δεύτερον,
1: δύσκολο.
0: Έτσι. Ναι. Και θέλει και πολύ προπόνηση. Όταν λέμε όμως προπόνηση, τι είδους προπόνηση χρειάζεται αυτό το άθλημα?
1: Η προπόνηση είναι και η προπόνηση που θα κάνεις στο πεδίο βολής με τα πυρομαχικά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η ξηρά προπόνηση, όπως λέγεται, που στείνεις το όπλο στο σπίτι, κάνεις μια προσομοίωση στόχου σε πολύ μικρό χαρτί, ώστε να συνηθίσεις το πρινιδόν, γιατί εκείνη τη στιγμή το σώμα δέχεται αρκετές πιέσεις από το όπλο.
0: Δονείται, τέλος πάντων, δεν είναι ότι να είναι εύκολο.
1: Όχι.
0: Αυτό. Έτσι,
1: δονείται, είναι το θέμα ότι είσαι ξαπλωμένος κάτω, οπότε πρέπει να κάνεις κάποιες ασκήσεις, να έχεις δυνατό κορμό.
0: Εγώ για να μπορείς να κρατηθείς. Ναι.
1: Ναι, έχασα κιλά για να μην με
0: τι
1: πιέζει λες? Το στομάχι και κιλά.
0: Αυτά είναι. Δηλαδή να πάω να πάρω το όπλο μου για να χάσω τα υπόλοιπα κιλά.
1: Θα έρθεις μαζί μου, θα έρθεις να σε προπονώ.
0: Αλλιώς θα πάρουμε τον Κατσούλη και θα μας πάρει στο κυνήγι με τη σφεντόνα, το λέω.
1: Έτσι, ακριβώς. Χρειάζεται ψυχική ηρεμία εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να κάνεις κάποιες διαφραγματικές αναπνοές, ώστε να πέσουν και οι παλμοί σου και να είσαι ήρεμος. Και να προσπαθείς τώρα όσο γίνεται πιο πολύ να είσαι προσιλωμένος. Δεν έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη αυτό.
0: Πόσα χρόνια κάνεις προπόνηση, αλήθεια, σε αυτό το επίπεδο? Δηλαδή και πώς ασχολήθηκες με αυτό το άθλημα? Δεν είναι το πιο εύκολο άθλημα.
1: Όχι, όχι. Με τη σκοποβολή ασχολούμαι τα τελευταία 12 χρόνια. Yeah. Αλλά με το συγκεκριμένο άθλημα, με το τουφέκι και σε αγωνιστικό επίπεδο, έχω ένα χρόνο περίπου.
0: Και πέφτασε στο χρυσό, μωρέ, μπράβο.
1: Και το θέμα είναι ότι έχω κάνει 17 αγώνες σε εισαγωγικά καριέρα μου και στις 17 φορές έχω ανεβεί στο βάθρο.
0: Μπράβο.
1: Οι τελευταίοι πέντε αγώνες μου έχουν στεφτεί με χρυσό και τρία πανελλήνια ρεκόρ. Ένα στα 400 μέτρα. Στις 19 του μήνα στο Λουτράκι έφτασα το πανελλήνιο ρεκόρ στα 300 μέτρα ανοιχτά σκοπευτικά με 190 και το έσπασα την Κυριακή στα Γρεβενά.
0: Κοίτα να δεις, το ζητούμενο όμως εδώ είναι ότι πώς το κόλλησες, αφού λέμε, αυτό το μικρόβιο? Γιατί ότι αθλούσουν από χρόνια το γνωρίζω, αλλά το θέμα είναι ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι μου κάνει και εντύπωση, έτσι, με το σκεπτικό ότι και εδώ ο σκοπευτικός όμιλος, αν τα λέω σωστά, δίνει μάχες για να επιβιώσει, έτσι.
1: Δίνει μάχες και...
0: Να πούμε και αυτά.
1: Και ο Βασίλης ο Κωνσταρέλος, ο πρόεδρος, είναι ψυχή και σώμα.
0: Καλημέρα
1: πάνω.
0: Μας το Βασίλη να στείλουμε και την αγάπη.
1: Καλημέρα,
0: μας.
1: Καλημέρα, εννοείται. Είναι ο μέντοράς μου. Έχω την τύχη να τον έχω πρόεδρο, προπονητή και πάνω απ' όλα φίλο μου. Γι' αυτό με χαροποιεί, γιατί είναι ένας άνθρωπος που μου έδωσε το κίνητρο. Με βοήθησε πάρα πολύ και με βοηθάει συνεχώς. Δίνουμε όλοι και ειδικά ο Βασίλης μάχες με δικά του έξοδα, με δικό του κόπο. Δεν υπάρχει καμία βοήθεια ούτε στα σωματεία, στους ομίλους, αλλά ούτε και στους αθλητές από την πολιτεία.
0: Στάσου, θα μιλήσουμε για αυτό. Όμως θέλω να ολοκληρώσεις στην κουβέντα που λέγαμε λίγο πριν και για το άθλημα. Να μιλήσουμε πρώτα για το άθλημα, γιατί είναι ένα κοστοβόρο άθλημα. Δεν είναι, ας πούμε, ένα άθλημα που μπορώ κι εγώ αύριο το πρωί, ας πούμε, να ξεκινήσω.
1: Όχι, έχει τα έξοδά του, είναι ένα άθλημα, αλλά όπως όλα τα χόμπι. Δηλαδή, να σας πω κάτι, Δήμητρα.
0: Ναι.
1: Εγώ π.χ. δεν ασχολήθηκα ποτέ, δεν μου αρέσει να σκοτώνω, όπως και η πλειοψηφία των σκοπευτών. Άρα δεν είμαστε κυνηγοί. Έχουμε αυτό το άθλημα, ο μόνος αντίπαλός μας είναι ένα χαρτί ή κάποια μέταλλα, ας πούμε, σε κάποιες κατηγορίες.
0: Τενεκεδάκια, δηλαδή, από εκεί ξεκινήσαμε, για να ξέρω.
1: Τενεκεδάκια πιο μικρός με το αεροβόλο. Με το αεροβόλο. Απλά είναι ένα άθλημα που στο εξωτερικό το βοηθάνε πάρα πολύ η πολιτεία και σε άλλες πόλεις εδώ, όπως η Κόρινθος, η Δράμα, η Τρίπολη. Οι τοπικοί δήμοι δίνουν αρκετά κονδύλια και σε υποδομές και σε εξοπλισμό στους αθλητές και σε εκδηλώσεις.
0: Αν φέρνεις τώρα τέτοια μετάλλια και βλέπεις ότι έχει τέτοια άνοδο το συγκεκριμένο άθλημα στην περιοχή σου και στο Δήμο σου, ένας λόγος παραπάνω.
1: Εννοείται, εδώ μας έχει βοηθήσει για να λέμε τα πράγματα και η περιφέρεια και μας υποσχέθηκε ότι θα μας βοηθήσει και άλλο και ο Δήμος Μεσολογγίου, γιατί το ένα σκοπευτήριό μας είναι εδώ την πρώην Διασπορά στη Νεάπολη και υπάρχει και το σκοπευτήριο στην Αγριλιά.
0: Μπράβο.
1: Ο κύριος Διαμαντόπουλος εκεί πέρα, ο Δήμαρχος, πέρυσι που κάναμε έναν επαιτειακό αγώνα μας βοήθησε και με μπουφέ και στάθηκε κοντά μας.
0: Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι που το ακούω αυτό, γιατί όχι και ο Δήμος Αγρινίου. Απ' την άλλη μεριά, ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για ανθρώπους που αγαπούν το άθλημα και που φέρνουν και χρυσά μετάλλια, δεν μιλάμε μόνο για σένα, μιλάμε και για τους συναθλητές σου και για ανθρώπους που στο κάτω-κάτω της γραφής δίνουν και την ψυχή τους. Στο χώρο το δικό σας, λοιπόν, ποια είναι τα θέματα έτσι, που αντιμετωπίζετε και που ζητάτε και υποστήριξη?
1: Γίνεται. Εμάς το αρχικό σημείο είναι οι υποδομές, δηλαδή τα σκοπευτήρια, που και τα σκοπευτήρια δεν είναι δικά μας, είναι του στρατού, του κράτους. Εμείς θα θέλαμε κάποιες υποδομές όσον αφορά σε κιόσκια, δηλαδή να έρθει κάποιο μηχάνημα του Δήμου ή της περιφέρειας να μας ισοπεδώσει, να φτιάξουμε καινούργια στάδια, καινούργιες αποστάσεις, ώστε να είναι πιο εύκολο. Δηλαδή φαντάσου ότι τους στοχοθέτες τους φτιάχνουμε μόνοι μας με παλέτες.
0: Οπότε δεν νομίζω ότι θα μπαίνατε στη διαδικασία να μην ζητήσετε την υποστήριξη από το αθλητικό κομμάτι του Δήμου. Έχετε μιλήσει με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο?
1: Έχουμε κάνει κάποια κουβέντα και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τον δήμαρχο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια θετική απάντηση, αλλά πιστεύω, επειδή είμαι σίγουρος ότι ο δήμαρχος, όταν θα το δει σωστά, θα βοηθήσει και ο αντιδήμαρχος, πιστεύω θα έχουμε σύντομα εξελίξει αυτό το κομμάτι.
0: Ευχάριστες, θέλω να πιστεύω.
1: Γιατί είναι κάτι που ευχάριστες, ναι. Πιστεύω ότι είναι ένα κομμάτι που θα προσελκύσει και νέα παιδιά. Εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Πόσους έχετε, ας πούμε, στο σύλλογό σας εδώ στην δική μας την περιοχή?
1: Ο σύλλογος Νομόη των Λακαρνανίας, ο Όμιλος των Λακαρνανίας, αριθμεί πάνω από 250 άτομα.
0: Τι λες, ρε παιδί μου, μπράβο.
1: Είναι ο δυνατός όμιλος στην Ελλάδα. Και με τις περισσότερες διακρίσεις.
0: Άρα ένας λόγος παραπάνω.
1: Ένας
0: λόγος παραπάνω, ας πούμε. Τώρα, θέλω λίγο να σταθούμε και στο άθλημα σαν άθλημα, ας πούμε. Και πες μου λίγο και για τους συναθλητές σου, για τη δράση που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια, για τα πράγματα που ζητάτε, τον εξοπλισμό σας.
1: Ο εξοπλισμός, εντάξει, μας προσφέρει στην αρχή ο όμιλός μας, ο Βασίλης Κωνσταρέλος.
0: Για να ξεκινήσετε.
1: Στο Βασίλειο, ότι έχει κάνει μεγάλη δουλειά και έχει πάρει αρκετά όπλα σαν όμιλος, οπότε να ξεκινήσει κάποιο νέο άτομο.
0: Μπράβο.
1: Και έχουμε και αρκετές γυναίκες και διακεκριμένες γυναίκες στον όμιλο.
0: Για πες μερικές έτσι.
1: Πρέπει, τώρα δεν θέλω να ξεχάσω κάποια ή να... υπάρχουν αρκετά άτομα και αρκετές συμμετοχές.
0: Ηλικίες?
1: Οι ηλικίες είναι από 16 χρονών μέχρι 80 χρονών.
0: Τι 85. Λες. Άρα μας παίρνει εμένα και τον Κατσούλη να έρθουμε, δηλαδή. Μην το συζητάμε.
1: Άνετα, με μεγάλη μας χαρά. Και πιστεύω εσύ θα το έχεις.
0: Δεν νομίζω. Άκουσα είμαι που σου λέω, δεν νομίζω.
1: Θα το έχεις. Με σωστή καθοδήγηση, ναι.
0: Λες. Για να το δοκιμάσω λοιπόν μια φορά να δω.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι.
0: Έτσι από περιέργεια.
1: Το μυαλό μας είναι κοντά.
0: ναι, σωστό και αυτό. Έτσι όπως το θέτεις. Πες μας. Έτσι, μπράβο. Είναι όμως σημαντικό, 200 αθλητές τώρα μιλάμε για ένα σύλλογο, που έναν
1: 250,
0: όμιλο 250,
1: γίνεται,
0: ναι.
1: Είμαστε το βασικό, είμαστε μια ομάδα, δηλαδή μετά από κάθε αγώνα, ειδικά εδώ στο Αγρίνιο, υπάρχει μπάρμπεκιου που παίρνουμε κρέατα σαν όμιλος, ψήνουμε, δηλαδή όπως και κάτι άλλο, να μην το ξεχάσω, ότι σαν όμιλος, σκοπευτικός όμιλος του Λακαρνανίας, έχουμε κάνει και πάρα πολλές δωρεές σε ιδρύματα με παιδάκια, σε ηλικιωμένους, στην εκκλησία, μαζεύουμε τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και τα
0: βοηθούμε. Άρα έχετε και μία δράση κοινωνική πέρα από το δικό σας το όμιλο.
1: Έχουμε κάνει δύο φορές αιμοδοσία.
0: Μπράβο, παιδιά.
1: Έχουμε κάνει σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Οι κανόνες εκεί στο σκοπευτήριο είναι πάρα πολύ αυστηροί, γιατί όσο έχει να κάνει, μιλάμε για κάποια όπλα με πραγματικές σφαίρες. Οπότε στα τόσα χρόνια που εδρεύει δεν είχαμε το παραμικρό όχι ατύχημα, ούτε υποψία ατυχήματος.
0: Ήθελα να σου ερωτήσω σε αυτό τώρα. Πόσο επικίνδυνο μπορεί να θεωρηθεί, γιατί εγώ δεν το γνωρίζω, ας πούμε, και θέλω να σε ρωτήσω. Δεν έχω ρίξει ποτέ στη ζωή μου όπλο.
1: Καθόλου μα καθόλου επικίνδυνο. Mm. Τι γίνεται, ποτέ ένα νόμιμο όπλο σε νόμιμο σε περιβάλλον και ασφαλές περιβάλλον δεν αποτελεί κίνδυνο. Εμείς περνάμε και τα από ψυχιάτρους και από παθολόγους.
0: Ιατρικό,
1: τα χαρτιά, ναι, υπάρχει ιατρικός έλεγχος και συνεχώς. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι και για την αστυνομία, για τη διεύθυνση κάτω, ακαρνανίας ότι σε όλα αυτά τα χρόνια δεν μας έχουν εμποδίσει.
0: Να σας εμποδίσουν για ποιο λόγο?
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να θεωρηθούν δηλαδή ότι επιδοτώντας αυτό, γιατί έχει συνυφαστεί λίγο που είναι λάθος ότι η σκοποβολή και η ενασχόληση με τα όπλα είναι ακροδεξιάς μορφής.
0: Καλέ, μη χειρότερα, αλήθεια και. Τώρα. Όχι, δεν μπορώ να το σκεφτώ.
1: Έχουν ακουστεί και αυτά, γι' αυτό θέλω να το διευκρινίσω λίγο ότι δεν υπάρχει κανένας τέτοιος λόγος.
0: Αστυνομικοί έτσι που είναι στο άθλημα έρχονται, παρακολουθούν όλα αυτά, σας κάνουν μαθήματα, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Όχι, έχουν φιλοξενείται ας πούμε η αστυνομία στο σκοπευτήριο εκεί πέρα έρχεται για εκπαίδευση. Αλλά όχι, τώρα π.χ. στα Γρεβενά που πήγα την Κυριακή και έφερα το μετάλλιο και το πανελλήνιο ρεκόρ, ο μισός σύλλογος και παραπάνω είναι αστυνομικοί.
0: Μπράβο παιδιά, χαίρομαι πραγματικά. Δηλαδή είναι ένα άθλημα που η Κορακάκη δεν ήταν σε αυτό το άθλημα, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, η Κορακάκη είναι στο Αεροβόλο.
0: Στο Αεροβόλο.
1: Και ήταν ας πούμε ουσιαστικά μια άξια κοπέλα με έναν υπερβολικά άξιο πατέρα.

0: είναι να πηγαίνουμε σε όλες τις διοργανώσεις όσο περισσότερες μπορούμε, ώστε να στηρίζουμε και άλλους ομίλους πανελλαδικά. Είμαστε μια ωραία ομάδα, μια ωραία κοινότητα και εδώ οι συναθλητές μου είμαστε ένα πράγμα, βοηθάει ο ένας τον άλλον. Αλλά και είναι πολύ ωραίο όταν πηγαίνεις πλέον μετά από ένα χρόνο και βλέπεις φίλους από όλη την Ελλάδα. Από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο.
1: Θα μπορούσατε ίσως να σκεφτείτε να κάνετε και ένα πρωτάθλημα εδώ στο Αγρίνιο και κάτω από ποιες συνθήκες?
0: Συμμετείχαμε πέρυσι στο διασυλλογικό πανελλήνιο κύπελο. Είχε γίνει ένας αγώνας στην Αγριλιά. Φέτος το κύπελο ξεκίνησε από το Λουτράκι. Είναι 5 αγώνες. Στις 17 του μήνα έχουμε αγώνες στα Νεβό στο Κιλκής.
1: Μια χαρά.
0: Τον επόμενο μήνα θα είμαι στα Γιάννενα. Mm-hmm. 3 Οκτωβρίου Τρίπολη. 1 Νοεμβρίου Τρίκαλα για τον τελικό.
1: Μάλιστα. Οπότε δεν
0: στο... βγήκα τρίτος στην Ελλάδα, φέτος ευελπιστώ να βγω πρώτος.
1: Μακάρι, στο ευχόμαστε.
0: Ο στόχος μου είναι αυτός.
1: Ναι, το ζητούμενο όμως εδώ είναι αυτό που λέμε τώρα για ένα πρωτάθλημα πανελλήνιο, ας πούμε. Θα μπορούσαμε στο μέλλον να φιλοξενήσουμε και εμείς μια τέτοια διοργάνωση εδώ κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, φυσικά.
0: Αν γίνουν οι απαραίτητες, γιατί μιλάμε για κάτι που θέλει, έχει να κάνει με κόστος, δηλαδή πρέπει να φτιαχτούν τα πεδία βολής. Αν μας αγκαλιάσει η πολιτεία, θα μπορέσουμε άνετα να το κάνουμε, ναι.
1: Πολύ θα
0: χαρώ. Την τεχνογνωσία την έχουμε, τη διάθεση την έχουμε, τη φιλοξενία. Και είναι με χαροποίη αυτό και εκεί που πηγαίνουμε και όταν έρχονται αθλητές από όλη την Ελλάδα εδώ, μας ευχαριστούν για τη φιλοξενία.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν είναι μόνο το σκέλος το ότι να πας να ρίξεις βολές σου, είναι το πριν, την προηγούμενη μέρα που θα έρθουν οι αθλητές, ναι, για την προπόνηση, θα βγούμε όλοι μαζί για φαγητό την επόμενη μέρα.
1: Είστε μια δεμένη ομάδα δηλαδή.
0: Είμαστε μια δεμένη γενικά κοινότητα πανελλαδικά.
1: Πολύ χαίρομαι που το ακούω αυτό.
0: Και μόνο προσφορά μπορούμε να δώσουμε, δεν έχουμε να βλάψουμε κάτι κάποιον.
1: Όχι, δε αυτό έλειπε.
0: Και καλό θα είναι να έρθουν και καινούργια άτομα να δουν, να μάθουν, γιατί όπως έχουν γίνει και τα πράγματα, είναι καλό να ξέρεις να χειρίζεις ένα όπλο, να ξέρεις να σέβεσαι ένα όπλο. Εντάξει, και αυτό φέρνει την ασφάλεια. Δεν, τα περισσότερα εγκλήματα τα ξέρεις και εσύ τόσα χρόνια δημοσιογράφους, δημοσιογράφους έχουν γίνει με κυνηγητικά όπλα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και με παράνομα και με μαχαίρια.
1: Όχι, όχι, μην το συζητάμε και δεν θέλω.
0: Με νόμιμο όπλο δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι αυτό το πράγμα και ιδιαιτέρως στην περιοχή τη δική μας τα τελευταία χρόνια.
0: Έχουν γίνει αρκετά και γίνονται.
1: Ούτε να το σκέφτομαι,
0: ελπίζω κάποια στιγμή αυτό να σταματήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν, δόξα Θεός, πράγματα. Εγώ λέω ότι ένας άνθρωπος το 2026 θα πρέπει να έχει μια δουλειά,
1: ναι,
0: θα πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν φίλο, έναν μια παρέα και ένα χόμπι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, έτσι έχετε η ψυχική ηρεμία,
1: ακριβώς,
0: και η υγεία.
1: Σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε επιτυχίες τόσο σε σένα σε προσωπικό επίπεδο όσο και στον όμιλο. Δεν το συζητώ και στους συναθλητές σου.
0: Πάνω απ' όλα στον όμιλο. Πάνω απ' όλα στον όμιλο.
1: Έτσι, και μακάρι να ευαισθητοποιηθούν ακόμη περισσότερο οι τοπικοί άρχοντες, διότι όταν ακούς τέτοιου είδους επιτυχίες, καλό θα είναι, ναι, να στρέψουν περισσότερο το βλέμμα τους.
0: Θα είναι καλό, ναι, αυτό, και πιστεύω ότι και εσύ μπορείς να βοηθήσεις αυτή την κατεύθυνση.
1: Όλοι μας πρέπει να το κάνουμε αυτό.
0: Και ο κόσμος εδώ, ώστε να φέρουμε και μεγαλύτερες διοργανώσεις εδώ,
1: ναι,
0: στην πόλη
1: μας. Ευχαριστούμε πολύ, την καλημέρα μας και πολλά πολλά συγχαρητήρια.
0: Καλή σου μέρα, Δήμητρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
4: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει

0: Κτέο. Φορτηγό. Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το Κτέο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει. Και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκτέο.
1: Λεωφορείο. Όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του Κτέο, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκτέο.
0: Στο ελεγκτέο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το Κτέο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
1: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
0: Εδώ, το ελεγκτέο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
1: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Ελεγκτέο. Εκεί όπου το Κτέο γίνεται επιτυχές.
1: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
0: Θα μας βρείτε στον κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 2641039000. Can I have a ticket, please?

Αλλά έλεγα σήμερα ότι είναι στην αρχή της εκπομπής της Αγίας Ειρήνης. Αν ξέχασα τον Άγιο Εφραίμ, βεβαίως γιορτάζει και ο Εφραίμ σήμερα. Είναι και του Αγίου Εφραίμ, Ειρήνης και Εφραίμ λοιπόν σήμερα. Χρόνια πολλά και στον Εφραίμ. Γιατί κρίμα είναι να τους ξεχάσουμε τους ανθρώπους που γιορτάζουμε. Γιατί θα μας πούνε, ρε παιδιά, εμείς δεν γιορτάζουμε δηλαδή σήμερα. Όχι, παιδιά μου, γιορτάζετε και είμαστε μαζί σας. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Να πούμε ότι εντοπίστηκε οι αγνοούμενοι που αναζητούνταν στην Αμφιλοχία. Μια ηλικιωμένη κυρία η οποία είναι πλέον, λέει, έχει επιστρέψει σπίτι της στο οικογενειακό της περιβάλλον και αγνοούνταν στην περιοχή Σαρδίνια, όπου ευτυχώς είχε έσει ο τέλος η υπόθεση της εξαφάνισής της. Αναζητούνταν από χθες στην περιοχή. Εντοπίστηκε σήμερα από δυνάμεις της ΕΜΑΚ. Βρέθηκε, που λέτε, να είναι σε μια καλύβα, σε μια περιοχή που λέγεται Φαλαγκιά. Και μετά από συντονισμένες έρευνες των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από την Αμφιλοχία και το e-maestros.gr, είναι καλά στην υγεία της, δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Με τη σύνδρομη που λέτε των διασωστών της ΕΜΑΚ, 62χρονη υπερσυνελέγη, μεταφέρθηκε με ασφάλεια προκειμένου να επιστρέψει στο οικείο περιβάλλον της και όλα καλά. Μπράβο σε όλους τους ανθρώπους που συντονίστηκαν και την εντόπισαν τη γυναίκα.

Κάτι επίσης σημαντικό, η εθελοντική ομάδα έρευνας διάσωσης είναι η ΕΟΕΔ Μεσολογγίου. Στα πλαίσια που λέτε ενημέρωσης μαθητών και εκπαιδευτικών, κλήθηκε από τη διεύθυνση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου για ενημέρωση πάνω σε θέματα πρώτων βοηθειών, και οι μαθητές, εκπαιδευτικοί και όλοι αυτοί έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παρακολούθησαν τρόπους αντιμετώπισης απειλητικών και μη για τη ζωή περιστατικών και από ό,τι φαίνεται τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Και να ευχαριστήσουμε και τον Διονύση του Τζιρόγλου που ήταν εκεί και που έδειξε όλα αυτά στα παιδιά.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
12: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
13: αυτό σου πάει τέλεια.
12: Φοράω ένα άλλο.
13: Καλά, αυτό φοβερό.
12: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
13: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
12: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
14: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
12: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
14: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
12: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
14: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

λεπτάκια μετά από τις 10, συγκεκριμένα 6 λεπτάκια μετά από τις 10. Είμαστε εδώ συντονισμένοι, Δυτικά FM 92,8 του Day News, τα νέα της ημέρας. Και δόξα το μεγαλοδύναμο, έχουν κάμποσα τα νέα της ημέρας να πούνε σήμερα. 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11 είναι τα τηλεφωνά μας, είναι εννοείται στη διάθεσή σας, όπως είμαστε και εμείς στη διάθεσή σας. Μας ακούτε και διαδικτυακά, πληκτρολογήστε www.dytikafm.gr και εμείς τσουκ μέχρι να πείτε κείμενο θα βγούμε στα αυτάκια σας, τα ωραία, τα όμορφα, τα πενεμένα. Και να καλημερίσουμε και το Όνειρο Στρώμ, να καλημερίσουμε το Γιάννη το Σταυρόπουλο που είναι και ο υπεύθυνος στο Όνειρο Στρώμ και σας περιμένουν Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη για να σας εξυπηρετήσουν. Όλους εσάς που θέλετε τέλος πάντων να βάλετε και στο σπίτι σας ένα εξαιρετικό στρώμα για να το ευχαριστηθείτε και να κοιμηθείτε και να φτιάξετε έτσι τον ύπνο σας, όπου θα σηκωθείτε ακόμη πιο καλά, έτσι, με διαφορετική διάθεση και ξεκούραστη. Αυτό είναι για το Α και το Ω. Στρώματα λοιπόν, προηγμένα στρώματα ύπνου που τα βρίσκεται στο Όνειρο Στρώμ, είτε αυτά είναι ανατομικά, ορθοπαιδικά, αφρόδι με λάτεξ, μια γκάμα στρωμάτων σας περιμένουν. Να τα δείτε, να τα δοκιμάσετε, πάρα πολύ σημαντικό και όλα αυτά, και να τα πάρετε έτσι για την κρεβατοκάμαρά σας, στην οποία κρεβατοκάμαρα, στην περίπτωση που θέλετε και αυτή να την αλλάξετε, εννοείται θα τη βρείτε στο Όνειρο Στρώμ. Και δεν θα βρείτε μόνο αυτά, όχι, θα βρείτε και καναπέδες, θα βρείτε και τραπεζαρίες, θα βρείτε ένα σωρό πράγματα, τα οποία όλα αυτά μαζί με τα στρώματα θα τα βρείτε σε τιμές χονδρικής όλο το χρόνο, για να ξέρουμε τι λέμε. Επίσης, θα βρείτε και λευκά είδη, θα βρείτε και δώρα, μπορεί να θέλετε να κάνετε δώρα, έτσι. Κάποιος ξεκινάει τη ζωή του, το σπίτι του και εννοείται ότι θέλετε να πάρετε κάτι. Εμπιστευτείτε το Όνειρο Στρώμ. Γιάννη Σταυρόπουλος σας περιμένει να κλείσετε το ραντεβού σας καλώντας 2641-025-002. Είναι επίσης, να σας πω, εξουσιοδοτημένο το κατάστημα από το μεγάλο ελληνικό εργοστάσιο Όνειρο, Ορίων Στρώμ που λέω, και είναι Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάνδη. Θα σας δώσω τώρα και την ηλεκτρονική διεύθυνση για να μπείτε και να δείτε τα προϊόντα αλλά και να τα παραγγείλετε, γιατί όχι. www.onyropavlastrom.gr.

πολύ σημαντικό ρεπορτάζ του Δημήτρη Παπαδάκη στην εφημερίδα Συνείδηση θα σας μεταφέρω τώρα, όπου σας έλεγα και από την αρχή για την άγκληση οταμίευσης στα κρεμαστά. Μπαίνει στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης και έχουν ατεκμηρίωτες, λένε, οι ενστάσεις των Δήμων, τουλάχιστον αυτό λέει η εταιρεία. Και τι λέει Δημήτρης, ότι στα δικαστήρια θα κριθεί το αν θα προχωρήσει και η κατασκευή του μεγάλου έργου άγκληση οταμίευσης που προωθεί στη λίμνη των κρεμαστών, που λέω, η εταιρεία Hydro Energy, και το οποίο πήρε πρόσφατα περιβαλλοντικούς όρους από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου. Και τώρα, οι όμοροι δήμοι της λίμνης κρεμαστών βρίσκονται ούτως ή άλλως σε συντονισμό μεταξύ τους. Διεκδικούν αντισταθμιστικά από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ στον Αχελαό, και αυτός ο συντονισμός σίγουρα θα επεκταθεί και στο ζήτημα με το συγκεκριμένο έργο άντληση οταμίευσης, αφού οι δήμοι εμένουν στις αντιδράσεις τους για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του Δήμου Αγρινίου τονίζει ότι θα υπάρξει συντονισμός των νομικών συμβούλων των όμερων δήμων, μιλάμε για Άγραφα, Καρπενήσι και Αμφιλοχία, προκειμένου να εξεταστεί πώς θα κινηθούν ακριβώς από κοινού δικαστικά απέναντι στο συγκεκριμένο έργο. Και από την πλευρά τους, όπως λέει και το ρεπορτάζ, οι Δήμοι μπορεί να είχαν γνωμοδοτήσει αρνητικά, ωστόσο το Υπουργείο συντάχθηκε στο τέλος με τις θετικές γνωμοδοτήσεις από εμπλεκόμενες υπηρεσίες και από τους δύο νομούς. Και μιλάμε για δασαρχία, διευθύνσεις δασών, Υπουργείο Πολιτισμού, αποκεντρωμένης διοίκησης. Πρέπει όμως εδώ να σημειώσουμε πως η εταιρεία που προωθεί το έργο στο πλαίσιο της διαβούλευσης της μελέτης του έργου στο περιβαλλοντικό Μητρώο είχε δώσει κάποιες απαντήσεις στις αιτιάσεις των Δήμων και άλλων φορέων και πολιτών της περιοχής, και προφανώς όλα αυτά ελήφθησαν υπόψη από το Υπουργείο. Υπουργείο Ενέργειας, τέλος πάντων, και αυτές οι διευκρινήσεις από την πλευρά της εταιρείας. Οι ισχυρισμοί τώρα της εταιρείας, όπως λέει ο Δημήτρης Παπαδάκης στο ρεπορτάζ του, έχουν ένα ενδιαφέρον, καθώς επιχειρούν να απαντήσουν στις παρατηρήσεις που έκανε ο Δήμος Αγρινίου επί των μελετών του έργου. Δηλαδή, ενώ ο Δήμος Αγρινίου στη γνωμοδότησή του υποστήριζε ότι οι μελέτες είναι ελλιπείς για την Hydro Energy, όσα ισχυρίζεται ο Δήμος Αγρινίου περί μη πληρότητας δεν έχουν βάση, λέει η εταιρεία, καθώς οι μελέτες είναι πλήρεις ως προς το περιεχόμενό τους και έγιναν από μελετητές καθόλου έμπειρος. Αυτό άλλωστε, σύμφωνα με την εταιρεία, βεβαιώνει και η αρμόδια υπηρεσία, η οποία με απόφαση της θεωρεί τις εν λόγω μελέτες, καθώς και το φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης, πλήρης. Τώρα, υπάρχει μια ακόμα ένσταση για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και το Δημήτρη τον Παπαδάκη στη Συνείδηση. Είναι το εάν συνάδει με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών. Και ως προς αυτό, η εταιρεία απαντά ότι καθορισμένη χρήση ύδατος της λίμνης κρεμαστών είναι η αποθήκευση ύδατος, παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, άρδευση και προστασία από τις πλημμύρες. Συνεπώς, η δημιουργία έργων αντλησιοταμίευσης πέριξ της λίμνης κρεμαστών είναι απολύτως συμβατές, λέει, με το ισχύον νόμο. Συμπεραίνει η εταιρεία και εκτιμά ότι είναι προδήλωσα βάσιμο και αντιφατικό να προβάλλονται ενστάσεις ή αφοριστικές αρνητικές γνωμοδοτήσεις εναντί έργων άντληση οταμίευσης, όταν το ίδιο θεσμοθετημένο ΣΛΑΠ, πώς το λένε, έχει ορίσει ως κύρια χρήση της λίμνης κρεμαστών την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και συναφείς δράσης αποθήκευσης ύδατος. Η οποιαδήποτε αντίθεση, λέει, η οποία το αγνοεί και τις αναθεωρήσεις του, στερείται, όπως λέει η εταιρεία, νομικής και επιστημονικής τεκμηρίωσης, υπονομεύει την αξιοπιστία της διαδικασίας αδειοδότησης και δημιουργεί την εντύπωση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο τοποθετείται όχι με βάση τις δεσμευτικές εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για τα ύδατα, αλλά με πολιτικές σκοπιμότητες και ατεκμηρίωτες αιτιάσεις. Αυτά τα ωραία, λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη ΔΕΗ. Σε ό,τι αφορά την τυχόν εμπλοκή του έργου αντλησιοταμίευσης με την παρουσία της ΔΕΗ στην περιοχή, αφού μέσω του φράγματος κρεμαστών αλλά και του κραστακίου και της στράτου γίνεται διαχείριση των υδάτων του Αχελαίου σε μια ευρύτερη περιοχή, η εταιρεία λέει ότι τα έργα χωροθετούνται εκτός της λίμνης κρεμαστών, συνεπώς εκτός του χώρου στο οποίο η ΔΕΗ κάνει χρήση και διαχείριση. Και επισημαίνει ότι ουδέποτε η ΔΕΗ ΑΕ ως τώρα δεν έχει εναντιωθεί στον εν λόγω έργων, πράγμα που θα μπορούσε να κάνει με τη μορφή ένσταση κατά τη διαδικασία έκδοσης των βεβαίωσεων αποθήκευσης που εκδίδει η ΡΑΕΗ, πράγμα που έχει ήδη κάνει σε άλλα έργα άλλων παραγωγών. Δεν έχει ιδέα, λένε, κυριότητα στο νερό, αλλά είναι διαχειριστής και φορέας εκμετάλλευσης του έργου. Αναφέρεται ακόμη από την πλευρά της εταιρείας και υπογραμμίζει ότι η λίμνη κρεμαστών έχει τεράστια υποθέματα νερού, τα οποία υπολογίζονται σε 4,5 δισεκατομμύρια κυβικά νερού, ενώ τα έργα αντλησιοταμίευσης κάνουν χρήση νερού άπαξ, συνεπώς δεν καταπονούν τη λίμνη κρεμαστών σε καθημερινή βάση. Και φυσικά υποστηρίζει η εταιρεία ότι η ποσότητα που θα αντλήσουν συνολικά ανέρχεται γύρω στα 12 εκατομμύρια και αυτά σταδιακά και μέσα σε χρονική διάρκεια 1-2 ετών. Συνεπώς, η καταπώνηση στο υδατικό σύστημα της λίμνης θεωρείται απειροελάχιστη αφενός, λένε, και σαφώς αναστρέψιμη αφετέρου. Και βέβαια, ωραία τα λένε όλα αυτά,
οι εταιρείες αυτές, η συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το πώς θα απαντήσουν οι Δήμοι. Οι οποίοι οι Δήμοι εννοείται έχουν τα δίκια τους. Και γι' αυτό το θέμα σε λίγη ώρα θα επικοινωνήσουμε και με το Δήμαρχο Αμφιλοχίας.

Πάμε τώρα στο ΔΕΗ του Ροφελάς, μιας και αναφερθήκαμε και στη ΔΕΗ. Πώς θα ρυθμιστεί λοιπόν τώρα η κυκλοφορία στο Αγρίνιο αλλά και στην Ιόνια Οδό? Υπάρχουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη μας και την Ιόνια Οδό λόγω και του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος 2026 ΔΕΗ του Ροφελάς. Από την Διεύθυνση Αστυνομίας λοιπόν της Ακαρνανίας έχει ανακοινωθεί ότι στο πλαίσιο διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος 2026 πρόκειται να εφαρμοστούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από χθες λοιπόν Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη αύριο, από το 6 ώρα το απόγευμα τέλος πάντων. Απαγορεύεται η στάθη και η στάθμευση στις οδούς μακριά από το τμήμα Δελγιώργιος Πάνο Σουλού και Χαριλάου Τρικούπη από το τμήμα Ανδρέα Παναγόπουλος Δημάδη. Την Τετάρτη τώρα στις οδούς από τις 2 και 4 το μεσημέρι μέχρι τις 4 και 4 το μεσημέρι. Στις οδούς Βαρνακιώτη, Δελγιώργη, Μπαϊμπά, Αντίστασης, Εθνικής Αντίστασης, Αβόρανης και τμήματα των οδών Χαριλάου Τρικούπη, Εθνική Οδό Θέρμου και στην οδό Πανετολίου Καινουριού, στην Επαρχιακή Οδό. Σταδιακή κυλιόμενη διακοπή επίσης οχημάτων θα έχουν την Τετάρτη στην Εθνική Οδό Αντιρίου Ιωαννίνων, θα τα δείτε και όλα αυτά. Και μέσα στην πόλη του Αγρινίου από τις 4.30 περίπου, 2.30 μάλλον μέχρι 4 και 4 το μεσημέρι, στον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Τσίγκα, στο τμήμα δηλαδή του δαχτυλίου μεταξύ των οδών Αρχιμίδου και Χαριλάου Τρικούπη, στην οδό Μακρύ από την Δαγκλή έως την Πανουσούλου, στην Χαριλάου Τρικούπη από την οδό 25 Μαρτίου μέχρι την οδό Ανδρέα Παναγόπουλου, εδώ συμπεριλαμβάνονται και κάθετη οδή μέχρι την πρώτη παράλληλο, στη Βαρνακιώτη σε όλο το μήκος, στη Δελιγιώργη επίσης, Μπαϊμπά επίσης όλο το μήκος, όπως και στην οδό Εθνικής Αντίστασης σε όλο το μήκος. Τώρα στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο 2.30 πάντη λύσα ξαρδιά, 2.30 με 4 και 4. Κάτσε καλά, εγώ δεν θέλω 4.30. Τι κάνεις τώρα? Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Θέρμου από την αρχή της οδού μέχρι τη συμβολή της Δημοτικής Οδού Αβόρανης, στη Δημοτική Οδό Αβόρανης σε όλο το μήκος, στη Επαρχιακή Οδό Πανετολίου Καινουρίου από τη συμβολή με την οδό Αβόρανης μέχρι το κυκλικό κόμβο Ερμίτσας. Και επίσης να πούμε ότι και για αύριο Τετάρτη απαγορεύεται η στάθμευση στη Χαριλάου Τρικούπη, Βαρνακιώτη, Δελιγιώργη, Μπαϊμπά, Εθνικής Αντίστασης, Εθνική Οδό Αγρινίου Θέρμου, Αβόρανης, Επαρχιακή Οδό Πανετολίου Καινουρίου. Έτσι. Η εκτροπή των αυτοκινήτων, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων. Να εξαιρούνται στις ρυθμίσεις, δεν ισχύουν για οχήματα άμεσης επέμβασης και οχήματα της διοργάνωσης και η διάρκεια. Τα χρονικά διαστήματα τώρα ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και του ροή του αγώνα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι, αυτή η αθλητική διοργάνωση, ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026. Και πραγματικά δηλαδή θα δείτε ένα θέμα τρομερό με τους ποδηλάτες να περνούν.

θέλατε να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, διότι εδώ τα πράγματα φαίνεται ότι παίρνουν μια περίεργη τροπή. Να πούμε ότι ο Καστανίδης παραιτήθηκε χθες, λέει. Έφυγε από το Πασόκ. Για την απόφαση του που λέτε να παραιτηθεί από το Πασόκ, μίλησε στο Sky ο πρώην υπουργός, ο κ. Καστανίδης, και έκανε λόγο για επεμβάσεις και απειλές σε οργανώσεις του Πασόκ με σκοπό να μην προσκληθεί ο ίδιος ως ομιλητής. Είπε επίσης ότι η απόφαση του, λέει, δεν ήταν ευνηδιαστική, αλλά αποτέλεσμα συνεχών πιέσεων και ενεργειών που, όπως ο ίδιος υποστήριξε, κατέστησαν σαφές ότι η παρουσία του δεν είναι επιθυμητή. Όταν σου δείχνουν, λέει, με κάθε τρόπο ότι δεν σε θέλουν στο κόμμα στο οποίο έχεις αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής σου, οδήγησε αναγκαστικά σε παραίτηση. Και έκανε λόγο για παρεμβάσεις και πιέσεις, μάλιστα, σε κομματικές οργανώσεις, ώστε να μην προσκαλείται ως ομιλητής. Ενώ τόνισε ότι μετά τις εκλογές του 23 δεν το ανατέθηκε ποτέ η παρουσίαση θέσεων, παρά το γεγονός ότι είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Για όσα δήλωσε, τέλος πάντων, μάλλον μετά από τις εκλογές του 23, λέει ο ίδιος, και ύστερα, παρότι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, δεν κλήθηκα, λέει, ποτέ για να αναλάβω παρουσίαση θέσεων του κινήματος. Και όσο για όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την αποχώρησή του, ο ίδιος αναφέρθηκε και σε παλαιότερες στιγμές της πολιτικής του πορείας, επισημένοντας ότι το 1997 παραιτήθηκε και ο θελός από υπουργός επί Πρωθυπουργίας, τότε Σιμίτη, καταγγέλλοντας ζητήματα διαφάνειας, και υπενθύμησε τα γεγονότα του 12, όταν, όπως είπε, 31 βουλευτές διαγράφηκαν ευνηδιαστικά, που λέω, με αφορμή το μνημόνιο. Επανέλαβε ο ίδιος ότι δεν φεύγει από το Πασόκ, αλλά από το κόμμα Ανδρουλάκη, και τόνισε πως όταν μετά τις ευρωεκλογές του 24 τέθηκε θέμα ηγεσίας στη Χαρλάου Τρικούπη, εκείνος δεν ανήκε, λέει, σε αυτή την κατηγορία που αμφισβήτησαν τον πρόεδρο, παρότι αποκλεισμένος από το ίδιο το κόμμα. Και απάντησε σε συνέντευξη που έδωσε και στον Αλφα χτες ότι ο Χάρης Καστανίδης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, λέει, είχε επισημάνει πως στο συνέδριο του Πασόκ πήραμε μια απόφαση σχεδόν με ομοφωνία, συμμετείχαν πάνω από 5.000 σύνεδροι. Για τους βουλευτές 5 θητείες και όχι περισσότερο. Για τους ευρωβουλευτές 3 θητείες. Για τους προέδρους τριτοβάθμιων οργανώσεων 3 θητείες. Δεν το κάναμε για τον κύριο Καστανίδη, αφορά πάρα πολλούς, ακόμη και εμένα που ήμουν ευρωβουλευτή. Σημείωσε δε πως το κάναμε για να στείλουμε ένα μήνυμα, λέει, στην κοινωνία, ότι η πολιτική δεν είναι μόνο η Βουλή, η Ευρωβουλή και τα Προεδρυλίκια. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, λέει. Ο κύριος Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του Πασόκ για να διαφωνήσει? Δεν ήρθε καν, άρα τι συζητάμε? Απαντώντας δε στους αρχικούς χαρακτηρισμούς που απέδωσε ο Καστανίδης, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε πως δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί, λέει, και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σιμίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε, λέει, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τον απέπεμψε ο Σιμίτης και διέσπασε το Πασόκ επί Προεδρίας Γιώργου Παπανδρέου. Αν μη τι άλλο, αυτή την ώρα μέσα στο Πασόκ γενικότερα υπάρχει ένα συμπούρμπουλο. Και δεν πιστεύω να μην με πιστεύετε σε αυτό που σας λέω. Βέβαια, ο Καστανίδης είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, θα έλεγε κανείς. Ένας ιδιαίτερος πολιτικός. Αυτός δεν ήταν, Γιώργο, αν θυμάσαι κι εσύ, με αυτό το νόμο περί ευθύνης υπουργών? Ναι, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτόν τον νόμο. Το ζητούμενο όμως δεν είναι μόνο αυτό. Το ζητούμενο είναι πώς μπορεί να αποσυμπιεστεί το Πασόκ με όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται, διότι κάποιοι, και ο Καστανίδης μέσα σε αυτούς, χάρισμά σας είπε, φέρεται να έχει πει, αυτοί που θέλουν να επιστρέψουν στο Πασόκ ή τους θέλετε πίσω, μεταξύ αυτών και το όνομα του κυρίου Μωραϊτη έριξε στο τραπέζι. Πάμε στα της κυβέρνησης. Βλέπουμε, έχουμε ένα τρεχαλιτό, ένα τρέξιμο, ώστε η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα τέλος πάντων, να προλάβει μια νέα γαλάζια ανταρσία, ένα ενδεχόμενο γαλάζιας ανταρσίας, και ρίχνει στο τραπέζι μια σειρά πρωτοβουλειών για να ρίξει και τους τόνους στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει πάρει φωτιά. Μέσα στις επόμενες, πόσες είναι, 10-12 μέρες, πρόκειται να υπάρξουν 2 ραντεβού που θα δώσουν και μια σαφή εικόνα για το πώς διαμορφώνεται το κλίμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία στο εσωτερικό. Μεθαύριο, Πέμπτη, αναμένεται να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και μένει να φανεί πόσοι βουλευτές θα πάρουν το λόγο, αλλά κυρίως πόσο αιχμηρά θα επιλέξουν να τοποθετηθούν. Στην κυβέρνηση τώρα γνωρίζουν πως το κλίμα είναι βαρύ και αναμένουν πως θα ακουστούν παράπονα στις συγκεκριμένες συνεδρίες, ενώ στόχος είναι να εκτονωθεί όποια ένταση πριν από το συνέδριο που θα γίνει από τις 15 μέχρι 17 του μήνα, τώρα του Μάη. Άλλωστε, και όπως καταλαβαίνετε, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν θα είναι ανοιχτή, θα είναι και κλεισμένων των θυρών. Έτσι, ενώ στο συνέδριο ομιλίες θα γίνονται μπροστά σε ακροατήριο. Και τους έχουν πιάσει στον Μπουρουμπούρου και στο Κουβεντολόι, και περιμένουμε μες στις επόμενες 48 ώρες, έτσι, να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο Κουβεντολόι και στο Μασάζ,
για να κατεβούν οι τόνοι, μέχρι να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση και να αποφευκτεί, λέει, μια επανάληψη των όσων είχαν γίνει το καλοκαίρι του 24, αν θυμάστε. Τότε, μετά από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, είχε πραγματοποιηθεί μια συνεδρίαση, θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος θυελώδη. Τότε τοποθετήθηκαν αρκετοί βουλευτές σε πολύ υψηλούς τόνους και έβαλαν και ζήτημα επιστροφή στις ρίζες. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι δρομολογήθηκαν συναντήσεις του Μητσοτάκη με βουλευτές και οι επαφές αυτές θα πυκνώσουν και μέσα στο επόμενο διάστημα. Βέβαια, είναι πολύ δυσαρεστημένοι ορισμένοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους χειρισμούς που έχουν κάνει στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα πολλοί μιλούν με αιχμές για το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Και επίσης ότι υπάρχουν κι άλλοι που βάζουν πολλά θέματα στο τραπέζι. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που λένε τι θα κάνουμε πια με αυτούς τους εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς που έχει στη διάθεσή το Μητσοτάκη. Εμείς δηλαδή τρέχαμε, λένε, για τη Νέα Δημοκρατία και για το Μητσοτάκη, για να μην πάρουμε ένα χαρτοφυλάκιο και να το παίρνουν εξοκοινοβουλευτικοί. Αντιλαμβάνεστε τι γίνει. Πού οφείλεται το όχι σε προανακριτική? Πάμε τώρα στο Λιβανό. Να και στην Αραμπατζή. Να πει όχι, λέει, στο Έθνος, διαβάζω τώρα, στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, αποφάσισε η κυβέρνηση. Παρότι ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ένα σενάριο που είχε εξεταστεί όταν έφτασε η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν να ακολουθηθεί το μοντέλο Τριαντόπουλου με προανακριτική εξπρές και παραπομπή στο φυσικό δικαστή, τελικά η λύση απορρίφθηκε. Γιατί, καλέ, την απορρίψατε? Γιατί? Δηλαδή, πώς θα πέσουν οι τόνοι όταν βλέπουν τέτοιες ομορφιές να γίνονται? Δηλαδή, πόσο πρέπει να βρωμήσει αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλήθεια?

0: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: Για να συνεχίσουμε, 10 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα, και είχαμε προαναγγείλει ότι θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αμφιλοχίας, με τον κύριο Τορουνίδη, όπου εδώ μπαίνει ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό και για τα αντισταθμιστικά, αλλά και για την κουβέντα που έχει ανοίξει για την αντλησιοταμίευση στα κρεμαστά. Είχατε και μία συνάντηση, αν δεν κάνω λάθος, προχτές σε φιλικό επίπεδο, μαθαίνω, και όχι κομματικό όπως υπόθηκε, με τον κύριο Παπασταύρου, Δήμαρχε. Οπότε για να μας πείτε με το καλημέρα σας, ας πούμε, τι γίνεται με αυτό το θέμα.
1: Καλημέρα Δήμητρα, σε εσάς και στους ακροατές σας. Έβαλες πολλά ζητήματα εδώ, από πού θέλετε να ξεκινήσω?
0: ας ξεκινήσουμε από τη συνάντηση με τον Υπουργό, που κάποιοι είπαν ότι ήταν σε φιλικό επίπεδο, έτσι, για ένα καφέ και να τα συζητήσετε, και εγώ έμαθα ότι ήσασταν και πάρα πολύ ζωηρός και αιχμηρός στα σχόλιά σας στον Υπουργό.
1: Εντάξει, να σας πω κάτι. Αυτές οι συναντήσεις καλές είναι όταν έχουν και ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή πραγματικά αυτό το οποίο μετά από χρόνια ενασχόλησης με τα κοινά πλέον θα πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, Δημήτρη, γιατί δουλειά έχω ακόμα. Άρα δηλαδή όταν εδώ και 50 χρόνια όλες αυτές οι συναντήσεις που γινόντουσαν μιλάγαν για ένα νομό με τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα.
0: Αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που μας έφερε.
1: Η τρέλα είναι ωραία. Ένας νομός και όντως είναι πραγματικότητα. Αν ο Θεός ευλόγησε τη χώρα 10 φορές, την Ενδολοκαρναμία την ευλόγησε 100. Άρα ποιος έφτιαξε λοιπόν και όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα δεν έχουν αναδειχθεί ποτέ, και ερχόμαστε σήμερα να αναδείξουμε τι? Ναι. Όταν έχουμε δημιουργήσει τεράστια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν ουσιαστικά και με το κομμάτι που λέγεται, ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό?
0: Τι?
1: Μου θυμίζει δηλαδή όταν κάνουμε τέτοιες συναντήσεις και δεν παίρνουν κέρια ζητήματα, γιατί αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζετε, οι νομοί οι οποίοι είναι κατακρεουργημένοι, αν ανοίξεις τη ΡΑΗ και δεις, θα δεις ότι πρώτο είναι η Εύβοια, μετά είναι η Βιωτία, η Κοζάνη και η Ετωλοακαρναμία.
0: Δηλαδή
1: κινδυνεύουμε να κουβαλάμε από μία ανεμογεννήτρια στην πλάτη μας ή από ένα φωτοβολταϊκό. Τις αυρίζουν κάποιοι και υποφέρουν οι τοπικές κοινωνίες. Και αν πραγματικά, ξέρετε, είχαμε μία ελπίδα ότι η Ετωλοακαρναμία θα μπορεί να είναι ένας δομός να πάει μπροστά, ξέρεις, ό,τι διατηρήσει τελικά πιο παρθένο, αυτό θα είναι σε αναζήτηση μετά από μερικά χρόνια. Δεν θα αναζητάνε όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία αφορούν τις ΑΠΕ. Και εδώ, επειδή μπαίνει σε ένα βαθύ ζήτημα, γιατί ανέφερες τη λέξη ανταποδοτικά.
0: Ναι.
1: Ανταποδοτικά λοιπόν, αυτός ο νομός, και ειδικά, εγώ θα μιλήσω και για το Δήμα Φλοχές, δηλαδή εδώ παράλληλα, γιατί το ανατολικό μου κομμάτι, κυρία Λαοπόδη, είναι 95 χιλιόμετρα λιμνογραμμή. Λιμνογραμμή σημαίνει είναι κρεμαστά, λίμνη κρεμαστών, από το 1965 σε λειτουργία, και λίμνη Καστακίου από το 1970 σε λειτουργία. Δισεκατομμύρια δεν αποδόθηκαν στις τοπικές κοινωνίες εάν πηγαίναμε με ευρωπαϊκούς νόμους. Δυστυχώς εδώ δεν ξέρω αν είναι μπανανία και κάνουν ό,τι γουστάρουν, και οι νόμοι οι οποίοι γίνονται ουσιαστικά για 5 και για 1005. Εδώ δηλαδή, και επειδή είναι η ευκαιρία να σας πω ότι ξεκινήσαμε, επειδή αναφέρω το κομμάτι αυτό των δισεκατομμυρίων που η ΔΕΗ έφαγε από τα φράγμα κρεμαστών Καστράκη και Στράτου. Το Στράτο ακολούθησε μετά. Λοιπόν,
0: ναι, είναι μεταγενέστερο.
1: Δεν έχει αποδώσει στην τοπική κοινωνία ούτε ένα δρομάκι, ούτε ένα ρεύμα, ούτε τίποτα. Αυτό είναι φοβερό δηλαδή.
0: Ναι, αλλά μήπως και οι τοπικές κοινωνίες, Δημαρχέ μου, θα έπρεπε να έχουν πάρει στα χέρια τους, είτε με δημοτικές, με προέδρους κάποτε ή με δημάρχους μετά, την υπόθεση, και να μην φτάσουμε στο σήμερα. Γιατί να σκεφτεί κανείς, ένα λεπτό, να σκεφτεί κανείς ότι στο ξηρόμερο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πλαγιές είναι γεμάτες φωτοβολταϊκά. Θα μου πεις, επένδυση κάνουν οι άνθρωποι κάπου, πήραν άδειες, δεν διαφωνώ. Υπάρχει το αλλά όμως.
1: Σίγουρα, να σου πω κάτι. Εγώ θυμάμαι, επειδή και παλιότερα γινόταν προσπάθειες, πάντα υπήρχε το θα ακόμα και στους τότε προέδρους, όταν που το ξεκίνησαν και γίνανε τα υδροφράγματα αυτά τα οποία αναφέρομαι, λοιπόν, πάντα τους λέγανε εντάξει θα πάρετε, δεν πήραν ποτέ τίποτα. Πολλές φορές έχουμε απευθυνθεί και εγώ προσωπικά σαν δήμαρχος Πινάκου είχα απευθυνθεί στη ΔΕΗ, αλλά η ΔΕΗ ουσιαστικά απουσιάζει και σε σημεία τα οποία αν δεν σε στηρίζει το κεντρικό κράτος, κυρία Λαοπόδη, τι θα κάνει η ΔΕΗ δηλαδή, αν το κεντρικό κράτος στο αφήνει στην άκρη, εάν δεν εφαρμόζεται η νόμη. Επειδή είμαστε σε αυτή τη συζήτηση, θα σας πω ότι μπαίνοντας στο γραφείο μου, είδα ένα υπόμνημα το οποίο μας έχει σταλεί, γιατί ξεκινήσαμε ο Δήμος Αμφιλοχίας Αγράφων Καρπενησίου και Αγρινίου. Ξεκινήσαμε μια διαδικασία να απαιτήσουμε αυτά τα αποδοτικά. Έχουμε ορίσει ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο από την Αθήνα. Προχωράμε σε πρώτη φάση σε μια εξώδικη επιστολή και ουσιαστικά θα ακολουθήσουμε μετά όλες τις εκείνες τις νομικές πράξεις. Θα πάμε και σε αγωγή κατά της ΔΕΗ και θα οδηγηθούμε αν χρειαστεί και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Μήπως πάρουμε κάποια πράγματα τα οποία ουσιαστικά δεν είναι τα πάρουμε. Θα βελτιώσουμε τις περιοχές οι οποίες έχουν θυγεί από όλη αυτή την ιστορία. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα με το κομμάτι αυτό, γιατί εδώ στην περιοχή μας και ο νομός της Ολοκαρνανίας, θα σας έλεγα ότι καλά θα είναι πλέον να μην ξαναφορτωθεί με ανεμογεννήτριες, με φωτοβολταϊκά, γιατί αν πάμε
0: και
1: στην
0: με μπαταρίες, να μην ξεχνάμε.
1: Και με μπαταρίες, ναι. Αν πάμε στην ισοκατανομή στην Πανελλαδική, νομίζω ότι εμείς με αυτά που δίνουμε σήμερα δίνουμε και 20 φορές περισσότερο από ό,τι δίνουν κάποιοι άλλοι νομοί. Πιθανά, επειδή λέγαμε μια ζωή, μιλάγαμε για αυτή τη λέξη, τη ρημάδα, την αποκέντρωση, προφανώς έχουν κάνει υπερσυγκέντρωση για να μείνουν αυτές οι εκτάσεις έτσι παθαίνες και να έχει εδώ κάθε ένας να τις εξαγοράζει με ένα πινάκι φακί σε αυτήν την ιστορία.
0: Όπως και να έχει πάντως, για να πάμε στην αντλησιοταμίευση τώρα στα κρεμαστά, εδώ υπάρχει ένα θέμα και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μπαίνουν σε μια διαδικασία η εταιρεία και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα θέτετε εσείς οι Δήμοι και μας λέτε να μην προχωρήσουμε και γιατί εμείς λέει δεν χτυπάμε το περιβάλλον, δεν καταπονούμε τη λίμνη και χιλιαδιό. Και βέβαια εδώ και ο Τάγραφα και το Καρπενήσι και η Αμφιλοχία ως Δήμοι κινητοποιούνται απέναντι σε όλο αυτό. Και μπαίνουν και εδώ σε νομικές κινήσεις. Πώς είναι δυνατόν τώρα, γιατί μπαίνουν στη διαδικασία από την άλλη μεριά από το Υπουργείο και τους λένε ωραία συνεχίστε και εσείς κινήστε νομικά. Δηλαδή κάπου είναι λίγο περίεργο.
1: Κοιτάξτε, είναι περίεργο να σας πω γιατί αν μιλάμε τώρα για έργα ληστοταμίευσης, έτσι. Επειδή αυτή τη στιγμή εδώ σε εμάς, στην Αλευράδα Πετρώνα, στα δικά μου μέρη εδώ στο Δήμο Αμφιλοχίας, συντελείται ένα από τα μεγαλύτερα έργα αντλησιοταμίευσης της Ευρώπης. Ένα έργο που θα αγγίξει τα 700,
0: το οποίο είναι σε εξέλιξη,
1: 750 έτσι. Εκατομμύρια, ναι, και περίπου στα 740 μεγαβάτ περίπου αυτό το έργο. Τώρα βέβαια όταν προχωρήσαν όλες οι διαδικασίες, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν ομόφωνες αποφάσεις και τα τοπικά συμβούλια της Πετρώνας, της Αλευράδας, του Ινάχου, της Αμφιλοχίας, του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν δυσανασχέτησε κανένας δημότης για το έργο αυτό το συγκεκριμένο, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε και χωρίς ενέργεια. Και εκεί που συντελείται το έργο το συγκεκριμένο δεν θα ακούσεις κανένα παράπονο μέχρι στιγμής. Βέβαια και εδώ, και δεν είμαι έτοιμος ακόμα, θα έχω κάποιες συναντήσεις με την Τέρνα, θα υπάρχει κάποια συνάντηση για το κομμάτι που αφορά την ανταποδοτικότητα. Γιατί πραγματικά, εάν είναι να δίνεις περιοχές οι οποίες επιφέρουν δισεκατομμύρια στο κεντρικό κράτος και στους ιδιώτες, έτσι, λογικό είναι, θα πρέπει να παλύνεις και τον πόνο της περιοχής η οποία δεν έχει τριμέντο να πάει στο σπίτι του, δεν έχει δρόμο να πάει στο σπίτι του, δηλαδή απλά πράγματα, δεν έχει νερό να πει, δηλαδή ναι, εμείς σας δίνουμε απλόχερα, έτσι, στηρίζουμε και την εθνική οικονομία, αλλά όμως σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς νόμους θα πρέπει να σταθούμε και στο κομμάτι της ανταποδοτικότητας. Μιλάω για το συγκεκριμένο έργο και δεν ξέρω ακόμα που θα οδηγήσει αυτή η ιστορία, γιατί το έργο προχωράει, από ό,τι ξέρετε το έργο από ό,τι λένε αυτοί το 2029 θα ολοκληρωθεί. πιθανά και με κάποιες αναβολές που συνήθως γίνονται.
0: Εντάξει, μπορεί να χρειαστεί λίγο παραπάνω.
1: Να χρειαστεί το 30. Λογικό είναι λοιπόν ότι εμείς στο κομμάτι αυτό μέχρι σήμερα, κυρία Λαοπόδη, ήμασταν απέναντι. Δηλαδή, όταν έμπαινε ένα τεράστιο φωτοβολταϊκό μέσα στην πόλη της Αμφιλοχίας.
0: Καλά τώρα, εννοείται.
1: Έτσι, αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή, άμα το δει κάποιος, οποιοδήποτε, αδαείς και άνθρωποι, θα πει αν είναι δυνατόν μας κοροϊδεύεται. Κι όμως, εδώ είναι 4.500 θέματα, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία ουσιαστικά. Θα πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά όμως δεν θα τολμήσει να φύγει κανένας, γιατί θα βγούμε στη δρόμη με μηχανήματα, με τσεκούρια, με οτιδήποτε έχει εδώ η περιοχή. Δηλαδή δεν πρόκειται να γίνει αυτό το έργο, γιατί μπορεί να φύγει η πόλη. Αν θέλουν, ας δώσουν 2 δις στην πόλη, να μετακινηθεί η πόλη. Μπορεί οι δημότες να το δεχτούν τότε, να φύγουν και να δουν τα φωτοβολταϊκά.
0: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που λέμε ανταποδοτικά. Μιας και βλέπω τις περιοχές του Βάλτου, στη δική σας, στο δικό σας το Δήμο, αλλά και στην Ευρυτανία, ο δρόμος Αλευράδας, τα γέφυρα Τατάρνας, είναι κλειστός κάμπουσους μήνες, λόγω καθίζησης. Δεν θα μπορούσε, ας πούμε, σε συνεννόηση και με την περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια μπήκε μπροστά, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω για αυτό το δρόμο, αλλά αυτό το έργο πρέπει να γίνει. Δηλαδή διανύουν οι άνθρωποι δεκάδες χιλιόμετρα επιπλέον για να φτάσουν στα σπίτια του, στο νοσοκομείο, στο σχολείο. Είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητα και το κόστος μετακίνησης πια, γιατί εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη δεν το συζητάμε. Τι γίνεται λοιπόν με αυτή την υπόθεση? Δεν θα έπρεπε ίσως με έναν τρόπο να βοηθήσουν και αυτές οι εταιρείες ή αυτή η εταιρεία?
1: Αυτό νομίζω ότι είναι θέμα κεντρικού κράτους. Δηλαδή αν θέλει

0: Πότε θα χρηματοδοτηθεί η περιφέρεια για να γίνει ο δρόμος, θα φάει 2-3 χρόνια αυτή η ιστορία. Θυμάστε τι έγινε και εκεί στο Αγρίνιο. Ναι, δεν είχαμε το θέμα τότε
1: στην Αγία Ελεούσα. Και στην Αγία Ελεούσα, ναι.
0: Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε το κεντρικό κράτος με την εταιρεία να συμφωνήσουν και να γίνει πολύ γρήγορα το έργο και πολύ πιο φτηνά, μπορώ να πω.
1: Γιατί δεν το κάνουν, τι σας λένε. Και ναι, βλέπω κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα, εγώ έτσι.
0: Ναι, μακάρι και να γίνουν κινητοποιήσεις, ναι. Και εμείς θα συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις. Αλλά τι να σου πω, δεν ξέρω δηλαδή αυτή τη στιγμή πώς λειτουργεί αυτό το κεντρικό κράτος. Γιατί το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, ας πούμε. Δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει και δεν αντιδράει κανένας, η χώρα πεθαίνει. Δεν ξέρω πώς το πήρανε χαμπάρι. Η χώρα πεθαίνει. Αν κάνουμε μία μονοκεντρική χώρα, κυρία Λαοπόδη, η χώρα τελείωσε. Αν δεν ανοίξουμε τη χώρα, να την κάνουμε πολυκεντρική, να δώσουμε κίνητρο να πάει ο κόσμος στην περιφέρεια. Ο πρωτογενής τομέας τελείωσε. Το δημογραφικό τελειώνει. Δηλαδή πλέον, ας πούμε, έχουμε κουραστεί να πάμε μόνο σε κηδείες. Δεν έχουμε χαρμόσει να γεγονότα πλέον σε αυτή τη χώρα. Έχουμε κηδείες, έτσι, κηδείες και τίποτα άλλο.
1: Τώρα,
0: εννοείται.
1: Και, ναι,
0: δηλαδή,
1: είναι θέμα.
0: Ξεχάσαμε πώς είναι η γάμη, πώς είναι τα βαφτίσια, πώς είναι τα ευχάριστα γεγονότα.
1: Μα και πώς μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει οικογένεια, ένα ζευγάρι να κάνει οικογένεια σήμερα με αυτά τα κόστη. Δεν μπορεί να βρει σπίτι. Την ώρα που το σπίτι θες ένα μισθό σχεδόν. Και δεν μπορείς να ζεις και με επιδόματα. Τι να λέμε τώρα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν υπήρχε η βούληση για να πάμε τη χώρα μπροστά, γιατί συνήθως φτάσαμε σε ένα σημείο να λέμε κάθε πέρσι τι καλύτερα, το ξέρεις πολύ καλά εσύ αυτό, το δουλεύεις το μάθημα αυτό χρόνια εσύ, κυρία Λαοπόδη, και όταν το λέμε κάθε πέρσι τι καλύτερα, από εδώ είναι ο θάνατος και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Εμένα πάντως με προβληματίζει πολύ αυτό και όχι μόνο εμένα, όλο τον κόσμο και γίνονται και οι μερίδες για το δημογραφικό, αλλά μένουμε δυστυχώς στις ημερίδες. Εγώ δεν βλέπω κάτι διαφορετικό, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα.
0: Σημαίνει ότι πρέπει να στείλουμε κίνητρα στον κόσμο, έτσι, και ερεθίσματα, να αρχίσει πλέον να αντιδράει, γιατί εφόσον δεν θα υπάρχει αντίδραση από την κοινωνία, θα παραμείνουμε εκεί όπως είμαστε. Δηλαδή εσείς βλέπετε που οδηγούμαστε αυτή τη στιγμή, τρώμε δούλεμα κανονικά όλοι από τους πάντες και δεν αντιδράει κανένας. Δηλαδή λες και κάτι έχουμε πάθει ουσιαστικά, έτσι. Εγώ σε φαρμακοποιός ψάχνω να δω κανένα φάρμακο, δεν βρίσκω.
1: Αυτό είναι ένα ακόμη θέμα που μπαίνει στο τραπέζι τώρα που το βάζετε και εσείς ως φαρμακοποιός, διότι βλέπεις τις ελλείψεις και βλέπεις τις φαρμακοβιομηχανίες, εταιρείες, πώς τις λένε, να τα στέλνουν στο εξωτερικό πρώτα και μετά να καλύπτουν τα οικονομικά τους δεδομένα και μετά στην Ελλάδα. Δηλαδή εδώ δεν ξέρω πώς έχει μεταμορφωθεί αυτό το κράτος. Δεν είναι κράτος πρόνοιας, καμία περίπτωση.
0: Δεν μιλάει κανείς, δεν ξέρω δηλαδή, ας πούμε, περνάμε φαινόμενα τύπου, θα γνωρίζεις πολύ καλά, υποκλοπών, πεκεφέρου, τέμπη, ακρίβεια, και δεν μιλάει κανένας. Αυτό είναι φοβερό, πολέμους και δεν μιλάει κανένας ουσιαστικά, δεν ξέρω, δεν ξέρω, χάσαμε την ανθρωπιά μας, χάσαμε την επικοινωνία μας. Κάνουμε τον κόσμο μας, δηλαδή, και ζούμε σε μια κατάσταση και δεν μπορούμε να έχουμε μια ελπίδα για κάτι καλύτερο. Η αυτοδιοίκηση, ξέρετε πολύ καλά ότι περνάει τεράστια κρίση, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή δεν θα υπάρχει ένας δήμαρχος στους 332, εκτός πιθανά από 30-35 δήμαρχους οι οποίοι έχουν την τύχη ή την ευχαίρεια να έχουν τεράστιες τουριστικές υποδομές και να μπορούν να έχουν κάποια έσοδα. Όλοι οι άλλοι δήμοι δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν, πιστέψτε με, έτσι.
1: Το ξέρω.
0: Είναι πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι το λέω εγώ κάνοντας πολιτική κατά κάποιον. Αν από τα 10 που χρειάζεται μια οικογένεια να ζήσει, παίρνει τα 2,5, τα 7,5 από πού θα τα βρει. Αυτό σημαίνει και με τους Δήμους. Αν από τα 8,5 δις καταλήγουν στα ταμεία των Δήμων τα 2,5 δις, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ένας Δήμος να επιβιώσει στο τέλος.
1: Δεν ξέρω, πάντως,
0: πιθανά, θα δώσουμε όλες σε ιδιώτες στο τέλος και θα τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Όχι, όχι, είναι τραγική η κατάσταση. Αυτή
0: μιλάω μαζί του και είναι σαν να μιλάμε στη συνάντηση στην καφετέρια. Ναι, ναι, γιατί ουσιαστικά θα πρέπει κάποια πράγματα να μεταφέρονται προς τα έξω, δηλαδή να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, ας πούμε, έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνεις ένα σπίτι στο Κολωνάκι και ένα σπίτι στο Παπαλιό και να πληρώνεις την ίδια άδεια.
1: Όχι, τα εννοείται, δηλαδή για στάσου τώρα, ακριβώς. Και από ένα σημείο και μετά δηλαδή κάπου λες τι γίνεται τώρα. Τώρα. Όπως και να έχει, η κατάσταση είναι δύσκολη και σας βλέπω και σε
0: δηλαδή,
1: κινητοποιήσεις.
0: Αυτό να σας πω, Δημήτρη, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε την εικόνα. Δηλαδή πλέον, ας πούμε, γίνονται συναντήσεις, μας επισκέπτονται, μας κάνουν, το αποτέλεσμα.

0: Δεν λες να μετράει. Τώρα όλα τα άλλα είναι για να μην πω τη λέξη εκείνη που έλεγε κάποιος δεν κάνει να του πω στον αέρα.
1: Με φέρετε σε δύσκολη θέση. Αν και έχω τον Κατσούλη εδώ που λέει ρίχτα δήμαρχε.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε τραγικές καταστάσεις σε αυτή τη χώρα. Και δεν μιλάει κανένας. Δηλαδή μαζευόμαστε να βγάλουμε φωτογραφίες. Εγώ δεν είμαι σε φωτογραφίες.
1: Γιατί άσχημα είναι οι φωτογραφίες, δεν προλάβατε έμαθα να ήσασταν. Αλλιώς θα ήσασταν κι εσείς στη φωτογραφία με τον κύριο
0: Πιθανολογώ, όχι.
1: Τον κύριο Παπασταύρου.
0: Εγώ χαριτολογώντας θα πω το εξής. Χαριτολογώντας αυτό να το πω, δεν έχω κανένα θέμα να το πω. Φεύγοντας, τους είπα, παιδιά, σας αφήνω για να μιλήσετε για την προεκλογική περίοδο. Γιατί πιθανά στη συνάντηση αυτή ήμουν ο μόνος που δεν ήμουν εκεί. Εννοώ πολιτικο-ιδεολογικά. Λοιπόν, εντάξει, χαριτολογώντας, κάνουμε και χιούμορ.
1: Καλέ προ Θεού δηλαδή.
0: Είμαστε φίλοι με όλους. Είμαστε φίλοι με όλους, έτσι.
1: Μα μόνο αλλά να όμως, κερδίσουμε όλοι μαζί, έχουμε όχι να χάσουμε.
0: Σε, να μην μένουμε όμως στη φιλία και στην αγάπη. Έτσι. Γιατί κάποτε ο κύριος Πολύδωρας είπε ένα πολύ όμορφο, θα σου το πω γιατί στον αέρα μπορεί να ακούσει πολύ ωραία, ότι σας ευχαριστώ, είπε, ζήτησα την ψήφο σας και εσείς μου δώσατε την αγάπη σας.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν το ψήφισε κανένας, έτσι τότε που διεκδικούσε την Προεδρία. Και η αγάπη είναι διαχρονική. Και εγώ χαριτολογώντας, το είπα προχθές αυτό, ότι η αλήθεια είναι ότι οι άλλες παρατάξεις μετατρέπουν σαν άνθρωπο, αλλά δεν φτάνει αυτό. Δώστε μου και κανένα έργο, ξέρεις. Χαριτολογώντας το είπε αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν είδα όμως να υδρώνει και το αυτί του Υπουργού, γιατί είδαμε τι γίνεται και τώρα βλέπω Αγρίνιο, μάλλον είδα χτες τον κύριο Μπέο να βγαίνει και να μιλά και για το net metering και για όλα αυτά και την απόφαση που πήρε το Υπουργείο. Έτσι και βλέπουμε τι γίνεται πια και θα τρέχουμε στα δικαστήρια πάλι για το αυτονόητο για τις ενεργειακές κοινότητες.
0: Αυτό θα συμβεί, με αυτό ξέρετε αυτό.
1: Έτσι, μπράβο. Τώρα δεν μπορείς να μας παραμυθιάζεις και να μας λες πότε το ένα, πότε το άλλο και μετά να άρχισε και να λες ναι ρε παιδί μου, εντάξει πάρτε net metering αλλά σας περιμένει net billing μετά από μερικά χρόνια. Δηλαδή, πού πάει όλη αυτή η υπόθεση, ποιος ενδιαφέρεται για τον κόσμο. Τέλος πάντων, να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Δήμαρχο Αμφιλοχίας που τα είπαμε, κύριε Τωρουνίδη, πολύ χαίρομαι που τα λέμε, αλλά Δήμητρο, θέλω και ένα πρωί να τα πούμε εδώ, από κοντά, βρε παιδί μου.
0: Όποτε εσείς το θέλετε, είστε έτσι τόσο ωραία γυναίκα, δεν μπορώ να
1: σας
0: απαντήσω.
1: Ευχαριστώ, δεν έχω αυτόγραφο σήμερα από εβδομάδα.
0: Να είστε καλημέρα, καλά, καλημέρα,
1: καλημέρα, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, να είστε καλά, γεια σας.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κόμβο Σταδίου που ήταν και σήμερα μαζί μας εδώ. Μια φορά ακόμη, ο Κόμβο Σταδίου είναι που αλλού στην ομώνυμη διεύθυνση εδώ στο Αγρίνιο και βέβαια είναι και στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Μιλάμε για τη μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Εννοείται ότι στον Κόμβο Σταδίου μπορούν να σας προσφέρουν εγγυημένα αυτοκίνητα μεταχειρισμένα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί τους 2641-059-600-6955-568-600. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί θα σας ξεναγήσουν στις εκθέσεις τους, θα δείτε όλα τα οχήματα που σας ενδιαφέρουν και στην περίπτωση που πάρετε την απόφαση να προχωρήσετε στην αγορά, θα ξεκινήσετε με 0% προκαταβολή και 72 δόσεις. Αφήστε που μπορείτε να κάνετε και ανταλλαγές οχημάτων. www.kombostadio.car.gr. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και το Ελεγκτέον, το ΚΤΕΟ που είναι στην περιοχή του νοσοκομείου, εκεί στον κόμβο του νοσοκομείου, λίγα μέτρα πιο μακριά, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, στο 3ο χιλιόμετρο. Το ΚΤΕΟ στη διάθεσή σας, το Ελεγκτέον, από Δευτέρα μέχρι Σάββατο, πολλές ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας, και έμπειρα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό. Περνάνε και επαγγελματικά οχήματα από ΚΤΕΟ στο Ελεγκτέον, έτσι. Είτε 7 είναι λεωφορεία, είτε είναι φορτηγά. Και κλείστε το ραντεβουδάκι σας εύκολα. 2641-039-1000 ή επιτόπου στην υποδοχή στο ΚΤΕΟ Ελεγκτέων. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε και σήμερα. Χρόνια πολλά στον Εφρέμ και την Ειρήνη που γιορτάζουν σήμερα. Αγίας Ειρήνης και Αγίου Εφρέμ. Την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Φιλιά!

0: FM.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
0: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πρακτικά. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πρακτικά.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
8: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
8: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
8: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
8: Techno Motors, Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Σήμερα είναι 3η 5 Μαΐου και είμαστε εδώ μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ατούλα Καρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να δούμε σήμερα στην ατζέντα μας. Δεν ξέρω αν είδατε, γιατί βλέπω πήρε ένα έτσι impact και στα social media αυτό το ντοκιμαντέρ, λέει, που ξεκίνησε χθες ο Sky για τον Αλέξη Τσίπρα και το 2015. Εντάξει, νομίζω ότι επειδή είναι αρκετά πρόσφατα τα γεγονότα σε γενικές γραμμές και επειδή ήταν και μια έντονη εποχή από πολλές απόψεις, με την εμπειρία βεβαίως και του μέλλοντος που μεσολάβησε από τότε δηλαδή μέχρι σήμερα και όσα ακολούθησαν, όσα έχουν πει όχι τρίτα πρόσωπα, γιατί είδα εκεί ιστορίες, λέει, για το γερμανό πρέσβη, ο Ντάισενμπλουμ, ο ένας ο άλλος, από όσα έχει πει και ο ίδιος ο Τσίπρας, νομίζω ότι είναι αρκούντος, και από όσα έκανε είναι αρκούντος ικανοποιητικά για να βγάλει κανείς τα συμπεράσματά του, αλλά έτσι για την ανακύκλωση θα μπορούσε να πει κανείς καλή δουλίτσα γίνεται, αν είναι για την ανακύκλωση. Τώρα για κάτι περαιτέρω δεν νομίζω να προκύπτει από όσα ήδη γνωρίζαμε. Προφανώς ο Αλέξης βεβαίως αρνήθηκε, λέει, να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ αυτό. Εν τω μεταξύ έχει λίγο ενδιαφέρον με την έννοια ότι γνωρίζουν ότι καλούνται να μιλήσουν σε ένα έτσι ντοκιμαντέρ που φιλοδοξεί να αποτυπώσει κάποια πράγματα κάπως διαφορετικά. Έχει ενδιαφέρον ότι όπως ο Τσίπρας, επειδή τώρα πάει και για το νέο κόμμα, πως ο Τσίπρας έκανε, προσπαθεί να κάνει αυτό το rebranding και να αδειάσει πολλούς από τους παλιούς τους συνεργάτες, τους παλιούς συμβούλους και υπουργούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν βγήκαν αυτοί τώρα και έχουν αρχίσει και αυτοί με τη σειρά τους να τον αδειάζουν. Δηλαδή ανάμεσα στα πολλά μπορώ να ξεχωρίσω, ας πούμε, αυτό του Παναγιώτη Λαφαζάνη που λέει ότι όταν είπε ο Τσίπρας τότε προεκλογικά το 2014-15 ότι θα ασκήσουμε το μνημόνιο, θα το αντικαταστήσουμε με ένα νόμο, θα το καταργήσουμε με ένα νόμο και με ένα άρθρο, του είχαμε πει, λέει ο Λαφαζάνης, ότι αυτό, λέει, είναι δημαγωγικό, λαϊκίστικο και πολύ φτηνό επιχείρημα για να το λες. Αλλά αυτός, λέει, μας είχε απαντήσει. Αυτός μας είχε απαντήσει ότι αυτό αρέσει στον κόσμο να το ακούει και γι' αυτό εγώ θα συνεχίσω να το λέω. Και παρά να δεχθώ τις μεταγενέστερες έτσι εξηγήσεις, παρά το γεγονός ότι φαίνονται, με βάση τα όσα ισχυρίζονται, να διαφωνούσαν μαζί του, έμειναν όμως μαζί του. Έτσι, γιατί από ένα σημείο και ύστερα, όταν μιλάς τώρα για κάτι πολύ κομβικό εκείνης της εποχής, δηλαδή καταργούμε ή δεν καταργούμε το μνημόνιο, το εφαρμόζουμε, πώς προχωράμε, ας πούμε, λοιπόν, που ήταν το κεντρικό πολιτικό διακύβευμα εκείνης της εποχής, όταν διαφωνείς για κάτι τέτοιο δεν υπάρχουν εντάξει μωρέ, θα δούμε, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Παίρνεις το καπελάκι σου που λέει και ο άλλος και φεύγεις όταν υπάρχει μια διαφωνία για κάτι τέτοιο. Έτσι νομίζω ότι όλοι μαζί, και ο Τσίπρας και η συναυτό, βυθίζονται όσο ανακυκλώνεται αυτή η ιστορία του 2015.

Τώρα να έρθουμε στα σημερινά, βέβαια, να αφήσουμε τις παλιές ιστορίες για το παρελθόν και να πούμε ότι προκάλεσε εντύπωση, γιατί υπήρχε αρχικά, τέλος πάντων, μια, θα έλεγε κανείς έτσι, απορία για το τι επρόκειτο να πράξει η κυβερνητική πλευρά αναφορικά με τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για προανακριτική επιτροπή για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή. Τελικά χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε την απάντηση, με την κυβερνητική πλευρά να είναι αρνητική στο αίτημα αρχικά του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια το δεύτερο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, το κοινό αυτό αίτημα, λέγοντας ο κύριος Μαρινάκης ότι η αξιολόγηση των δεδομένων και των στοιχείων, όπως ορίζει το άρθρο 86 του Συντάγματος, γίνεται από την Βουλή και εν προκειμένου από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία, δεν προκύπτουν, είπε, στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των δύο αιτημάτων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

κάπου εδώ αυτή η απόφαση φέρνει εκ νέου μουρμούρα και γκρίνια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πριν από λίγες ημέρες η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αναγκάστηκε σε κάποιο βαθμό, τέλος πάντων, μπετοναρμέ να ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας 11 βουλευτών, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βεβαίως αυτές ήταν διαφορετικές περιπτώσεις, έτσι, διαφορετικές υποθέσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι αυτούς τους 11 βουλευτές να τους ενόχλησε η περίπτωση τώρα των Λιβανού και Αραμπατζή, με την έννοια πως διακρίνουν να υπάρχουν από την πλευρά της κυβέρνησης και του Μεγάρου Μαξίμου 2 μέτρα και 2 σταθμά. Διαπιστώνουν δηλαδή, λοιπόν, ότι άλλοι πήγανε pat cute με άρση ασυλίας και άλλοι παραμένουν σε καθεστώς σκέτης ασυλίας από την κυβέρνηση. Αυτό λένε μεταξύ τους και ουσιαστικά αισθάνονται, θα έλεγε κανείς, κάτι σαν αποδιοπομπέι τράγι, με την λογική ότι, να το πω έτσι λαϊκά, θα πληρώσουμε εμείς άραγε την ύφη για όλους, ακόμα και για τους Λιβανό και Αραμπατζή που ήταν Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης.

Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι για αυτούς τους 11 βουλευτές που ήρθε η ασυλία τους, υπήρξε ένα αντίδωρο από την, θα έλεγε κανείς εντός εισαγωγικών, από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Μεγάρου Μαξίμου, με τη λογική ότι παρά το γεγονός ότι είναι πολύ πιθανό όταν θα γίνουν οι εκλογές να μην έχει ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης καθενός ξεχωριστά από αυτούς τους 11 βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία προτίθεται να τους συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια της, ενδεχομένως παρά το γεγονός ότι κάποιοι θα είναι υπόδικοι. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει, για κάποιους μπορεί η υπόθεση να πάει στο αρχείο, που είναι, είναι ένα ενδεχόμενο. Κάποιοι μπορεί να παραπεμφθούν σε δίκη, έστω και για πλημέλημα, που λέει ο λόγος. Έτσι, δεν μπορεί να το προδικάσει κανείς, αλλά σίγουρα είναι πολύ πιθανό αυτή η ιστορία να παραμείνει σε εκκρεμότητα μέχρι να γίνουν οι εκλογές, πόσο μάλλον αν γίνουν και λιγάκι νωρίτερα, γιατί επανέρχονται και διάφορα σενάρια έτσι περί εκλογικού ευνηδιασμού ενδεχομένως το φθινόπωρο, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό θα παραμείνει ανοιχτό. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία είναι διατεθειμένη να τους συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια αυτούς τους 11, αλλά τώρα αυτοί γκρινιάζουν επειδή δεν έχουν ευνοϊκότερη, όπως λένε, μεταχείριση, ο Σπύλιος Λιβανός και η Φωτεινή Αραμπατζή, με τη λογική ότι αρνήθηκε η κυβέρνηση τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Εξάλλου, η λογική όταν ήρθησαν οι ασυλίες των 11 βουλευτών ήταν η εξής. Αυτοί οι 11 βγήκαν και οι ίδιοι ζήτησαν την άρση ασυλίας τους, έτσι όπως έγινε το πράγμα, λέγοντας ότι εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, δεν κάναμε τίποτα παράνομο, τίποτα επιλείψιμο και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πάμε στη δικαιοσύνη. Αυτό θα έπρεπε, λένε τώρα, να ισχύει και για τους Λιβανό και Αραμπατζή, που και αυτοί δηλώνουν ότι δεν έχουν κάνει κάτι, τίποτα επιλείψιμο. Ο Λιβανός μάλιστα είπε ήμουν μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος, γιατί επιθετίας μου, επανέλαβε μια επιχειρηματολογία τέλος πάντων που έχει πει κι άλλες φορές, επιθετίας του είχαν αρχίσει να γίνονται κάποιες επιστροφές από επιδοτήσεις που διαπιστώθηκε από ελέγχους που έγιναν τότε το 2021 ότι είχαν δοθεί παρανόμως και είχαν αρχίσει να γίνονται κάποιες επιστροφές. Οπότε λέει ο ίδιος, εγώ είμαι μέρος της λύσης, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, όχι μέρος του προβλήματος. Με αυτή τη λογική σου λένε και οι άλλοι τώρα, αφού είσαι αθώος, για δεν πας να το αποδείξεις στη δικαιοσύνη. Βλέπεις, το πράγμα έχει γυρίσει ανάποδα από όσο τα λένε τα βιβλία έτσι στους πρωτοετής φοιτητές της νομικής. Τώρα, έτσι όπως έχει γίνει κιόλας με τους πολιτικούς, γιατί για μας τους απλούς πολίτες δεν ισχύει αυτό, τώρα πρέπει να πας στο δικαστήριο για να αποδείξεις την αθωότητά σου, όχι να αποδείξουν την ενοχή σου. Έχουν αντιστραφεί λίγο τα πράγματα.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τις οικονομικές μας ατζέντες, γιατί υπάρχει έκδηλη ανησυχία, το λέγαμε και χθες, για τις τιμές της ενέργειας, με δεδομένο ότι τα πράγματα και στον Περσικό κόλπο δεν βαίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εκ νέου απειλές μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα μεγάλες ανατιμήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που αναμένεται αυτή την εβδομάδα να περάσουν και στις αντλίες των καυσίμων, με τους περισσότερους παράγοντες της αγοράς να προεξοφλούν ότι είναι θέμα ορών ουσιαστικά η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στην Ελλάδα να ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Είχαμε χθες μία ακόμα συνεδρίαση του Eurogroup, εκεί όπου ο πρόεδρος του, Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, δήλωσε την ανάγκη η Ευρωζώνη να προετοιμαστεί ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια. Η Ευρωζώνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, και η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, εκτίμησε ο ίδιος, να υπάρχει εκ νέου πληθωριστική κρίση. Γι' αυτό, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι επιδοτήσεις ενέργειας ενδέχεται να ωφελήσουν δυσανάλογα τα υψηλότερα εισοδήματα. Η διατήρηση αυτής της ισορροπίας, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης, δεν είναι εύκολη, αλλά είναι απολύτως απαραίτητη, γιατί τα εργαλεία πρέπει να είναι που θα διατεθούν από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, θα πρέπει να είναι στοχευμένα και να ωφελούν πολύ περισσότερο τους φτωχούς παρά τους πλούσιους. Στη θεωρία βέβαια όλα αυτά μπορεί να ακούγονται σωστά και να μας βρίσκουν σύμφωνους όλους. Στην πράξη όμως, βλέπω εδώ, η τελευταία έκθεση, λέει, του Household Energy Price Index δείχνει ότι τον Απρίλιο η Ελλάδα ήταν η πρωταθλήτρια στην Ευρωζώνη στην μεγαλύτερη αύξηση τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 7%. Την ίδια ώρα, προχθές είχαμε τα στοιχεία του πληθωρισμού για τον Απρίλιο, με 1,6% περισσότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης να τρέχει τον Απρίλιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, και τώρα να επανέρχονται κάποια σενάρια για ασκήσεις της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου για τυχόν νέες παρεμβάσεις στην αγορά της ενέργειας. Θυμίζω ότι από τις ανακοινώσεις που είχαμε τις προάλλες για το υπερπλεώνασμα και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αρχικά από την κυβέρνηση, είχε αποφασιστεί να διατεθούν 300 από τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν δηλαδή από το πλεώνασμα άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα, και πιθανότατα και αυτά να αξιοποιηθούν από το δημοσιονομικό μαξιλάρι του υπερπλεονάσματος. Κυκλοφορούν κάποια σενάρια περί επέκτασης του Fuel Pass ή κάτι άλλο ενδεχομένως και στους λογαριασμούς του ρεύματος, αλλά αυτό ακόμα είναι υπό εξέταση, είναι ένα σενάριο, μένει να το δούμε στην πράξη.

0: Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε ένα άλλο αρκετά ενδιαφέρον θέμα που είναι μια εκκρεμότητα πολλών ετών για την πολιτεία. Αναφέρομαι στα ειδικά χωροταξικά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό, που από ό,τι φαίνεται είναι θέμα ωρών, θέμα ημερών να παρουσιαστούν από τα συναρμόδια υπουργεία. Το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα δύο λιγάκι εμπλέκονται μεταξύ τους. Έχουμε πολλές περιπτώσεις σε διάφορα σημεία ανά την Ελλάδα, σε πολλές περιοχές που έχουν υπάρξει αντιδράσεις από τις χωροθετήσεις κάποιων ενεργειακών επενδύσεων σε περιοχές που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον ή τέλος πάντων δυνητικό τουριστικό ενδιαφέρον. Εδώ τώρα θα περιμένουμε να δούμε, γιατί προεξόφλησε ο Σταύρος Παπασταύρου ότι μέχρι τις 15 Μαΐου θα έχει γίνει αυτή η παρουσίαση για να ξεκινήσει η σχετική διαβούλευση, γιατί θα υπάρξει μια διαβούλευση για αυτά τα χωροταξικά πλαίσια, που η διαβούλευση αυτή θα προκαλέσει έτσι έντονο ενδιαφέρον για πολλές περιοχές της χώρας. Και βεβαίως εδώ πρέπει να πούμε ότι θα προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και από την πλευρά των παραγόντων της αγοράς της ενέργειας, με τη λογική ότι ήδη από κάποιες διαρροές που προκύπτουν φαίνεται ότι, ας πούμε, το χωροταξικό για τις ΑΠΕ θα επιχειρήσει να βάλει κάποιους περαιτέρω περιορισμούς στην εξάπλωση των αιωλικών πάρκων. Εκεί φαίνεται ότι εξετάζεται ένα σενάριο να μπει ένα όριο, ένα υψομετρικό όριο, πάνω από το οποίο δεν θα εγκαθίσταται ανεμογεννήτριες. Με επιφύλαξη το μεταφέρουμε ότι έχει υποθεί πως πιθανότατα ένα όριο στα 1500 μέτρα υψόμετρο και πάνω, τα βουνά, λέει, να παραμείνουν απάτητα και να απαγορευτεί από ένα υψόμετρο και πάνω η εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Βέβαια, όπως καταλαβαίνει κανείς, κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει έτσι και δύο ταχύτητες, θα έλεγε κανείς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ενεργειακές επενδύσεις, είτε υλικά είτε οτιδήποτε άλλο, τα οποία έχουν εγκατασταθεί, έχουν λειτουργήσει, έχουν πάρει όλες τις αδειοδοτήσεις που προέβλεπε ο νόμος. Αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ είναι αποφασισμένο το Υπουργείο να τραβήξει μία γραμμή για ό,τι έγινε μέχρι τώρα και να πει ότι από εδώ και πέρα θα ισχύουν άλλοι κανόνες για τις καινούργιες επενδύσεις, για τις μελλοντικές επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι. Τώρα δεν ξέρω, επειδή αυτό με το υψόμετρο εμένα μου προκαλεί λίγο εντύπωση, γιατί είναι εύκολο να το καταλάβεις, ας πούμε. Σου λέει, ας πούμε, ότι πάνω από 1500 μέτρα δεν θα απαγορεύεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Το υψόμετρο, επειδή είναι εύκολο να το καταλάβεις όπως προείπα, μου δημιουργεί κάποιες απορίες. Δηλαδή, ας πούμε, όταν έρχομαι από την Αθήνα εδώ στην Εντολοκαρνανία και περνάω τη γέφυρα Ριού Αντιρίου, με το που κατεβαίνεις από τη γέφυρα βλέπεις απέναντι φάτσα, στα 50 μέτρα υψόμετρο, κάποιες ωραίες ανεμογεννήτριες που έχουν εγκατασταθεί εκεί έξω από την Αύπακτο, ας πούμε. 50-70 μέτρα υψόμετρο, κάτι τέτοιο είναι εκεί πέρα, δεν μπορεί να είναι περισσότερο. Απλά το υψόμετρο έχω την εντύπωση ότι όσο πιο κάτω είναι, τόσο επηρεάζει ενδεχομένως τις λεγόμενες ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Ενώ πάνω από τα 1500 μέτρα υψόμετρο, έτσι, δεν επηρεάζει τόσο τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Βέβαια, για να πας να τις βάλεις εκεί πάνω, μεσολαβούν διάφορα πράγματα που πρέπει να κάνεις, έργα, διανοίξεις δρόμων κτλ. Αλλά είναι λίγο σχετικό τώρα αυτό με το υψόμετρο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Θα το περιμένουμε όμως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί και εδώ στη δικιά μας περιοχή έχουμε κατά καιρούς πάρα πολλά ζητήματα με αυτό το κομμάτι και με αντισοταμιεύσεις και όχι μόνο με τα αιωλικά. Με πολλούς φορείς εδώ της περιοχής να καταγγέλουν, και νομίζω όχι άδικα, πως σε πολλά σημεία της Εντολοκαρνανίας υπάρχει ήδη ένας υπερκορεσμός από αιωλικά και από άλλες επενδύσεις στον τομέα αυτό των ανανεώσιμων πηγών. Θα πάμε όμως στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: φωτιά.
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής, να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίδου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια, για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-7702-827.
7: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
9: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
11: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
12: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
13: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
14: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
15: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
16: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
17: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Θυμίζω σε όλους ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου αν το προτιμάτε, στο live streaming του σταθμού μας και στο δυτικά fm.gr.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα της τοπικής μας ατζέντας, γιατί όπως μαθαίνουμε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το δικαστικό χάρτη στην περιοχή μας ήταν να απορρίψει τελικά την αίτηση ακύρωσης που είχαν καταθέσει από κοινού ο Δήμος Μεσολογγίου και ο Δικηγορικός Σύλλογος του Μεσολογγίου. Αυτό έγινε γνωστό χθες. Θα περιμένουμε βέβαια να δημοσιευθεί, αφού καθαρογραφεί η απόφαση, το επόμενο χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι ο ορισμός του πρωτοδικείου το 2024, του πρωτοδικείου του Αγρινίου ως κεντρική έδρα του πρωτοδικείου Ετωλοακαρνανίας πλέον στο νέο δικαστικό χάρτη, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Μεσολόγγι, παρά το γεγονός ότι το πρωτοδικείο του Μεσολογγίου ορίστηκε ως παράλληλη έδρα του κεντρικού πρωτοδικείου Ετωλοακαρνανίας και χωρίς να υπέρχονται έτσι πολύ σημαντικές αλλαγές. Εξάλλου, η πραγματικότητα μέχρι τώρα έδειξε πως δεν μειώθηκε ο όγκος και το είδος των υποθέσεων που εκδικάζονται στο πρωτοδικείο του Μεσολογγίου. Να πούμε ότι, και να θυμίσουμε μάλλον, ότι παρέμβαση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Υπουργείου Δικαιοσύνης έκαναν σε αυτή τη δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Δήμος Αγρινίου και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αγρινίου, αλλά το ΣΤΕ βεβαίως επικύρωσε τις αλλαγές στον δικαστικό χάρτη, όπως αναμένονταν εξάλλου, δικαιώνοντας το Υπουργείο Δικαιοσύνης και, αν θέλετε, και την αγρινιώτικη οπτική των πραγμάτων σε αυτή τη μάχη μεταξύ Μεσολογγίου και Αγρινίου που μεταφέρθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Τώρα να πω βέβαια ότι εντάξει, στο Μεσολόγγι καλή καρδιά, ας πούμε, προχθές πέτυχαν την αυτονόμηση του νοσοκομείου. Δεν μπορούμε να τα έχουμε κιόλας αυτή τη ζωή, έτσι. Μετά από τόσα χρόνια πέτυχαν την αυτονόμηση του νοσοκομείου, τη διοικητική του αποσύνδεση δηλαδή από αυτό του Αγρινίου. Τώρα με τα δικαστήρια εκεί δεν έκατσε η μπήλια σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα για αυτό το θέμα, θεωρητικά τουλάχιστον, κάποια στιγμή που ενδεχομένως να ξαναδούμε στο προσεχές μέλλον, όχι άμεσο τώρα γιατί θα πάμε σε εκλογές, έτσι, οπότε δεν γίνονται αυτά, αλλά στα επόμενα 2-3 χρόνια δεν αποκλείεται να ξαναδούμε αλλαγές στο δικαστικό χάρτη της χώρας, πιθανά αλλαγές που θα συμπεριλάβουν και τα εφετεία αυτή τη φορά.

Λοιπόν, τώρα να έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Βλέπω εδώ, χαζεύω για να είμαι κυριολεκτικός, αυτές τις φωτογραφίες από τους βανδαλισμούς στα γραφεία του Δημόσιου Κταίου του Αγρινίου, όπου το σχετικό δημοσίευμα της Συνείδησης λέει ότι δεν πίστευαν στα μάτια τους οι υπάλληλοι σήμερα το πρωί, καθότι άγνωστοι είχαν προχωρήσει σε μεγάλης έκτασης βανδαλισμούς, έχοντας φτάσει να ξυλώσουν ακόμα μέχρι και τα αλουμίνια από την εγκατάσταση και από τους χώρους, προκαλώντας βέβαια σοβαρές και μεγάλες ζημιές στο κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών που βρίσκεται εκεί στην περιοχή του ΔΑΚ Αγρινίου. Μπείτε στο συνείδηση.gr να δείτε τις φωτογραφίες. Εγώ πιστεύω ότι τόσο, βρε παιδί μου, τώρα δεν μπορώ να το δείξω από το μικρόφωνο, αλλά τόσο, ξέρω εγώ, ένα 10-20% ήθελαν ακόμα να θυμίζουν, ας πούμε, πώς βλέπεις εκεί στη Γάζα τα βομβαρδισμένα κτίρια. Τόσο ήθελαν ακόμα, δεν πειράζει, την άλλη φορά θα τα καταφέρουν.

Λοιπόν, τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε σε κάτι διαφορετικό, γιατί είναι ένα θέμα έτσι που σχολιάζεται ευρέως από... και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βεβαίως εδώ στην περιοχή μας, αλλά και από πολλούς φορείς, από αρκετούς εκπροσώπους σωματείων, αυτή η ιστορία με τις εκλογές στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοκαρνανίας. Εμείς βέβαια δεν είμαστε αθλητική εκπομπή, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις το ρεπορτάζ δεν είναι αμιγώς αθλητικό, θα έλεγε κανείς. Είναι περισσότερο δικαστικό και πολιτικό, μάλλον, παρά αμιγώς αθλητικό. Λοιπόν, εκεί με τις εκλογές έχει συμβεί το εξής. Διεξήχθησαν οι αρχιερεσίες με μοναδικό υποψήφιο τον νυν πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Τάκη Παπαχρήστο, ο οποίος επανεξελέγει στην Προεδρία της Ένωσης των Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Ωστόσο πρέπει να πούμε, ο συνδυασμός του κυρίου Στεργίου, ο συνδυασμός της νέας εποχής, ακυρώθηκε από τη συμμετοχή του στις εκλογές, και αυτό ήταν που προκάλεσε έτσι πολλές αντιδράσεις, πολλά σχόλια κτλ. Ενώ ταυτόχρονα δεν έγιναν και τα δεκτά και τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν κατατεθεί κατά της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης των Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Ετωλοκαρνανίας, με την οποία ακυρώθηκαν όλες οι υποψηφιότητες του συνδυασμού του κυρίου Στεργίου, ελείψη, όπως ήταν το ιδεολογικό της απόφασης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκ του καταστατικού της Ένωσης.

Τώρα, αυτό που μαθαίνουμε ως μετέπειτα εξέλιξη και συνέχεια σε αυτή την υπόθεση είναι ότι θα υπάρξει και περαιτέρω δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών μέσα στην Ένωση των Ποδοσφαιρικών Σωματείων, με την πλευρά του κυρίου Στεργίου, του Προέδρου του Ερασιτέχνη Πανετολικού, να μιλά για πραξικόπημα και να προαναγγέλει ουσιαστικά πως θα επανέλθει δικαστικά με αγωγή ακύρωσης του εκλογικού αποτελέσματος, της διαδικασίας, τέλος πάντων, της όλης διαδικασίας των εκλογών στην Ένωση των Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλό Ακαρνανίας.

τουλάχιστον έτσι τα τελευταία χρόνια, τις προηγούμενες ανάλογες διαδικασίες, μπορεί να υπήρξε έτσι μια, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας που είναι ούτως ή άλλως η εκλογική διαδικασία, έστω και σε μια ένωση ποδοσφαιρικών σωματείων, αυτής της αντιπαράθεσης των συνδυασμών κτλ, κτλ, αλλά αυτή τη φορά διαπίστωσα ότι υπήρχαν έτσι και διάφοροι παράγοντες εδώ του δημόσιου βίου στην Ετωλοακαρνανία και κάποιοι αυτοδιοικητικοί που ανακατεύτηκαν με αυτή την ιστορία με τις εκλογές. Κάποιοι ήταν υποψήφοι, κάποιοι στήριζαν από εδώ, από εκεί, τέλος πάντων. Και υπήρξαν και πολλά σχόλια, αναρτήσεις στα social media. Κάποιες ενδεχομένως να ελέγχονται και ποινικά από αυτές τις αναρτήσεις. Εμείς βέβαια δεν είμαστε αρμόδιοι να το κρίνουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχε μια έτσι σημαντική, ένα σημαντικό impact όλο αυτό το πράγμα ευρύτερα. Τώρα από εκεί και ύστερα είχαμε αυτή την εξέλιξη, επανεκλογή του κυρίου Παπαχρήστου μέχρι στιγμής. Μένει να δούμε τώρα τι θα συμβεί με την αγωγή ακύρωσης που προαναγγέλει η πλευρά του συνδυασμού Νέα Εποχή και του κυρίου Στεργίου, του επικεφαλής του συνδυασμού, από τον ερασιτέχνη Πανετολικό.

Τώρα να έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας και να πούμε ότι χθες είχαμε μια εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση της σπήρας των ζωοκλεπτών που είχε εξαρθρώσει η αστυνομία εδώ στο Αγρίνιο πριν από περίπου 1,5 μήνα. Είχαν γίνει τότε 5 συλλήψεις από την αστυνομία, με το κατηγορητήριο που συντάχθηκε για τους 5 συλληφθέντες να είναι αρκετά βαρύ και να περιλαμβάνει και την κατηγορία της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση. Να πούμε ότι η σπήρα, να θυμίσω μάλλον ότι η σπήρα αυτή είχε διαπράξει αρκετές ζωοκλοπές σε διάφορες περιοχές της Ετωλοκαρανίας, κυρίως στην περιοχή της Βόνιτσας, του Ξηρομέρου, αλλά και σε κάποια σημεία του Δήμου Μεσολογγίου, και διοχέτευε εν τέλει τα κλεμμένα ζώα σε κρεοπολία του Αγρινίου, με αποτέλεσμα βέβαια να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση να προχωρήσει στη συνέχεια η αστυνομία σε συλλήψεις και οι πέντε, το σύνολο των συλληφθέντων, να κριθούν προφυλακιστές. Τώρα η εξέλιξη που είχαμε χθες, που πληροφορούμαστε, είναι ότι έγινε δεκτή η προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης που είχαν καταθέσει 2 εκ των 5 συλληφθέντων. Με αποτέλεσμα πλέον αυτή, μετά από ένα διάστημα περίπου 45 ημερών, να αποφυλακίζονται και να μένουν ελεύθεροι με κάποιους περιοριστικούς όρους που τους επιβλήθηκαν.

Τώρα να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι αύριο ξεκινά ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας από τα Γιάννενα με το πρώτο ετάπ αυτής της μεγάλης διοργάνωσης να ολοκληρώνεται και να τερματίζει στο Αγρίνιο, στο κέντρο του Αγρινίου. Αύριο το μεσημέρι περίπου στις 4 πάνω κάτω αναμένεται να φτάσουν στο κέντρο του Αγρινίου οι ποδηλάτες που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διεθνή διοργάνωση. Να πούμε όμως ότι από σήμερα έχουν πάρθει κάποια μέτρα έτσι, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που φέρνουν μία έτσι, μερική αναστάτωση λίγο και στο κέντρο της πόλης. Ήδη από σήμερα το βράδυ υπάρχει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε κάποιες από τις κεντρικές οδούς του Αγρινίου, όπως για παράδειγμα στην οδό Μακρύ και στο τμήμα από Βελιγιώργιος Πάνου Σούλου, αλλά και στη Χαριλάου Τρικούπη από την αρχή της, από την Ανδρέα Παναγοπούλου έως τη Δημάδη. Και βέβαια πρέπει να πω ότι και αύριο θα υπάρξουν ανάλογες ρυθμίσεις στο κομμάτι αυτό της διαδρομής που θα διασχίσουν οι αθλητές. Μιλάμε από την είσοδο της πόλης, από τον κόμβο Τσίγκα μέχρι ουσιαστικά το κέντρο του Αγρινίου, τη Χαριλάου Τρικούπη, την οδό Μακρύ όπως προανέφερα, καθώς επίσης τις οδούς Βαρνακιώτη, Δελιγιώργη, Μπαϊμπά και Εθνικής Αντίστασης.

Να πούμε βεβαίως ότι αυτή είναι η δεύτερη χρονιά κατά την οποία, η δεύτερη συνεχόμενη μάλιστα χρονιά κατά την οποία μια αγωνιστική ημέρα της συγκεκριμένης διοργάνωσης ολοκληρώνεται στο Αγρίνιο. Είναι η πρώτη μέρα αύριο της συγκεκριμένης διοργάνωσης που θα ολοκληρωθεί στο Αγρίνιο με τον τερματισμό των αθλητών. Έχουν προγραμματιστεί και κάποια happening έτσι, από τους διοργανωτές σε συνεργασία και με το Δήμο Αγρινίου που θα λάβουν χώρα το μεσημέρι λίγο πριν και μετά βεβαίως τον τερματισμό των αθλητών που συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση. Μια σημαντική ομολογουμένως διοργάνωση με την έννοια ότι συμμετέχουν πάρα πολλοί αθλητές και από τα κορυφαία ονόματα στο χώρο της αγωνιστικής ποδηλασίας παγκοσμίως. Αν θυμάμαι καλά είναι τουλάχιστον 120 οι αθλητές που συμμετέχουν από το εξωτερικό.

Τώρα, να πάμε σε κάτι άλλο και να πούμε ότι ξεκίνησε ήδη και θα συνεχιστεί μέχρι και τις 15 Μαΐου το νέο προληπτικό πρόγραμμα υγείας που υλοποιεί ο Δήμος Αγρινίου και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων. Είναι ένα πρόγραμμα το συγκεκριμένο για τον δωρεάν προληπτικό έλεγχο οστικής πυκνότητας. Ξεκίνησε, όπως είπα, ήδη. Πραγματοποιείται αυτές τις μέρες σε διάφορες τοπικές κοινότητες του Δήμου Αγρινίου και στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Στράτου, σε πολλές ενότητες, να πω έτσι ενδεικτικά, στο Καστράκι, στη Γουριώτισσα, στα Όχθια, στο Κεράσοβο, στο Πεντάκορφο, στα Καλύβια, σε πολλά σημεία όλο αυτό το διάστημα, και θα καταλήξει την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Αγρινίου, εδώ στο κέντρο της πόλης, με τη συμμετοχή στη δράση, όπως είναι και το σχετικό κάλεσμα, να αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση της πρόληψης σε τοπικό επίπεδο.

Τώρα, να πάμε σε κάτι άλλο έτσι που αφορά λίγο και τη λειτουργία της πόλης, για να πούμε ότι χθες είχαμε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπου μεταξύ άλλων πάρθηκε και μια απόφαση που αφορούσε τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών εδώ στο Αγρίνιο, στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Χαριλάου, Τρικούπη και Μακρύ, μέσα στον γενικότερο παραλογισμό έτσι, που υπάρχει σε διάφορα έτσι, τμήματα της ελληνικής νομοθεσίας και σε παλαιές αποφάσεις που έχουν ξεμείνει από παλαιότερες εποχές και από βασιλικά διατάγματα όταν η Ελλάδα είχε άλλο πολίτευμα. Λοιπόν, οι συγκεκριμένοι δρόμοι είναι ακόμα χαρακτηρισμένοι ως εθνικά δίκτυα και γι' αυτό έπρεπε να πάρθει για να λειτουργήσουν τα φανάρια απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, καθότι υπήρξε μια διένεξη εκεί και η αποκεντρωμένη διοίκηση υπέδειξε ουσιαστικά ότι έπρεπε να πάρθει μια απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας για να λειτουργήσουν, να τεθούν σε λειτουργία, να διεκπαιρεωθούν δηλαδή αυτά τα γραφειοκρατικά και να τεθούν σε λειτουργία οι φωτεινοί σηματοδότες, που τώρα αν δεν με απατάει η μνήμη μου είναι σίγουρα ένα χρόνο τοποθετημένοι, μπορεί να είναι και κοντά στη διετία τοποθετημένοι, δεν το θυμάμαι, θα σας γελάσω.

Τώρα κλείνοντας να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα θα πάμε σταδιακά από μέρα σε μέρα σε βελτίωση του καιρού και μικρή αρχικά άνοδο της θερμοκρασίας. Με αρκετή ηλιοφάνεια περιμένουμε τον καιρό σήμερα και εδώ στη Δυτική Ελλάδα αλλά και τις επόμενες ημέρες ως φαίνεται. Με τη θερμοκρασία μάλιστα να ανεβαίνει και μια-δυο μονάδες μέχρι ένα-δυο βαθμούς μέχρι και την Παρασκευή. Και ίσως ακόμα περισσότερο με βάση την πρόγνωση των μετεωρολόγων στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στη Φόνη Γερμανή που ακολουθεί με την εκπομπή μαζί Δυτικά και εμείς θα τα πούμε αύριο ξανά εδώ στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: εμπορευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

Καλώς τους, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι Τρίτη, 5 Μαΐου και είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM, στους 92,8. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μάζι Δυτικά, Γιώργος Κατσούλης. Γιώργος Κατσούλης στην επιλογή της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Το είπα λίγο γαλλικά, με επηρέασε Γιώργο η επιλογή σου. Ίσως και γιατί διαβάζω εδώ ότι στις 5 Μαΐου ο έρωτας χτυπά, λέει, την πόρτα τριών ζωδίων. Δεν θα μπω στον κόπο να δω.

Δεν ξέρω αν αυτά είναι τα φεγγάρια, όπως λέει και το τραγούδι, αλλά πολλά και διάφορα συμβαίνουν. Γενικότερα, έτσι, η επικαιρότητα κάνει τα δικά της. Αλλά πολλές καταγγελίες σήμερα, πολλές αναφορές για διάφορα γεγονότα και ανάμεσα στα άλλα, σας τα είπε και ο Δημήτρης Παπαδάκης εδώ από το Δυτικά FM. Είχαμε και ένα περιστατικό στο Οκταίο, στο δημόσιο Οκταίο του Αγρινίου. Το έκαναν λαμπόγελο κάποιοι, ξύλωσαν ανάμεσα στα άλλα πολλά αλουμίνια, ήταν σε έλλειψη, φαντάζομαι. Ή εν πάση περιπτώσει βγήκε το μεροκάματο, αλλά μου προκαλεί σε όλους όσοι διαβάζετε τη σχετική είδηση, αλλά βλέπετε και τις εικόνες του συνείδηση.gr και το βίντεο, πώς έδρασαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν πρέπει να ήταν μόνο ένας, πώς έδρασαν ανενόχλητοι, ποια ώρα και από πού μπήκαν, πώς σήκωσαν τα αλουμίνια. Έχουν κάνει πραγματικά καλοκαιρινό, όπως λέγαμε, πιτσιρικάδες και πιτσιρίκες το χώρο. Σαγιαπή έχει γίνει. Έχουν αφαιρέσει λοιπόν τα αλουμίνια, τζάμια σπασμένα παντού, πολλές φθορές, τα γραφεία είναι αδύνατον να λειτουργήσουν. Πώς δεν έγιναν αντιληπτοί, είναι στην περιοχή του ΔΑΚ ο συγκεκριμένος χώρος, εκεί κοντά. Και έχει ενημερωθεί βεβαίως η αστυνομία, γίνονται έρευνες, θα αξιοποιηθεί το υλικό που ενδεχομένως να έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας εκεί από τις γύρω περιοχές. Δεν γνωρίζω τι γίνεται, αν υπάρχει σύστημα συναγερμού στο Οκταίο, αν υπάρχουν κάμερες να καταγράφουν. Έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον και πολύ ψωμί αυτή η είδηση.

Και για να δείτε πόσο έτσι, πόση ένταση επικρατεί αυτές τις μέρες, για κάποιο λόγο θα μου πείτε, στην ημερήσια διάταξη είναι αυτά τα θέματα, δεν μας λες κάτι καινούριο. Θυμάστε εκείνο τον περιπτερά που αναγκάστηκε στην Ηλία, στη Γαστούνη, να κλείσει το περίπτερο γιατί είχε βρεθεί στο επίκεντρο ενός άγριου επεισοδίου ξυλοδαρμού. Έκλεισε το περίπτερο να ανοίξει ένα μαγαζί ο άνθρωπος και διάβαζα στο Patrice News, το αναδημοσιεύει και το συνείδηση.gr, ότι οι δράστες, κάποιοι νέοι δράστες, οι υπαλλοί, δεν ξέρω, φέρονται να έσπασαν την πρόσωψη του καταστήματος που προσπαθούσε ο άνθρωπος να ανοίξει για να ορθοποδήσει. Χρησιμοποίησαν παγκάκι, μπήκαν στο εσωτερικό και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στην αποθήκη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Νέος λοιπόν συναγερμός στις αστυνομικές αρχές. Προκαλεί λοιπόν μεγάλη αίσθηση, γιατί το ζει ο άνθρωπος, έτσι, ζει το να του καίνε τον κόπο του, να του χαλάνε τη δουλειά. Μέσα σε ένα δίμηνο ζει έναν εφιάλτη, έτσι, και όλοι γνωρίζουμε την ταυτότητα των ανθρώπων που είχαν επιτεθεί πριν εκεί στο Φλεβάρι 21 Φεβρουαρίου. 20 άτομα είχαν εμφανιστεί στο περίπτερό του. Είχε προηγηθεί ένα περιστατικό, ένας ανήλικος πήγε να πάρει ένα προϊόν, να κλέψει, να αφαιρέσει, να παλωτριώσει, ό,τι θέλετε, χρησιμοποιήστε όποιο ρήμα, και μετά η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου. Ο περιπτεράς, ο γιος του και ένας πολίτης ακόμα πήγαν να παρέμβουν, δέχτηκαν χτυπήματα και έγιναν και πολλές ζημιές στο περίπτερο. Τώρα έγινε λαμπόγιαλο και το κατάστημα που πήγε ο άνθρωπος να λειτουργήσει.

τα μηνύματά σας που ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται στο info@dytikafm.gr, αλλά και 2641-039-410 και 411, οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί, μιλούν για συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα και εκφράζουν έτσι την απορία τους πολύ, γιατί άνθρωποι που συλλαμβάνονται δεν μένουν στη φυλακή ή, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η ποινική μεταχείριση, κυρίως των ανηλίκων. Είναι πολύ συγκεκριμένη η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων, ειδικά για τις πολύ μικρές ηλικίες. Είναι τα λεγόμενα αναμορφωτικά μέτρα, στην περίπτωση έτσι που υποτροπιάζουν κάποια στιγμή από κάποια ηλικία και μετά υπάρχει και ο εγκλεισμός, σε συγκεκριμένα όμως έτσι ισοφρονιστικά καταστήματα με συγκεκριμένους όρους. Όλοι λέτε ότι γενικότερα την χάνουν έτσι κάπως ευνοϊκής μεταχείρισης. Δεν μπορώ να το ξέρω ακριβώς, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά βλέπετε ότι δεν αλλάζει κάτι και το πράγμα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.

Η κατάρτιση είναι το σπουδαιότερο εργαλείο για την επαγγελματική αποκατάσταση και οι ανώτερες σχολές Δέλτα προσφέρουν την ιδανική βάση για μια επιτυχημένη καριέρα. Με μια ιστορία 54 χρόνων, οι σχολές Δέλτα πρωτοπορούν στον τομέα της εκπαίδευσης, παρέχοντας σύγχρονη κατάρτιση στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα και συνεχή επιμόρφωση μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Υπήρξαν οι πρώτες σχολές που εισήγαγαν στην Ελλάδα την ειδικότητα της μηχανολογίας, την ειδικότητα τεχνικός μαγειρικής τέχνης ΣΕΦ και η πρώτη που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομίας. Κλείστε μια ξενάγηση και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα, τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026, αλλά και τις μοναδικές παροχές της Benefit Card. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 270 5.

Τα τελευταία αρκετά χρόνια έχουμε μάθει σε μια περίεργη ευκολία. Μια ευκολία στο να αναζητούμε πράγματα, στο να διαβάζουμε, στο να εξυπηρετούμαστε. Δηλαδή, να σας πω ένα κλασικό, πέρα από έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη γιατί αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, τους ανθρώπους που είναι ηλικιωμένοι και δεν μπορούν, έχουν κινητικές δυσκολίες, ανθρώπους που για κάποιο λόγο δεν διαθέτουν αυτοκίνητο και δεν μπορούν να μεταφέρουν πράγματα. Τι κάνουμε πλέον εκτός από το φαγητό μας, το γρήγορο φαγητό, παραγγέλνουμε ας πούμε και από το σούπερ μάρκετ. Και μας έρχονται τα ψώνια, μία τσαντούλα, δύο, τρεις, περισσότερες για κάποιους που έχουν ένα σύστημα γιατί δεν έχουν χρόνο στη διάθεσή τους. Δηλαδή, τι κάνουμε, βάζουμε τον υπάλληλο του σούπερ μάρκετ, είναι βεβαίως μια υπηρεσία που παρέχει το σούπερ μάρκετ, να ψωνίζει για μας αντί για μας. Και όταν κάτι δεν υπάρχει ή κάτι άλλο πρέπει να ρωτήσει, μας παίρνει και ένα τηλέφωνο, σαν να είναι ο σύντροφος, ο σύζυγος. Ή σύζυγος και μας λέει δεν έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο, μήπως θα θέλατε κάτι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει γίνονται όλα αυτά και έχουμε μάθει σε αυτή την ευκολία, στο να τα κάνει κάποιος άλλος για μας. Επίσης, ενώ τα πιτσιρίκια πριν έπαιζαν μπάλα, έβγαιναν έξω να παίξουν κρυφτό, κυνηγητό και πολλά πολλά ακόμα παιχνίδια, όσοι τα έχουμε παίξει σε αλάνες ξέρουμε, τώρα έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, πολύ πιο οργανωμένο παιχνίδι, υπεδότοποι, να κάνουμε πράγματα οργανωμένα περισσότερο, λιγότερο το παιχνίδι στην αλάνα, στην καλύτερη περίπτωση ένα πάρκο, να βγούμε και λίγο έξω να μας πάρει ο ήλιος, αλλά τα παιχνίδια δεν φτάνουν. Τα παιχνίδια δηλαδή, το ποδήλατο και το απλό πατίνι, δεν μας αρκεί. Θέλουμε κάτι που να κινείται και μόνο του, μην κουραστούμε κιόλας. Άρα εδώ μπαίνει από πολύ μικρή ηλικία και το ηλεκτρικό πατίνι. Να μην βάλουμε, να μην ζοριστούμε, να μην ζορίσουμε τα ποδαράκια μας, τα ακριβοθόρυτα. Και έχουμε αυτά τα πολύ σοβαρά έτσι, περιστατικά, δυστυχήματα, ατυχήματα. Λοιπόν, και αυτό το ζήτημα πλέον έχει θορυβήσει και την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε, όπως διαβάζω, αλλαγή της νομοθεσίας. Είπε στο Μέγκα συγκεκριμένα ότι προσπαθεί η τροχιά να βάλει κανόνες, κράνος, όρια ταχύτητας και ο ανήλικος απαγορεύεται, λέει, να κυκλοφορεί σε δρόμους και θα υπάρξει νέα ρύθμιση. Ναι, περιμένουμε πόσοι ακόμα να έτσι υποστούν σοβαρά τραύματα. Και στο Καραμανδάνιο έχει έρθει άλλο παιδάκι και μια 11χρονη τώρα τελευταία. Για να μην πούμε τι έγινε με τον 13χρονο, έτσι, το χειρότερο πιθανό σενάριο. Τώρα στην ερώτηση, αν επιτρέπεται σήμερα σε πεζόδρομους και πλατείες, διευκρίνησε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, τώρα θα το καθιερώσουμε με νόμο. Συζητάμε με τον κύριο Κυρανάκη. Δεν μπορεί ο ανήλικος να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια. Είναι κρίμα να χάνονται παιδιά σε δρόμους από πατίνια, πρόσθεσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Το αντιλαμβάνομαι ότι και από το ύψος του να πέσει ένα παιδί, είχαμε ένα παράδειγμα τελευταία στον προάβλιο χώρο ενός ναού, έπεσε από το ύψος του και χτύπησε και σκοτώθηκε το πιτσιρίκι. Λοιπόν, αλλά τώρα μιλάμε για αυτά που μπορούμε να αποσοβήσουμε. Χρειάζεται, είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, μια συνολική ρύθμιση που να απαγορεύσει ή να περιορίσει τα πατίνια. Αντιλαμβάνομαι, λέει, την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει σε μια πλατεία, αλλά είναι άλλο να κυκλοφορεί στο δρόμο. Αν δεν υπάρχουν δρόμοι, διάδρομοι που αφορούν αποκλειστικά την κυκλοφορία ποδηλάτων και πατινιών, φοβάμαι ότι θα χαθούν και άλλες ζωές, κατέληξε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει άμεσα, αλλά αν μας ακούν γονείς, αντιλαμβάνεστε έτσι ότι ένα πατίνι ηλεκτρικό στα χέρια ενός παιδιού είναι όπλο φωνικό και πολλές φορές σε βάρος του, αλλά ενδεχομένως και σε βάρος κάποιων άλλων. Σας είπαμε για ένα περιστατικό από την υπηρεσία που νοσηλεύεται, χειρουργήθηκε στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, το παιδιατρικό, γιατί προφανώς δεν είχαν παιδό ορθοπαιδικό που κάνει τέτοιες εγχειρήσεις και το φέρανε το παιδί στην Πάτρα. Έπεσε πάνω του ένα άλλο παιδάκι με πατίνι.

Να αναφερθούμε και στις τηλεφωνικές απάτες, γιατί ο Υπουργός μίλησε για αυτές. Έκανε λόγο καταρχάς για τεράστιο πρόβλημα. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε αντιληφθεί. Και αν μας ακούν και άνθρωποι που έχουν πέσει θύματα απάτης, ξέρουν πόσο εύκολα την πάτησαν. Και δεν είναι θέμα έτσι ότι δεν έχουν μυαλό. Είναι θέμα. Το ζήτημα είναι ότι κατάφεραν να τους πανικοβάλουν, κατάφεραν να τους πείσουν, γιατί όταν πανικοβάλλεσαι, το έχουμε ξαναπεί, πολύ κακό σύμβουλος ο πανικός, δεν βοηθάει πουθενά, δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα, αλλά δεν το ελέγχουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης ότι γίνεται τεράστια προσπάθεια με ενημέρωση για τους κινδύνους, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που, αν τις περιγράψουμε, λέει, είναι τραγικές. Άνθρωποι σε πολύ μεγάλη ηλικία ή πολύ νέοι παραδίδουν σε κάποιους την περιουσία τους. Υπάρχει μια μεγάλη σύσκεψη σήμερα, είπε ο Υπουργός, για να δουν πώς θα γίνουν πιο δραστικοί. Δεν φτάνει η νομοθεσία, χρειάζεται να γίνουμε επιχειρησιακά πιο δραστικοί, είπε ο Υπουργός. Και το έκανε λίγο, του δώσε και εικόνα, το σχηματοποίησε. Βασικά, λέει, είναι ένα κομμάτι Ρωμά που μέχρι τώρα έκαναν ληστείες και κλοπές και τώρα έχουν βρει πιο εύκολο τρόπο να προσπορίζονται από το έγκλημα. Σας είπα, γρήγορα και εύκολα. Η ευκολία παντού. Σαν να θέλουμε η ζωή μας να είναι στα χέρια μας και να περνάει από ένα κινητό τηλέφωνο, από μια συσκευή. Λοιπόν, και αυτή η χρήση της τεχνολογίας, η υπέρμετρη, έχει περάσει σε όλους τους τομείς. Έχουν αλλάξει και τα δεδομένα, βεβαίως. Το χρήμα έχει γίνει πλαστικό, έχει γίνει ηλεκτρονικό. Άρα δεν υπάρχουν πολλά μετρητά στα σπίτια, εκτός από αυτούς που θεωρούν ότι το σπίτι τους είναι θησαυροφυλάκιο. Άρα λοιπόν πρέπει να βρουν άλλες πηγές και τις ψάχνουν. Γιατί μυαλό έχουν. Μυαλό έχουν να συλλάβουν την ιδέα, να την υλοποιήσουν, αλλά να είναι εύκολοι και γρήγοροι. Δεν θέλουν να δουλέψουν. Δεν μπορούν, δεν το έχουν στο αίμα τους. Και μια παράμετρος που τέθηκε από τον κύριο Χρυσοχοΐδη και έτσι έχει μια συνάφεια με τα σχόλια που μας στέλνετε σε σχέση με την ατιμωρησία ή την αυστηρότητα, λέει ότι έχουν συλληφθεί αρκετοί, αλλά πρέπει να αυστηροποιήσουμε την νομοθεσία. Μην μας τα λέτε, μας κύριε Υπουργέ, αυτά, εσείς να τα δείτε.

Μας στέλνετε πολλά μηνύματα σε σχέση με την υπόθεση βανδαλισμού εκεί στο κτέο, της Διεύθυνσης Μεταφορών, λοιπόν, την υποδομή αυτή στην περιοχή του ΔΑΚ. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι παλιότερα είχε εντοπιστεί μια προσπάθεια παραβίασης εκεί, είχε αναφερθεί αρμοδίως και στην αστυνομία και στην κεντρική διοίκηση, τέλος πάντων, αλλά δεν είχε βάλει κανείς στο μυαλό του ότι κάποιοι είχαν σχεδιάσει κάτι τόσο εκτεταμένο. Δείτε τις φωτογραφίες σας, παρακαλώ, στο συνείδηση.gr, αλλά και το βίντεο, να δείτε τι ζημιές έχουν κάνει. Δεν είναι το θράσος μόνο να δρουν ανενόχλητοι και να θεωρούν ότι μπορούν να σηκώσουν ό,τι χρήσιμο, να, στη συγκεκριμένη περίπτωση τα αλουμίνια. Είναι και το γεγονός ότι δεν φοβούνται, δεν τους νοιάζει. Και επίσης θεωρούν, ενδεχομένως να είχαν ελέγξει τον τρόπο λειτουργίας, ποιος πηγαίνει, αν υπάρχει φύλακας, αν υπάρχει security. Το είχαν μελετήσει δηλαδή το πράγμα και περίμεναν υπομονετικοί. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι δεν έχουν αφαιρεθεί κάποια έγγραφα, ότι δεν έχει γίνει τέτοια ζημιά. Να το δούμε κι αυτό.

Σήμερα συμπληρώνονται 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, θυμίζω, το Μάιο του 10. Και έκανε μια ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Γράφει συγκεκριμένα ότι αναφέρεται στην ημερομηνία. Ήταν όταν ο χρόνος, λέει, πάγωσε μέσα στους μαύρους καπνούς της Σταδίου, αυτούς που στέρισαν τελικά τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την Αίγαιο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, θυμίζω, την υπάλληλο από το Αίγιο, και των Επαμηνών Δατσάκαλη, από τρεις αθώους εργαζόμενους της Μαρφίν που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι θυμόμαστε τι έγινε. Δεν είναι να το ξεχνάς κάτι τέτοιο, και κυρίως να δίνεις άφεση αμαρτιών. Και ανεξαρτήτως τι λέει ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι όλοι αναλογιζόμαστε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τρεις νέοι άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο και μια γέννητη ζωή, πόσο άδικα, στο πλαίσιο κάποιων κινητοποιήσεων και καλά δημοκρατικών.

0: σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομική. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
0: Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

Επιστροφή μετά τις σύντομες διαφημίσεις. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Βυτικά FM στους 92,8. Μαζί Βυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Φόνη Γερμανή στο μικρόφωνο, Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της πολύ ωραίας μουσικής.

Το τονίσαμε και χθες, θα το επαναλάβουμε. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει από την 1η του Μάη. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια μακρά περίοδο και αν οι καιρικές συνθήκες είναι αντίστοιχες με τις περσινές ή γενικότερα των τελευταίων χρόνων, αντιλαμβάνεστε ότι η κίνδυνη είναι έντονη. Να μην μιλήσουμε τώρα για ατυχήματα από χαζομάρες αλλά και εμπρισμούς με στόχο, δηλαδή με δόλο. Λοιπόν, είναι για την πυροσβεστική μια διαρκής και ιδιαίτερα απαιτητική πρόκληση. Οι πυρκαγιές αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, και η πρόληψη είναι το βασικό, έλεγαν οι αρχαίοι, κάλλιον το προλαμβάνει. Λοιπόν, πρέπει όλοι να πάρουμε μέρος σε αυτή τη διαδικασία πρόληψης για να είναι αποτελεσματική, για να μην έχουμε έτσι αντίστοιχα περιστατικά που πέρα από περιουσίες βάζουν στο στόχαστρο και ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, και πρέπει να έχουμε το νου μας τι θα κάνουμε, για παράδειγμα, αν δούμε φλόγες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά. Την πυροσβεστική, θυμάστε το νούμερο 199 ή το 112, αν θέλετε να θυμάστε ένα νούμερο, να θυμάστε αυτό. Λοιπόν, υπάρχει μια σχετική έτσι εγκύκλιο των πυροσβεστών, να τους καλέσουμε αμέσως, να μην υποθέσουμε ότι αφού υπάρχει η φωτιά εδώ και εγώ περνάω τώρα, λογικά την έχει δει και κάποιος άλλος, έχει πάρει τηλέφωνο, οπότε δεν αξίζει τον κόπο να μπω στη διαδικασία, δεν πειράζει, ένα τηλέφωνο είναι. Ας απαντήσουν οι τηλεφωνητές σε μερικά τηλέφωνα παραπάνω. Λοιπόν, και μην κλείσετε το τηλέφωνο, λένε οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, πριν δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Δηλαδή, πού ακριβώς βρισκόμαστε, πού ακριβώς βρίσκεται σε σχέση με εμάς η πυρκαγιά, αν καταλαβαίνουμε αν έχει αέρα εκεί, αν φυσάει, για τι βλάστηση μιλάμε, ξέρω εγώ, περνάμε κούφια η ώρα που τα ακούει, περνάμε, κατεβαίνουμε το δρόμο για να βγούμε στην Ιόνια Οδό και έχουμε στα δεξιά μας την Μονή της Αγίας Ελεούσας. Θα πούμε ότι βλέπουμε στα δεξιά μας, εκεί στην περιοχή στο Χρυσοβέργη, βλέπουμε ελιές. Ή μπορεί να πούμε ότι είναι στο δρόμο και εδώ έχει χαμηλή βλάστηση. Κάτι να τους πούμε, κάπως να τους ενημερώσουμε να καταλάβουν και αυτοί. Σε σχέση με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε, δεν πρέπει αν βρισκόμαστε στην Ήπεθρο να καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά αυτούς τους μήνες. Να μην φτιάχνουμε ιδιότυπες έτσι υπαίθριες ψυσταριές σε δάσους και σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι. Δεν παίρνουμε τις μπριζολίτσες μας και πάμε, ξέρω εγώ, στο δάσος του Αγίου Χριστοφόρου, στο Αλσίλιο, για να κάνουμε πικνίκ. Τα παίρνουμε έτοιμα. Τα βάζουμε στα ειδικά δοχεία που υπάρχουν, παίρνουμε και τα τραπεζομαντιλάκια μας. Πάμε και στο πάρκο του Αγρινίου. Μια πολύ ωραία ιδέα. Είδα ότι έχουν αρχίσει κάποιοι να την υλοποιούν ήδη. Κάποιοι κάναμε την αρχή. Είναι πολύ ωραία, ειδικά σε περιόδους που δεν έχει πάρα πολύ ηλιοφάνεια. Είναι έτσι πιο χαμηλή θερμοκρασία και δεν γεγόμαστε κιόλας. Είναι όμορφα να κάνουμε εκεί πικνίκ και αντιλιακό, έτσι να μην το ξεχνάμε. Το λένε και οι δερματολόγοι με κάθε ευκαιρία. Επίσης, να αποφεύγουμε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Η ηλεκτροκόλληση είναι μια από αυτές τις εργασίες. Η χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες. Εδώ τώρα με τους καπνιστές, να μην τα πετάμε τα τσιγάρα, τα ρημάδια, τα σβήνουμε με έναν τρόπο, αφού θέλουμε να καπνίσουμε, ας πούμε, στο αυτοκίνητο. Ας έχουμε και την μυρωδιά συνέχεια μαζί μας, να μην την ξεχνάμε πόσο όμορφα μυρίζει αυτό το τσιγάρο. Ας το σβήνουμε και μετά ας περιμένουμε κάπου, αφού έχει τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, να αδειάσουμε τα σκουπίδια μας. Λοιπόν, δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος. Πήγαμε, ήπιαμε, φάγαμε, τα μαζεύουμε. Λοιπόν, και τώρα όταν λέω κάθε φορά σκουπίδια, θυμάμαι πέρυσι την Πρωτομαγιά, γιατί φέτος δεν πήγα εκεί. Είχε μεσολόγγι το πρόγραμμα. Εκεί στον πυροσβεστικό σταθμό, που γύρω-γύρω όλοι πηγαίνουν και κάθονται και βλέπουν τη θέα και βλέπουν την τριχονίδα. Δεν ξέρω τι έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει. Θα το δούμε μια από τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, πηγαίνουν, τρώνε, πίνουν, αφήνουν τα πράγματα όπου να είναι, γιατί είναι δύσκολο να κλείσουν μια σακουλίτσα και να την πάρουν μαζί τους. Λοιπόν, και να σεβαστούμε και τα απαγορευτικά πρόσβασης όταν έτσι τεθούν σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

Δεν θα σας πω βεβαίως τι να κάνετε αφού πλησιάζει φωτιά. Είναι απευκταίο το σενάριο, δεν έχει νόημα να το κουβεντιάσουμε τώρα. Μιλάμε για την πρόληψη. Όσοι έχετε σπίτι που βρίσκετε μέσα ή κοντά σε δάσος, γιατί υπάρχουν και αυτά, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι. Λένε τώρα οι πυροσβέστες να καθαρίσουμε σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και τα φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά. Σε κάποιες περιπτώσεις έτσι που έρχονται τώρα στο μυαλό μου και σε τοπικό επίπεδο, κάπως δύσκολο μου φαίνεται. Σε ένα άλλο ζήτημα, πρέπει λέει, να κλαδέψουμε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Κάποια είναι μεγαθύρια πραγματικά, ανάλογα με την ηλικία και την κατάστασή τους. Μιλάμε για τα δέντρα που βρίσκονται μέσα στο δικό σας χώρο. Απομάκρυνση των ξερών κλαδιών και των δέντρων από τα δέντρα και τους θάμνους. Επίσης, λέει, μην αφήνετε τα κλαδιά των δέντρων να ακουμπούν στους τοίχους, στη στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού. Να τα κλαδέψετε και να αφήσετε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι. Όσο τα διαβάζω αυτά, έρχονται εικόνες στο μυαλό μου από σπίτια που έχω δει, που έχω μπει, με ανθρώπους που έχω συναναστραφεί, που δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Κάτι λοιπόν πρέπει να δούμε με μεγαλύτερη προσοχή. Και βλέπω και άλλες παραμέτρους. Για παράδειγμα, είναι απαγορευτική η κατασκευή ακάλυπτης δεξαμενής καυσίμου κοντά στο σπίτι. Έτσι, δηλαδή κάποια που δεν είναι υπόγεια, ας πούμε. Πρέπει να έχουμε πυροσβεστήρες. Όλοι πρέπει να έχουμε πυροσβεστήρες. Και τώρα θυμίζω έτσι να έχουμε και στα αυτοκίνητά μας. Μην τύχει κάποιος έλεγχος, αλλά δεν είναι ο έλεγχος η ουσία. Είναι ότι αν κάτι συμβεί, μια μηχανική βλάβη, πρέπει να έχουμε κάτι να σβήσουμε τη φωτιά πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές θα τα βρείτε και αναλυτικά αν διαβάσετε τη σχετική έτσι, αναφορά των πυροσβεστών που μας προειδοποιεί, μας λέει να πάρουμε τα μέτρα μας. Δεν έχει νόημα εκ των υστέρων να λέμε τι είχαμε και τι δεν είχαμε στη διάθεσή μας για να προλάβουμε.

0: Palmar.
1: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610 270 551 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας.

Νομίζω ότι σας είπα και χθες, όχι νομίζω το είπα και χθες, αλλά το λέω και σήμερα, να μην χάσετε εσείς και όσοι έχετε παιδάκια, ανιψάκια, εγγονάκια, όλη αυτή τη χαρά που θα προσφέρει η διοργάνωση ποδηλατική, κορυφαία διοργάνωση, διεθνής, Day Tour of Hellas 2026. Υπάρχει βέβαια έτσι πολύ πράγμα, πολλές δραστηριότητες που θα γίνουν στο Αγρίνιο, αλλά να μην ξεχνάμε και το Δήμο Αμφιλοχίας που θα υποδεχθεί αύριο αυτήν την κορυφαία ποδηλατική διοργάνωση, θα φιλοξενήσει το δεύτερο σπριντ ευθείας του πρώτου ετάπ Ιωάννα Αγρίνιο. Λοιπόν, η Αμφιλοχία λοιπόν θα γίνει μέρος αυτής της πανελλαδικής διαδρομής, επιβεβαιώνοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας. Και αυτό που πληροφορούμαστε είναι ότι μετά την εκκίνηση από τα Ιωάννινα, το γκρουπ των αθλητών ποδηλατών θα περάσει από το Μενίδη και την παραθαλάσσια Αμφιλοχία με φόντο αυτόν τον υπέροχο αμφρακικό κόλπο. Θα τη δείξουν λοιπόν την Αμφιλοχία και τον αμφρακικό οι κάμερες και θα υπάρχει μια υπέροχη μετάδοση. Είδαμε και πέρυσι πόσο επαγγελματικά δούλεψαν αυτοί οι άνθρωποι και θα έχουμε ένα σπριντ δίπλα στο κύμα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η εικόνα θα αποτελέσει ένα από τα highlights της διοργάνωσης, τουλάχιστον τηλεοπτικά. Αγωνιστικά δεν γνωρίζουμε, δεν είμαστε σε θέση. Εντάξει, δεν έχουμε επαφή με το αντικείμενο. Οι τελευταίες σούζες έγιναν κάπου εκεί στα 17-18 νομίζω. Λοιπόν, ωραίες εποχές. Και η Αμφιλοχία λοιπόν θα φιλοξενήσει αυτό το σπριντ ευθείας που βρίσκεται γύρω στις 2,5 θα γίνει αυτό, σε ποιο χιλιόμετρο, στο 115,5 λέει εκεί στην παλιά Εθνική. Κομβικό λοιπόν αγωνιστικό σημείο για τους σπρίντερ και τις ομάδες τους και θα προσφέρει υψηλές ταχύτητες και ένταση. Προσοχή βεβαίως στα ατυχήματα, είχαμε δει ένα απευθέω βεβαίως αυτό που λέω, είχαμε δει ένα σοβαρό ατύχημα. Βέβαια σηκώθηκαν οι άνθρωποι με εγκάβματα πραγματικά από το σύρσιμο στην Πίσα κάτω, εκεί στο Δάκο κοντά την ημέρα που έφταναν στο Αγρίνιο πέρυσι. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να πάνε να δουλέψουν όλα ρολόι, να μην έχουμε πτώσεις, να υπάρχει μια ηρεμία. Και ο Δήμος Αμφιλοχίας καλεί πολίτες και συλλόγους να βρεθούν στο Μενίδη στη 1.30 και στην παραλία Αμφιλοχίας στις 2 για να χειροκροτήσουν τους ποδηλάτες και να απολαύσουν το μοναδικό ποδηλατικό υπερθέαμα με 120 αθλητές και 20 ομάδες από όλο τον κόσμο, δύο εθνικές της Ελλάδας και της Κύπρου ανάμεσά τους. Η φιλοξενία, όπως γράφει η ανακοίνωση του Δήμου Αμφιλοχίας, ενός επίσημου σπριντ ευθείας στην Αμφιλοχία, αναδεικνύει το παραθαλάσσιο μέτωπο και τη φυσική ομορφιά της περιοχής, ενισχύει την επισκεψιμότητα και την τοπική αγορά και δένει τον αθλητισμό με τη βιώσιμη κινητικότητα.

έχουν και τα σημειωματάκια επάνω από την αστυνομία. Χθες μοίραζαν οι άνθρωποι, πόρτα-πόρτα πήγαιναν και μας άφηναν τα χαρτιά που έλεγαν ότι έτσι θα έχει κατάσταση συγκεκριμένες ώρες και μας παρακαλούν να δείξουμε κατανόηση. Μην αφήσουμε τα αυτοκίνητα για να μας τα πάρει γερανός την άλλη μέρα. Ένα αυτό. Και δεύτερον, να διευκολύνουμε τους ανθρώπους που προσπαθούν να φτιάξουν μια άρτια έτσι ποδηλατική διοργάνωση, πραγματικά κορυφαία. Δεν είναι κάτι απλό, είναι δύσκολο και να το χαρούμε περισσότεροι από ό,τι πέρυσι. Δηλαδή, βάλτε στο πρόγραμμα, παίρνετε τα παιδάκια σας από το σχολείο, έχετε κάποιες δραστηριότητες, δεν ξέρω αν χρειαστεί να τις ακυρώσετε, αλλά δεν έχουμε κάθε μέρα ποδηλατικό γύρο Ελλάδος, δεν έχουμε 120 κορυφαίους αθλητές από όλο τον κόσμο εδώ. Ας το βάλουμε στο πρόγραμμά μας.

Για το προσκύνημα στην εικόνα άξιον εστί, στο μεσολόγιο μας γράφεται πολύ ότι είναι τεράστιες οι αναμονές, ότι κάποιοι περνούν από το πλάι και κάποιοι άλλοι περιμένουν υπομονετικά, γι' αυτό πραγματικά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, ξέρω ανθρώπους που πήγαν και έφυγαν γιατί δεν μπορούσαν την αναμονή για λόγους υγείας, γιατί είχαν ένα μικρό μαζί τους. Την Κυριακή που βρισκόμουν πάλι στο μεσολόγιο για άλλους λόγους, πάντα το απολαμβάνουμε το μεσολόγιο, είδα τι γινόταν. Δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά ήταν πολύ ο κόσμος και υπομονετικός ως επιτοπλίστων. Θα πρέπει να το γνωρίζετε αυτό, είναι τεράστιες οι αναμονές. Νομίζω ότι για κάποιους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν και κινητικές δυσκολίες θα πρέπει να βεβαίως να παρακάμπτουν τη σειρά και οι υπόλοιποι να επιτρέπουν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τώρα για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα υγείας που δεν είναι ορατά, πάρτε και ένα σκαμνάκι από αυτά που ανοίγουν, να καθίσετε. Λοιπόν, υπάρχουν βεβαίως και αυτοί που είναι αποτρεπτικοί, αν είναι δυνατόν. Τι κάνετε σήμερα και είναι δυνατόν που ζούμε το 2026. Για την πίστη των άλλων δεν έχω να σχολιάσω το παραμικρό.

Λοιπόν, μιλήσαμε για τα όσα συμβαίνουν γενικά στο Μεσολόγγι με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων και βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες το Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου στην αίθουσα εκδηλώσεων Ευανθία Καρβέλη στο Αιτωλικό. Έγινε η πρώτη παράσταση, ανέβηκε από το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού. Το φεστιβάλ εντάσσεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και τον επαιτειακό εορτασμό της επαιτίου αυτής. Οι μαθητές παρουσίασαν το έργο «Το μονοπάτι της δόξας, η έξοδος». Το προετοίμασαν με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους και πήγε αρκετός κόσμος εκεί. Αναδείχθηκε η σημασία της θεατρικής δημιουργίας στην απόδοση τιμής και στην ιστορική μνήμη. Αποτελεί λοιπόν συνεργασία του Δήμου αυτό το φεστιβάλ με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ιταλοκαρνανίας και συνεχίζεται και σήμερα στις 7.30 το απόγευμα με την παράσταση «Η σιωπή πριν την έξοδο» από το Δημοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά ως και τις 10 Μαΐου και θα δώσουν βήμα στη νέα γενιά για να αναδείξει την τοπική ιστορική κληρονομιά.

θέατρο και να μείνουμε και στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, γιατί ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής στο Μεσολόγγι και η θεατρική ομάδα Πρόβα, με αφορμή τα 200 χρόνια από την έξοδο, θέλοντας να τιμήσουν τους εξοδίτες αγωνιστές, παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση «Αχ Μεσολόγγι, αχ αίματα που χύσαμεν άδικα», που βασίζεται στα στρατιωτικά ενθύματα του Νικολάου Κασομούλη. Είναι μια εκδήλωση που τελεί υπό την αιγίδα της Μητρόπολης. Στις 16 Μαΐου Σάββατο και την επόμενη μέρα, Κυριακή 17, θα πραγματοποιηθεί αυτή η παράσταση στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Ελλάδας. 8.30 ώρα είναι προγραμματισμένη. Ένας ωραίος χώρος, πραγματικά. Όσοι δεν είστε μεσολογγίτες ή δεν είχατε την ευκαιρία και από το Μεσολόγγι να είστε, να παρακολουθήσετε κάποιο πολιτιστικό γεγονός, μου φαίνεται περίεργο να μην το έχετε κάνει. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, αμφιθεατρικός, όπως το λέει και το όνομά του, και γίνονται πολύ ωραίες δουλειές. Και επειδή ακριβώς υπάρχει και αυτή η ταύτιση με τον τόπο, το να είσαι στο χώρο, δηλαδή ό,τι γίνεται για παράδειγμα στον κήπο των Ηρώων, έξω από αυτόν, αισθάνεσαι κάπως μια εγκύτητα, νιώθεις ότι είσαι στο χώρο που πραγματικά θυσιάστηκαν οι άνθρωποι αυτοί και είναι ξεχωριστό. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει για παράδειγμα, να επικαλεστώ την Αχαΐα τώρα, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, όταν πηγαίνεις στα Καλάβρητα. Για κάποιους είναι απλός τόπος διακοπών ή να περάσουμε ωραία στο χιονοδρομικό, αλλά όταν ζεις την εμπειρία του να μπεις στο μουσείο, να συνομιλήσεις με ανθρώπους, με απογόνους των ηρώων εκεί των Καλαβρίτων, είναι αλλιώς τα πράγματα, είναι μια συγκλονιστική εμπειρία.

άλλα πολιτιστικά σας έχω με άρωμα Μεσολογγίου. Πιο κοντά τώρα, το Σάββατο 9 Μαΐου, ανήμερα του Αγίου Χριστοφόρου, στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο στις 8.30, στο πλαίσιο αυτού του εμβληματικού εορτασμού για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο, ο Δήμος Μεσολογγίου, ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, όπως είναι ολόκληρη έτσι η επωνυμία, παρουσιάζει μια κορυφαία μουσική σύμπραξη με το φωνητικό σύνολο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θυμίζω πάλι Σάββατο 9 Μαΐου στις 8.30 υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου μουσικού Δημήτρη Κτιστάκη, είναι διδάκτορας, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου, του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με τη συνοδεία του Αλέξανδρου Σιφάκη στο πιάνο, και η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πνευματικό και καλλιτεχνικό φόρο τιμής στη διαχρονική θυσία των ελεύθερων πολιορκημένων. Η σύμπραξη αυτή με το φωνητικό σύνολο του Πανεπιστημίου αναδεικνύει τη διαχρονική σημασία της εξόδου, συνδέει την ιστορική κληρονομιά της πόλης με τη σύγχρονη πανεπιστημιακή δημιουργία.

Όταν θέλετε να δείτε τι θα δείτε στον κινηματογράφο, να μπαίνετε στο συνείδηση.gr, στην ενότητα πολιτισμός. Λοιπόν, μια ταινία που εγώ απλά θα την πω, έτσι θα την αναγγείλω. Είναι μια ταινία thriller, μια τρομακτική ταινία. Θα ξεκινήσει η προβολή της την Πέμπτη, οπότε αλλάζουν τις ταινίες. Θα φύγει η Meryl Streep και θα έρθει αυτή η ταινία. Απευθύνεται μόνο σε ενήλικες που απολαμβάνουν τις ταινίες τρόμου. Η ταινία Hocum, αν δεν το είπα. Τη σκηνοθέτησε ο Ντέμιαν Μακάρθι και πρωταγωνιστούν οι Άνταμ Σκοτ και Πίτερ Κούναν. Διάβασα το σενάριο, διάβασα την ιστορία, καθόλου δεν μου άρεσε, αλλά εσείς, αν λατρεύετε αυτές τις ταινίες, έτσι, με το καλό να πάτε.

αλλά νωρίτερα στις 7, καθημερινά εκτός από τη Δευτέρα, να το σημειώσω και αυτό, μέχρι την Τετάρτη 13 Μαΐου, στο Δημοτικό Κινηματογράφο Άνισης θα προβληθεί στο Αγρίνιο το μουσικό ντοκιμαντέρ Billy Ellis Hit Me Hard and Soft, The Tour. Είναι γυρισμένη κατά τη διάρκεια της sold out παγκόσμιας περιοδίας της και φέρνει μια καινοτόμα νέα συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη μιας από τις πιο διάσημες και επιτυχημένες καλλιτέχνηδες της γενιάς της. Περισσότερα θα πούμε αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας, γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Καλή συνέχεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
4: Σκέψου, πρακτικά.
6: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
7: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας, όπως ανέφερε ο ίδιος σε δήλωσή του. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον εμπρισμό της Μαρφίνου που έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι, η Παρασκευή Ζούλια, η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου και ο επαμενόδας Τσάκαλης. Με ανάρτηση του Πρωθυπουργός τονίζει ότι 16 χρόνια μετά η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας και προσθέτει, χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις,
15: τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο, Βόρειο-Δυτική 3 με 5 και στο Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
19: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
18: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Βασίλης Χιώτης.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος δεν είναι εδώ σήμερα, μόνος μου είμαι. Κάτι τούτυχε, αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Χαιρετισμούς του δίνω. Και πριν ξεκινήσω την εκπομπή να πω χρόνια πολλά, γιατί για μένα έχω ειδικούς λόγους που της Αγίας Ειρήνης είναι μια ειδική μέρα για μένα και θέλω με την ευκαιρία να πω χρόνια πολλά στην Ειρήνη, στη Ρένα, να τις πιάσω μία-μία τώρα, περιμένετε. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη του Προέδρου. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη του Γενικού Γραμματέα. Είναι οι δύο Ειρήνες που είναι στο Μαξίμου. Δεν λέω επώνυμα γιατί τις πλακώσουν στα ρουσφέτια, οπότε κατάλαβαν αυτές. Θα τις τα πούνε γιατί γίνεται αποδελτίωση κάθε μέρα και να μην ακούνε θα τις τα πούνε. Χρόνια πολλά κορίτσια, κάθε καλό σας εύχομαι. Αλλά ιδιαίτερος θέλω να πω χρόνια πολλά στη Ρένα από τα Χανιά, το αγαπημένο μου κορίτσι, το καλύτερο πιλάφι της Κρήτης, παιδιά. Ρένα μου χρόνια πολλά, Στέλιο μου να τη χαίρεσαι. Τώρα ανταλλάσσουμε μερικούς κώδικες εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει, γι' αυτά είναι τα ωραία, γι' αυτό είναι το ραδιόφωνο. Κάποτε μόνο γι' αυτό υπήρχε το ραδιόφωνο, για να κάνουμε αφιερώσεις. Να πω χρόνια πολλά και στα κορίτσια του Sky, στην Ελένη Βαρβιτσιώτη και στην Βικτόρια Δενδρινού, διότι το πρώτο επεισόδιο του Χιλιοστού που προβλήθηκε χρες ήταν αντάξιο των προσδοκιών μας. Εμείς τα λέγαμε και από χθες ότι αξίζει να τα βλέπεις αυτά για να καταλάβεις πόσων ειδών πολιτικοί υπάρχουν στη χώρα. Υπάρχουν οι πολιτικοί που λένε στην προεκλογική περίοδο θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βελτιώσω την καθημερινότητά σου, άλλοτε πετυχαίνουν, άλλοτε όχι. Υπάρχουν και οι πολιτικοί που λένε θα σου πω αυτά που θες να ακούσεις και δεν έχει καμιά σημασία αν θα τα κάνω. Θα σου αρπάξω την ψήφο, θα ανέβω στην εξουσία, θα περάσω καλά, γιατί καλά περάσανε. Γι' αυτό και ο Τσίπρας μιλάει ακόμα για την κυβερνώσα αριστερά. Προσέξτε, όχι για την αριστερά, για την κυβερνώσα αριστερά. Η κυβερνώσα τον ενδιαφέρει, όχι η αριστερά. Γιατί άμα τον ενδιέφερε η αριστερά, δεν θα έκανε συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο να ξεφτυλίσει τους αγώνες της αριστεράς. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Δημήτρη Γιαννήρη, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, να πω με την ευκαιρία ότι η Δήμητρα Σταματίου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε και ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Διάλεξα μερικά επιλεγμένα αποσπάσματα από το πρώτο επεισόδιο του Χιλιοστού. Και πρώτα θέλω να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος αποκάλυψε στην εκπομπή ότι όταν τάσπασε σε αυτή την περίφημη συνέντευξη ο Βαρουφάκης με τον Ντάισενμπλουμ, ο Ντάισενμπλουμ πήρε τον Μάριο Ντράγκη, τον τότε κεντρικό τραπεζίτη, του είπε τι συνέβη και ο Ντράγκη πήρε τον τραπεζίτη του στην Ελλάδα, δηλαδή τον Γιάννη Στουρνάρα, να τον ενημερώσει ότι ο Υπουργός Οικονομικών στην Ελλάδα είπε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με την Ευρώπη και με την Τρόικα. Ακούστε τη διήγησή του για να καταλάβετε.
1: Βλέπουμε αυτό το επεισόδιο εκεί στην τηλεόραση με τον Γιάννη Βαρουφάκη και σηκώνεται ο Ντάισενμπλουμ και φεύγει. Όλοι υποθέσαμε ότι κάτι υπόθηκε δυσάρεστο και έφυγε. Το έμαθα 15 λεπτά μετά. Εξεπλάγιν, μου λέει ο Ντράγκη, όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θα βάλω έκτακτο διοικητικό συμβούλιο να το κουβεντιάσουμε. Του λέω, μα μην τον πιστεύεις, δεν μπορεί να το κάνει. Και θα μιλήσω με τον Πρωθυπουργό. Μου λέει, κάντο άμεσα όμως, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα, εάν διαδοθεί στην Ευρώπη, θα είναι πάρα πολύ τοξικό και για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παίρνω λοιπόν τον κύριο Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό τότε, και του μεταφέρω αυτή τη συζήτηση και μου λέει, μα όντως του είπε κάτι τέτοιο? Λέω, βεβαίως. Μου λέει, τι μπορώ να κάνω? Λέω, θα σας δώσω το τηλέφωνο του κυρίου Ντράγκη να τον πάρετε και να του πείτε ότι δεν ισχύει αυτό. Και το έκανε.
0: Προσέξτε τώρα να δείτε μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Η κυβέρνηση του Τσίπρα έγινε στις 26 Ιανουαρίου, μια μέρα μετά τις εκλογές, 26 Ιανουαρίου του 2015. Το πρώτο ραντεβού Βαρουφάκη Ντάισενμπλουμ έγινε, αν θυμάμαι καλά, 30 Ιανουαρίου, 4 μέρες μετά. Και η επικοινωνία Τσίπρα-Ντράγκη έγινε μια μέρα μετά, δηλαδή 31 Ιανουαρίου. 6 μέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας, ο κύριος Τσίπρας έκανε την πρώτη του κολοτούμπα. Δηλαδή πήρε τον κεντρικό τραπεζίτη, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του είπε «Μην ακούς τις ανοησίες που λέει ο υπουργός μου. Δεν πρόκειται να τα σπάσουμε εμείς με την Τρόικα». Αυτό έγινε. Ο Δε Βαρουφάκης που έκανε το παλικάρι μπροστά στον Ντάινσεμπλουμ, όπως αποκάλυψε ο Ντάινσεμπλουμ χτες στο επεισόδιο, μετά τον κυνηγούσε στο ασανσέρ για να του πει «Έλα ρε παιδί μου, τώρα είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, δεν τα εννοώ όλα αυτά που λέω». Τα παιδιά ανέλαβαν την εξουσία και από την πρώτη μέρα ξεκίνησαν το δούλεμα, όπως το δούλεμα είχαν ξεκινήσει και πολύ νωρίτερα. Διότι η καρδιά του δουλέματος προς τους Έλληνες πολίτες ξεκίνησε το φθινόπωρο το 2014, όταν πήγε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και έταξε στους Έλληνες πολίτες λαγούς με πετραχίλια. Λέγαμε τότε, μα είναι δυνατόν να είναι από κάτω οι υπουργοί του Σύνταγμα θες τα πλάνα και να χειροκροτούν όλες αυτές τις ανοησίες που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι. Ακούστε τι έλεγε εκ των υστέρων, τι λέγανε οι υπουργοί για αυτές τις εξαγγελίες. Οι υπουργοί του Τσίπρα στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο που φωτογραφιζόντουσαν καμαρωτοί στην πρώτη ορκομοσία της κυβέρνησης. Πρώτα-πρώτα ο κύριος Λαφαζάνης.
2: Εσείς όταν ήσασταν εκεί στο κοινό στη Θεσσαλονίκη, τι σκεφτήκατε?
3: Τι σκεφτήκαμε? Ότι αερολογεί αυτή τη στιγμή, αλλά τα αυτιά από κάτω ήταν πολύ ευχαριστημένα.
4: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1 εκατομμύριο.
3: Εκεί το χειροκρότημα σκέπαζε τα πάντα. Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα. Οποιοδήποτε και θετικό να υπήρχε εκεί για να εφαρμοστεί, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αν δεν καταργήσει στα μνημόνια.
2: Δεν καθίσατε με στυλό και χαρτί να τα βάλετε κάτω?
3: Όχι, μα τα έβαζες κάτω και δεν βγαίνανε. Αλλά έλεγε ότι εμείς δεν πρόκειται να έχουμε από την πλευρά της Τρόικας δυσκολίες.
0: Τα έβαζες κάτω με χαρτί και στυλό, δεν βγαίνανε, αλλά ακουγόταν ωραία στα αυτιά. Το λέω αυτό διότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται τώρα μέσα σε αυτή τη συγκυρία για να μας πει «Μα δεν κάναμε κανένα λάθος, όλα καλά τα κάναμε». Και εσείς κύριοι του Sky και κυρίως οι δύο συναδέλφοι σας που το κάνετε το ρεπορτάζ, κάνετε δολοφονία χαρακτήρα, διότι ο κύριος Τσίπρας και γενικώς η αριστερά όταν μιλά για δολοφονία χαρακτήρα δεν εννοεί αυτό που εννοούμε όλοι δολοφονία χαρακτήρα. Δολοφονία χαρακτήρα είναι όταν συκοφαντείς κατά σύστημα κάποιον μέχρι που να τον εξοντώσεις πολιτικά. Εδώ το ότι θεωρούν δολοφονία χαρακτήρα όταν θυμίζεις τα γεγονότα, διότι αυτά που ακούσαμε δεν τα αφηγείται κάποιος τρίτος, τα αφηγούνται οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Ακούστε τον κύριο Σταθάκη, Υπουργό Οικονομίας, ο μεγαλύτερος παραλίας που υπήρχε στην κυβέρνηση, διότι το λέω με την καλή έννοια παραλίας, διότι είχε αυτή την άνεση του Bon Viver που όλα αυτά που συνέβαιναν ήταν μια ωραία εμπειρία για τον ίδιο. Ακούστε.
5: Το βγήκα από το σπίτι μου, συνειδητοποίησα ότι ο ένας στους δύο χανιώτες είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία. Ο ένας στους δύο χανιώτες είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν μια κάτι γνώμη συγκινητική στιγμή, γιατί ξαφνικά όλος αυτός ο κόσμος είπε προχωρήστε.
0: Βάλε και το δεύτερο Σταθάκι. Ταιριάζει γάντι.
6: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε.
5: Ήταν ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο, άρεσε στους κριτικούς και τα λοιπά.
2: Δεν σας προβλημάτισε σαν έτσι κεντρικό μέλος του οικονομικού επιτελείου?
5: Κοιτάξτε τώρα, η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται. Και οι αγοράς ήξεραν και εμείς ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει το θυμικό, υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να συντηρούνται.
0: Όλοι ξέρανε, σου λέει, ότι λέγαμε ανοησίες. Αλλά όλοι αυτοί που ξέραν ότι λέγαμε ανοησίες δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει ότι εμείς τους δουλέψαμε ψηλό γαζί, κάναμε το κέφι μας, απολαύσαμε τα προνόμια της εξουσίας και περάσαμε ωραία για 5 χρόνια. Όλα καλά, μπράβο τους, μας ξεγελάσανε, πολύ ωραία. Τώρα που έρχεσαι και λες δεν έχω κάνει κανένα λάθος, αυτά τα ίδια θες να κάνεις? Και εν πάση περιπτώσει, άμα θες να δείξεις ότι ωρίμασες, δεν πρέπει σε κάτι από αυτά, αντί να λες ανοησίες περί δολοφονίας χαρακτήρα, να βγεις και να πεις εντάξει ρε παιδιά, είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Αλλά όχι. Όχι. Γιατί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω? Σου λέει ο Έλληνας. Ξεχνάει. Ο Έλληνας είναι χαζός και αυτός την καλοπέρασή του θέλει. Μπορώ να τους ξαναδουλέψω. Άμα τους πω τώρα ξανά ότι θα επιστρέψω πίσω το 13ο και το 14ο μισθό, θα τους αρέσει. Και σου λέει, που ξέρεις, μπορεί ο Τσίπρας και να το κάνει και θα τους κλέψω πάλι την ψήφο. Αυτή είναι η λογική. Με αυτή τη λογική λοιπόν πάμε. Γι' αυτό όποιος δεν είδε το πρώτο επεισόδιο του χιλιοστού, του προτείνω ανεπιφύλακτα να το δει. Κάτι θα διδαχθεί και να δει και τα επόμενα. Διότι αυτή η επταετία, γιατί δεν φταίει μόνο ο Τσίπρας, είπαμε, από το 2008 έως το 2015 όλοι οι πολιτικοί, όλες οι κυβερνήσεις ανεξαρτήτως πετούσαν αετό σε βάρος της οικονομίας. Το βλέπω να ξανάρχεται και επειδή το βλέπω να ξανάρχεται, λέω, δείτε το ντοκιμαντέρ, τουλάχιστον αυτή τη φορά, όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσετε που πλησιάζει, να το κάνετε κάπως πιο υπεύθυνα. Αυτό. Λοιπόν, μάλλον άστο, Δημήτρη, μην παίρνεις, εφάγαμε το χρόνο με την πολυλογία μου, οπότε μην ζαλίζουμε το Σταύρο, άσε, θα πάμε στα υπόλοιπα θέματα, γιατί έχω και πολλά να πω σήμερα. Αλλάζω θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις εξαγγελίες του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σήμερα το πρωί στο Μέγκα, όπου μετά το θόρυβο που έγινε και αφού πέρασαν κάποιες μέρες που όλοι μαζί φωνάζαμε «Μα δεν βλέπετε ρε παιδιά τι γίνεται με τα πατίνια, έχει ξεφύγει η κατάσταση», βγήκε επιτέλους ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ανακοίνωσε νομοθετική πρωτοβουλία για τα ηλεκτρικά πατίνια.
7: Πρώτα-πρώτα υπάρχει θέμα των ανηλίκων, έτσι.
8: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
7: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι. Άρα, σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι που δεν κυκλοφορούν οχήματα. Τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
2: Πώς, με νόμο.
7: Με νόμο, ναι.
2: Α, δεν είπα, απαγορευτό.
7: Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι του, σε μια πλατεία, σε μια παιδική χαρά, και είναι άλλο ζήτημα να κυκλοφορεί ένα παιδί με 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη λεωφόρο. Αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Πράγματι, έχει δίκιο σε όλα όσα λέει ο κύριος Υπουργός, αλλά έχω μια απορία. Πράγματι, τα πατίνια τα καβαλάνε ανήλικοι. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αν θυμάμαι καλά, έτσι κι αλλιώς προβλέπει ότι ο ανήλικος δεν μπορεί να οδηγεί στο δρόμο οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς, είτε είναι μηχανάκι, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι πατίνι. Θα μου πεις, το πατίνι είναι σαν το ποδήλατο. Δεν έχει αριθμό. Ναι, αλλά το πατίνι είναι υποβοηθούμενο. Δεν έχει πετάλι. Είναι άλλο το πατίνι που το σπρώχνεις με το πόδι και άλλο το ηλεκτρικό που αναπτύσσει τέτοια ταχύτητα. Γιατί με το πόδι καταρχάς δεν θα βγεις στο δρόμο και άμα βγεις πόσο να το πας. 5 χιλιόμετρα, παραπάνω δεν πάει. Ενώ αυτά πάνε με 60. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι στα πατίνια θα μπει μία τάξη. Ωραία τα πατίνια. Οι γουρούνες. Πόσοι πρέπει να σκοτωθούν πια με γουρούνες για να αποφασίσει η κυβέρνηση ό,τι κάνει με τα πατίνια να το κάνει με τις γουρούνες? 2 φορές μέχρι τώρα από διάφορες κυβερνήσεις έχει φτάσει διάταξη στο Μαξίμου για να καταργηθούν οι γουρούνες ή να δίδονται με περισσότερη αυστηρότητα, και όχι άμα έχεις ένα δίπλωμα αυτοκινήτου παίρνεις μια γουρούνα και σκοτώνεσαι εσύ, σκοτώνεται και η οικογένειά τους. Και 2 φορές σταμάτησε. Τι είδους συμφέροντα κρύβονται πίσω από τις γουρούνες που διαφεντεύουν ολόκληρες κυβερνήσεις? Γιατί εγώ γνωρίζω τουλάχιστον 2 υπουργούς μεταφορών που εισηγήθηκαν κατάργηση
8: του μέσου αυτού ή αν όχι κατάργηση, περιορισμό, και δεν τελεσφόρησαν οι προσπάθειές τους. Και όχι μόνο αυτό. Παλιά ξέραμε ότι οι γουρούνες νοικιάζονται στις παραλίες για να κάνεις καμιά ομορφιά εκεί πέρα να εντυπωσιάσεις το κορίτσι. Τώρα ανακαλύπτω ότι και στα βουνά πια, σε κάθε ξενοδοχείο που σέβεται τον εαυτό του, έχει και ένα πάρκινγκ γεμάτο με γουρούνες για τους πελάτες του. Και παίρνουν οι οικογένειες τους γουρούνες και τους μαζεύουν τα ασθενοφόρα από ποτάμια, λίμνες, επαρχιακούς δρόμους, κανονικούς δρόμους. Χαμός γίνεται. Γιατί λοιπόν μόνο για τα πατίνια και όχι και για τις γουρούνες? Έχω μια απορία, ελπίζω θα μας τη λύσει μεθαύριο ο Υπουργός Μεταφορών που θα τον έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί με τον Νότη. Και κάτι τελευταίο πριν πάω στις διαφημίσεις. Γίνεται μεγάλος καυγάς μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ποιος υπονόμευσε τη συμφωνία και δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν τα δύο κόμματα, παρότι είχαν διαβουλεύσεις και δύο το παραδέχονται, για να οριστούν επικεφαλής τους δύο ανεξάρτητες αρχές. Διότι έχει σημασία να μάθουμε στο τέλος ποιος μιλάει για συνένεση και δεν την εννοεί και ποιος μιλάει για συνένεση και την επιδιώκει. Για ακούστε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Open, στην τηλεόραση του Open.
9: Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης το τελευταίο τρίμηνο, δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές. Κλήσεις. Και υπάρχουν και μηνύματα. Ναι. Το έχω δει με τα μάτια μου. Δεν είναι αναπάντητες.
2: Δεν είναι
9: αναπάντητες. Είναι συνομιλία.
2: Είναι συνομιλία.
9: Για να ξέρει ο κόσμος την αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι ότι μετά από όλες αυτές τις επικοινωνίες και την ανταλλαγή κλήσεων, με θεσμικό τρόπο το ξαναλέω, που ναι, πολύ καλά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης και επικοινωνούσε.
10: Ναι, ναι.
9: Ο κ. Ανδρουλάκης φοβήθηκε ότι οι νέοι εν δυνάμει εταίροι του θα τον μαλώσουν στη Βουλή ότι μιλάει με την κακιά δεξιά. Το ΠΑΣΟΚ
10: πιέστηκε από την υπόλοιπη αντιπολίτευση.
9: Ο κ. Ανδρουλάκη είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση για τον κ. Χατζηδάκη σε δύο ονόματα.
8: Άρα αυτό είναι αλήθεια, που δεν νομίζω ότι μπορεί να λέει τέτοια ψέματα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να έχεις μιλήσει 20 φορές ο πρόεδρος, ο αρχηγός αντιπολίτευσης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Να έχεις συμφωνήσει σε δύο ονόματα και μετά να πάρεις το λόγο σου πίσω. Δεν είναι ό,τι καλύτερο για τους πολιτικούς που θέλουν να λένε ότι έχουν συνέπεια μεταξύ των λόγων και των πράξεών τους. Έτσι το ακούω εγώ. Και να πεις έγινε μια επικοινωνία, κάποιος δεν κατάλαβε καλά, έχει καλός. Άμα μιλάνε 20 φορές δύο άνθρωποι, δεν μένουν περιθώρια παρερμηνιών. Άρα εδώ έτσι...
11: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
12: Smart και αρμονία.
13: Αρμονία και smart.
12: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
13: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
12: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
13: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
14: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
13: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
10: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
16: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
17: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
18: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
17: Μα η λύση είναι μία.
18: Ποια?
17: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
18: Αλήθεια?
17: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
18: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
17: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
18: Εισαγωγής να υποθέσω.
17: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
18: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
17: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
18: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
10: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
19: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
10: και στο www.lavaenergy.gr.
19: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
20: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Τον Σκαραμαγκάλα και στα δύο ρεύματα της Λοφορού Δακελία στη Νέα Φιλαδέλφια. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ο κ. Χρυσοχοίδης δήλωσε ότι η χρήση των πατινιών από ανήλικους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και όχι στους δρόμους. Τόνισε ότι συζητά το θέμα με τον αρμόδιο Υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ, μία ημέρα μετά τις ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούζ και τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν με το σχέδιο Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς εισαγωγής αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 25%, δήλωσε ο Αμερικανός εκπρόσωπος εμπορίου, μιλώντας σε ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι υποπτεύεται τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο του Χανταϊού, αφού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι σε Ολλανδικό κουρασγερόπλοιο έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα, ενώ 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Διευθύντρια του οργανισμού σημείωσε ότι το πιο πιθανό είναι η αρχική μόλυνση να έγινε εκτός πλοίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είναι μαζί μου ο Νίκος Φιλιππίδης, μιας και λείπει ο Νότης, να κάνουμε μια συζήτηση οργανωμένη, χωρίς να μας διακόψει.
1: Λοιπόν, επειδή δεν μας ακούει κανείς, ναι Βασίλη, αυτό να κάνουμε.
0: Καταρχάς, πριν πάμε στα δικά μας, θέλω να σου πω ότι έχω πάθει τραλαλά με μια είδηση που διαβάζω από το πρωί. Αυτό με το ρυφηφί στη Θεσσαλονίκη, το έχεις δει?
1: Δεν το έχω δει, όχι, για πες.
0: Λοιπόν, ήρθε μια είδηση το πρωί ότι κάτι μάγκες στη Θεσσαλονίκη κάνανε μια ληστεία με τη μέθοδο του ρυφηφί και μπήκαν σε ένα μεσητικό γραφείο, όπως έγινε το ρυφηφί το γνωστό, εκεί είδα και το σύριαλ στην Κοσμοτέ πρόσφατα, στην Τράπεζα Εργασίας. Και πήρανε 300.000 ευρώ, 297.000 ευρώ για την ακρίβεια. Και λέω, μπράβο, μεσητικό γραφείο, 297.000 ευρώ.
1: Υπάρχουν μαύρα στην
0: αγορά. Τι γίνεται, αγορά κινήτων. Αποσαφηνίζεται τώρα ότι η λία των ληστών από το ρυφηφί ήταν 297 ευρώ.
1: Τι έγινε?
0: Ούτε τα λεφτά τους δεν βγάλανε.
1: Ούτε το τσαπικό, τίποτα, απολύτως.
0: Ούτε τα μηχανήματα που αγοράσανε. Τζάμπα τα μεροκάματα, τζάμπα όλα. Δηλαδή, αυτούς τους ρυφηφίδες θέλω να τους γνωρίσω.
1: Εργάτες καλοί.
0: Τώρα, τι έχει συμβεί? Ή είχαν λάθος πληροφορίες ότι εκεί υπάρχει χρήμα πολύ, γιατί κάποιος ξεπλένει και μπήκαν οι μάγκες και φύγανε μάδια χέρια. Ή δίπλα στο μεσητικό γραφείο υπήρχε κάποιο άλλο μαγαζί που είχε λία και μπήκανε στο μεσητικό για να τρυπήσουν παραδίπλα. Κάτι έγινε, κάποιος συναγερμός τύπησε, ποιος ξέρει. Τα παρατήσανε και φύγανε. Αλλά όταν διαβάζεις ότι κάποιοι δουλεύανε μέρες για να φτιάξουν ρυφηφί, μπήκανε και πήρανε 297 ευρώ, προσέξτε, όχι 200, ούτε 290, 297, πήραν και το δίφραγκο.
1: Όχι τίποτα.
0: Τους λυπάται η ψυχή σου, δηλαδή. Θα ήθελα να τους γνωρίσω.
1: Και δεν βρίσκεις εργαζόμενο για οικοδομή, ούτε για ζήτο, έτσι. Δεν υπάρχει. Και τα μεροκάματα πλέον πάνω από κατοστάρικο στην οικοδομή.
0: Ναι.
1: Για τους καλούς. Δηλαδή, όπως αυτοί οι οποίοι είναι καλοί προφανώς, για να κάνουν μια τόσο έτσι επιδέξια δουλειά.
0: Ρε, τι γίνεται στο κόσμο.
1: Αλλά δεν τους πάει αυτό το επάγγελμα που διαλέξα. Διαλέξα λάθος κλάδο τελικά.
0: Άμα δεν το έχει. Λοιπόν, γιατί σε φώναξα εδώ?
1: Ναι.
0: Δύο μέρες τώρα προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτή η διάταξη με τόση τυμπανοκρουσία που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την Κυριακή στο μήνυμά του, που λέει, παιδιά, άμα πάρετε καταναλωτικό δάνειο ή αν είχατε πάρει καταναλωτικό δάνειο, τέρμα τα πανωτόκια. 10 χιλιάρικα θα πάρεις, το πολύ 13 θα πληρώσεις. Η απορία λοιπόν που έχω είναι η εξής. Αυτό αφορά και τα παλιά δάνεια ή μόνο τα καινούργια?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, είναι προϊόν συζήτησης σε αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, στο κείμενο του, ξαναπήγα στο κείμενο του Πρωθυπουργού, χτες το βράδυ εννοείται.
0: Ναι.
1: Δεν λέει, ούτε αφήνει εννοηθεί για παλαιά. Πουθενά.
0: Άρα, με συγχωρείς τώρα, τι ήρθε και μας είπε, ότι άμα πάρεις από τώρα και στο εξής ένα δάνειο 10 χιλιάρικα με την κάρτα σου ή ξέρω εγώ με την τράπεζα, δεν πρόκειται η αυτή να σου δώσει πάνω από 13, να
1: τρέιτον,
0: σου χρεώσει κάτω από 13.
1: Τρέιτον, επειδή αυτή η διαβούλευση γίνεται εδώ καιρό με τις τράπεζες, οι τράπεζες δεν σχημάτισαν αυτή την άποψη. Μίλησα.
0: Ναι.
1: Δεν σχημάτισαν την άποψη ότι θα έχει αναδρομικότητα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εκκρεμεί, έτσι, μία συνομιλία που θα την κάνω λίγο πιο μετά και με τον αρμόδιο υπουργό. Αλλά γενικώς δεν έχει κανείς την αίσθηση, και να σου το περιγράψω ανάποδα, σε περίπτωση που ίσχυε η αναδρομικότητα θα προέκυπτε ένα ποσό.
0: Ναι,
1: μια ζημιά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο. Ναι. Αλλά θα ήταν μια ζημιά. Για τους servicers, το οποίο αυτόματα έχουν φάει τη ζημιά από το νόμο Κατσέλη. Πρόσεξε.
0: Συνάδελφός μας καλός με ενημερώνει και εκείνος ότι ρώτησε τον αρμόδιο υπουργό και το είπε μόνο για τα νέα δάνεια.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Αλλά κάτσε τώρα, γιατί εδώ μυρίζουμε απάτη. Έλεγα στο πρώτο μέρος, μη μου πουλάς πράγματα που δεν θα κάνεις, πούλα μου αυτά που κάνεις. Στο μήνυμα του Πρωθυπουργού έλεγε, αφορούν τα καταναλωτικά δάνεια από τράπεζες και servicers.
1: Ναι.
0: Οι servicers, δηλαδή τα fund,
1: είναι παλιά
0: δίνουν δάνεια καινούργια.
1: Όχι, είναι παλιά.
0: Τότε πώς αφορά τους servicers?
1: Δεν τους αφορά.
0: Κάτσε, δηλαδή κάποιος παραπλάνησε τον Πρωθυπουργό τώρα, μου λες.
1: Δεν τους αφορά. Πρώτα απ' όλα, όλα αυτά. Ο Πρωθυπουργός γνωρίζει άριστα οικονομικά, είμαι σίγουρος ότι και ο ίδιος.
0: Δεν μπορεί να λέει αφορά τους servicers και να μην τους αφορά.
1: Η άλλη υπόθεση του νόμου Κατσέλη αφορούσε τους servicers.
0: Ακριβώς.
1: Αφορούσε και τις τράπεζες. Η διάταξη είναι σημαντική, δεν το συζητάμε. Γιατί η διάταξη βγάζει τον κίνδυνο και έρχεται να προστατεύσει τον δανειολήπτη από υπερβολικό δανεισμό. Από υπερβολικό δανεισμό.
0: Μα γιατί να προστατέψει τον νέο δανειολήπτη?
1: Τα διαβάζουμε πάντα από την άλλη άποψη.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Μετά από όλα αυτά που περάσαμε, αν μας έγινε κάτι μάθημα, είναι δεν παίρνεις δάνειο άμα δεν μπορείς να το ξεπληρώσεις. Τελεία.
1: Μας έγινε.
0: Τώρα τι κάνουμε, δηλαδή λέμε πάτε παιδιά, πάρτε δάνειο, εκλογές έρχονται.
1: 94...
0: Πάρτε δάνειο, μη σας νοιάζει, Βασιλή, το πολύ πολύ 30% θα σας χρεώσω.
1: 94.000 καταναλωτικά δάνεια έχουν δοθεί στο πρώτο τρίμηνο του έτους. 94.000.
0: Αυτό το έτος.
1: Αυτό το έτος.
0: Γι' αυτό σου λέω εγώ τρομάζω.
1: Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν που πήραν όλα αυτά τα καταναλωτικά δάνεια και είχαν κάποιο είδους ανάγκη να καλύψουν. Φαντάζεσαι ότι ξεκίνησαν με την προοπτική να το αποπληρώσουμε ή ξέραν όλες τις προϋποθέσεις γρήγορα?
0: Δεν ξέρω με τι ξεκίνησαν.
1: Είχαν μια ανάγκη και στη δυσκολία τους, προσφύγανε στον τραπεζικό δανεισμό.
0: Δεν τους πιάνει όμως ούτε αυτούς.
1: Όχι, δεν τους πιάσει. Είναι αφορά το νέο δανεισμό.
0: Το νομοσχέδιο, από εδώ και στο εξής.
1: Το νομοσχέδιο ακόμα δεν το έχουμε δει. Το κείμενο θα δοθεί για δημόσια διαβούλευση ενδεχομένως και μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Αλλά δεν υπάρχει καμία απολύτως αίσθηση και επαναλαμβάνω και καμία πρόβλεψη για το ποιος θα πληρώσει τη ζημιά, γιατί όταν υπογράφεις μία σύμβαση υπολογίζονται οι τόκοι σου. Και οι τόκοι σου κατευθείαν γράφονται στα βιβλία των τραπεζών. Οι τράπεζες έχουν ένα συγκεκριμένο λογιστικό τρόπο που αποτυπώνουν τα πάντα. Αν λείψει, αυτόματα λείπουν λεφτά. Τα λεφτά αυτά ποιος του πληρώσει? Τα λεφτά αυτά έχουν σχέση πρώτα απ' όλα με τον καταθέτη και την ασφάλεια του καταθέτη, που είναι πάρα πολλοί Έλληνες καταθέτες, γιατί έχουμε πολλές καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες.
0: Πάνω από 220. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ναι.
0: Αν δίνανε, αν χαρίζανε τα παλιά δάνεια, ναι, θα έλεγα συγγνώμη κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά εγώ είμαι, άντε να μην πω τι είμαι, ναι, που πληρώνω τόσα χρόνια αντιδόση μου κανονικά. Άρα καλά κάνει και δεν το δίνει για τα παλιά δάνεια. Ναι. Δεν του κάνω κριτική που δεν το δίνει για τα παλιά δάνεια. Αναρωτιέμαι όμως, γιατί πρέπει ένας πρωθυπουργός να κάνει ένα μήνυμα για να εξαγγείλει κάτι τέτοιο για το μέλλον, που το μόνο που μπορεί να καταφέρει είναι να χαϊδέψει τα αυτάκια όσων τα προηγούμενα χρόνια είχανε τις κάρτες και πηγαίνανε και τραβάγανε αβέρτα μετρητά.
1: Ναι,
0: δηλαδή πάνω που λέμε ρε παιδιά μην ξανακάνουμε τα ίδια, μου φαίνεται σαν να τον ενθαρρύνεις κάποιον να ξανακάνει τα ίδια.
1: Ναι, έχω την αίσθηση ότι περισσότερο αναζητούνται τρόποι συμμαζέματος ορισμένων τομέων οι οποίοι ήταν μια παλιά πληγή που είχε μείνει ορθάνυχτη. Δηλαδή η τρύπα του δανεισμού.
0: Είναι πολύ απλό να πεις ότι το επιτόκιο δανεισμού εδώ και στο εξής μειώνεται. Δεν μπορείς να πηγαίνεις να παίρνεις μια κάρτα.
1: Σωστά.
0: Και να πληρώνεις επιτόκιο, πόσο είναι σήμερα, 12?
1: Είναι διψήφιο σίγουρα.
0: Ναι, κάπου εκεί.
1: Τα χωρίς προσημείωση δάνεια έχουν σχεδόν κατά κανόνα διψήφιο επιτόκιο, ναι.
0: Και επιπλέον με ενοχλεί που μετά την εξαγγελία αυτή δεν βγήκε και κανείς από τις τράπεζες να πει παιδιά είναι καλό, παιδιά είναι κακό, παιδιά θα το κάνουμε, από πότε θα το κάνουμε, τι θα ισχύει, πώς θα ισχύει.
1: Δεν έχουν δει νομοθέτημα. Παρουσιάστηκε κάτι σε επίπεδο εξαγγελίας.
0: Συζητήθηκε προηγουμένως με τις τράπεζες πριν εξαγγελθεί.
1: Έχει γίνει, αλλά το νομοθέτημα δεν το έχουν δει. Και αυτό ακόμα που σου λέω, τώρα από όσο μιλάμε, μου στέλνουν από τράπεζες, από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά, ότι δείχνει ότι είναι μόνο για τα νέα. Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει το νομοθέτημα. Αυτό μου λένε.
0: Και έχω μια άλλη απορία.
1: Ναι.
0: Εγώ άκουγα τον Πιερακάκη τις προηγούμενες ημέρες που έλεγε έχουν δίκιο συγκρινιάζουν μεταξύ αυτών και εγώ που για να μην παρεξηγηθώ δεν έχω κανένα δάνειο ακάλυπτο, αλλά έλεγα ότι αυτά τα funds συμπεριφέρονται με τέτοια αλητεία πια που πας, έχεις πάρει ένα δάνειο 100.000, πήγε με τους νόμιμους στόκους 150.000. Τους παίρνεις τηλέφωνο να συνεννοηθείς πώς θα πληρώσεις 150 και σου λένε το δάνειό σας είναι 200.000. Και λες πώς είναι 200 παιδιά, 150 είναι. Όχι, είναι 200. Του λες στείλτε μου με ένα χαρτί, σου λέω περιπτώσεις φίλων που μου έχουν στείλει τα έγγραφα.
1: Όχι, δεν διαφωνώ.
0: Στείλτε μου με ένα χαρτί το 200 πώς αναλύεται. Δεν το στέλνουν. Είχαν πάρει τηλέφωνο από το Υπουργείο Οικονομίας λοιπόν και μου είχαν πει έχεις δίκιο σε αυτό, θα υπάρξει παρέμβαση από την κυβέρνηση. Δεν έχω δει καμιά παρέμβαση. Υπάρχουν χιλιάδες κόσμο που ταλαιπωρούνται από την τοκογλυφία των φαντς και δεν βλέπω τίποτα να γίνεται. Αυτή είναι η άλλη απορία μου.
1: Κοίτα, πρώτα απ' όλα τα φαντς είναι επενδυτές οι οποίοι μπήκανε και αγοράσανε
0: πολύ
1: συμμετοχή
0: φθηνά.
1: Πολύ φθηνά, σε εποχή όμως που δεν είχαμε και σε διαφορετική περίπτωση θα τα πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος. Ήταν μια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Συμφωνώ.
1: Όχι, να τα λέμε με σαφήνεια για να καταλαβαίνει και ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε. Τα φαντς έχουν εταιρείες διαχείρισης, σε αυτές αναφέρεις.
0: Ναι.
1: Οι εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι franchise, δηλαδή αλυσίδες ευρωπαϊκές. Είναι...
0: Στις οποίες μετέχουν και ελληνικές τράπεζες όμως.
1: Σε κάποιες από αυτές ναι. Αλλά το brand, γιατί το λέω franchise. Το ο franchiser συνήθως είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος έρχεται και παίρνει τη μεγάλη φίρμα χιώτης και φτιάχνει μια εταιρεία.
0: Πάντως μπήκαν
1: οι
0: τράπεζες, πούλησαν φθηνά στα funds.
1: Αληθεύει.
0: Και στις εταιρείες διαχείρισης πήγαν και μπήκαν μέτοχοι. Συμφωνώ. Για να έχουν και αυτοί ένα κέρδος.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι,
1: εκεί μπήκαν λοιπόν με μια λογική ότι θα ξοδέψω όσο γίνεται λιγότερα.
0: Ναι.
1: Κανείς δυστυχώς δεν τους υποχρέωσε ποτέ να αποκτήσουν δομή και δημόσια παρουσία. Αντίθετα, αποφάσισαν να λειτουργήσουν εγκρυπτό. Δηλαδή, χωρίς ταμπέλα, να μην υπάρχει. Το ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή οι τράπεζες που ήταν πριν τα δάνεια, παρατύπως και στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που φημολογείται ότι υπάρχει σε αυτό που αναφέρθηκες νωρίτερα, οι τράπεζες εξυπηρετούν για πρακτικά ζητήματα υπογραφών. Τις servicers.
0: Μα κάθε τράπεζα μετέχει και σε μια εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων.
1: Συμφωνώ.
0: Άρα είναι και εκεί οι τράπεζες συνένοχες σε αυτή τη ληστεία που διαπράτεται. Διότι σου λέω,
1: δεν το έλεγα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι έλλειψη.
0: Άμα σου λέει ο άλλος, δεν σου δίνω τα στοιχεία του δανείου σου για να κάτσουμε να συζητήσουμε πώς μπορείς να πληρώσεις.
1: Δυσκολεύεσαι να με βρεις. Άλλο θέμα.
0: Βέβαια, δεν σου απαντούν στα τηλέφωνα.
1: Ενώ παλιά δεν απαντούσε ο δανειολήπτης, τώρα είναι εξαφανισμένοι οι
0: εκπρόσωποι.
1: Εκεί δυσκολεύεσαι πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι κανόνες που τους αποδέχεται η κυβέρνηση.
1: Κανείς απολύτως.
0: Τότε...
1: Δεν θα έπρεπε να τους αποδέχεται. Σου θυμίζω ότι μέρος των προβλήμων του στεγαστικού είναι οι συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες έχουν διακρατημένα και κλειστά ένα πολύ μεγάλο υπέρογκο αριθμό ακινήτων προκειμένου να τα βγάλουν. Έχουμε ένα θέμα που δεν το κουμπάνε. Γιατί με το που ανοίγει η συζήτηση. Αρχίζει κατευθείαν ο εκβιασμός εισαγωγικά, μου επιτραπεί η λέξη, ότι θα κινδυνεύσουν οι εγγυήσεις του σχεδίου Ηρακλής.
0: Θα σου πάρουμε το σπίτι.
1: Όχι, οι εγγυήσεις του σχεδίου Ηρακλής, όχι χειρότερο. Θα καταπέσουν οι εγγυήσεις. Και οι εγγυήσεις θα είναι, ο πολιτικός γι' αυτό αγωνία κυρίως, ότι θα τους κάσει ένα δημοσιονομικό πρόβλημα που θα το εξαφανίσει το δημοσιονομικό χώρο ή θα τον οδηγήσει σε νέα μέτρα. Γιατί αυτού του είδους οι τιτλοποιήσεις έχουν.

0: και για το δάνειο λήπτη και για την ελληνική οικονομία. Αλλά απ' την άλλη δημιουργεί υποχρεωτικά χρηματοδοτήσεις μικρότερης διάρκειας, πρόσεξε, και με υψηλότερη μηνιαία δόση. Mm. Πράγμα που σημαίνει ότι ποιος πλήττεται, αν σκεφτείς ότι αυτά τα δάνεια είναι δάνεια για την κακιά την ώρα, για την ανάγκη. Πλήττεται ο μικρός δανειολήπτης, ο οποίος δεν θα μπορέσει. Όχι, δεν θα μπορέσει, επειδή θα πρέπει να, για να μην φορτωθεί με τόκους.
1: Ακριβώς.
0: Θα πρέπει να έχει μικρή διάρκεια. Από εκεί που θα ήταν δεκαετής διάρκεια αποπληρωμή, θα είναι πλέον πενταετής διάρκεια αποπληρωμή. Αυτό σημαίνει διπλάσια δόση. Η διπλάσια δόση αντιλαμβάνεσαι ότι χάνει ξαφνικά το κίνητρο άλλο για να το πάρει. Επειδή πολλοί αναρωτιούνται, για άργη. Ακούς και την αντιπολίτευση πολλές φορές, έχει πολύ ενδιαφέρον πώς τα διαβάζουν. Πραγματικά αναρωτιέσαι αν μιλάνε με κανέναν άνθρωπο στην αγορά. Ή να σκέφτονται.
1: Δεν μιλάνε, δεν καταλάβουν.
0: Γιατί άργησε 2,5 χρόνια η κυβέρνηση να τη φέρει τη διάταξη. Μα γι' αυτό το λόγο άργησε. Γιατί πάνω πάρει σαν κινείται καταναλωτική πίστη, η διάταξη συγκεκριμένη θα φέρει μία επιβράδυνση σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη από οποιονδήποτε άλλο να πάρουν μία μικροπίστωση. Γιατί επί της ουσίας ο κανονισμός αυτός, ο οποίος ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο, είναι ο κανονισμός για τις μικροπιστώσεις και την ασφάλεια των μικροπιστώσεων. Βασικό αγαθό για να κινείται η οικονομία για την κακιά την ώρα.
1: Δώσ' μας 2 λεπτά, Νίκο, να πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα πούμε και κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε δημοσιογραφικό περιβάλλον, ότι η Nova σας φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Νίκο, πώς πάει σήμερα το πετρέλαιο? Πάνω που είπαμε να πέσει κάτω από 2 ευρώ η βενζίνη, άρχισαν πάλι.
0: Όχι, έχουμε ανωδικές τάσεις. Αλήθεια είναι, από χτες είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αρκετά έκριθμη. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσει οι επιχειρήσεις. Ναι. Οι πολεμικές

0: επιχειρήσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι αρχίζει και ενεργοποιείται το χειρότερο σενάριο. Τώρα αν αυτό θα είναι, μέχρι τώρα δεν ήταν τίποτα σε απόλυτο βαθμό, δηλαδή δεν ξεκινούσε κάτι και ξέραμε ότι θα έχει συνέχεια πόλεμο, το πιθανότερο να έχει μια σπαύση ακόμα και να έχει μια συνέχεια των εχθροπραξιών, άρα όλο αυτό αρχίζει σιγά σιγά και επηρεάζει. Αλλά το σιγά σιγά θα έλεγα ότι είναι κυρίως γιατί έχει απομονωθεί το πρόβλημα από τις αμερικανικές χρηματαγορές, είναι το πρόβλημα μόνο στην αγορά εμπορευμάτων, στην αγορά πετρελαίου. Εκεί έχει περιοριστεί και σιγά σιγά αρχίζουν και επηρεάζονται οι οικονομίες. Άρα δημιουργείται μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Και βέβαια οι χώρες και οι οικονομίες των χωρών του κόλπου είναι στο κόκκινο. Σήμερα για παράδειγμα ανακοίνωσε ότι παγώνει οριστικά ως τα τέλη Ιουνίου οποιαδήποτε διαδικασία συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου το Κατάρ. Πράγμα που σημαίνει το 20% παραμένει ως τέλος Ιουνίου πλέον. Έτσι. Το λέω αυτό για να αρχίσουμε να κοιτάμε σιγά σιγά και τα fuel pass και όλα αυτά και τις επιδοτήσεις και αυτά θα παραταθούν. Είναι βέβαιο ότι θα παραταθούν. Δεν πρόκειται ξαφνικά θα αφήσουμε τι, να πάει το πετρέλαιο κίνηση στα 2,15. Όχι, γιατί εκεί θα πάει το, στα 2,15 να φύγουν τα 20.
1: Και έλεγα
0: λεπτά
1: και χθες στην τηλεόραση ότι δεν ξέρω πόσοι το έχετε καταλάβει. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Στην προεκλογική περίοδο, σε τέτοιες περιπτώσεις, βάζει το χέρι στην τσέπη.
0: Είμαστε.
1: Αλίμονο μην αρχίσουν τα καντήλια να πέφτουν καλοκαιριάτικα. Οπότε, πράγματι, απλώς λέγαμε από την αρχή ότι δεν είναι εύκολο όταν μπαίνεις σε ένα πόλεμο, δεν είναι εύκολο να βγεις. Μόνο ο Τραμπ δεν το έχει καταλάβει αυτό και ο Νετανιάχου. Δεν είδανε την Ουκρανία που έτσι μπήκε να μπήκε ο άλλος και ακόμα παλεύει να βγει και δεν μπορεί.
0: Καλά, δεν συζητάμε.
1: Και μας τρομάζει γιατί πράγματι, αν κρατήσει κι άλλο αυτή η κατάσταση, τα πράγματα θα πάρουν πολύ δυσάρεστη τροπή.
0: Νομίζω ότι είμαστε σε αυτό. Είμαστε δυστυχώς στην αρχή της δυσάρεστης τροπής στην οποία.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
1: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αρνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
11: αυτό σου πάει τέλεια.
10: Φοράω ένα άλλο.
11: Καλά, αυτό φοβερό.
10: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
11: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
10: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
12: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
10: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
12: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
10: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
12: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Και πυράβλους οι φρουροί της Επανάστασης. Καθαρίζουμε τα στενά από ιρανικά πολεμικά πλοία, υποστηρίζουν οι Αμερικανοί. Τι θα αποφασίσει ο Τραμπ?
15: Πρέπει να απαντήσει ο πρόεδρος Τραμπ το εξής ερώτημα, έτσι. Η εγκεχηρία διδάχτηκε στον αέρα ή όχι?
16: που του μετέφερε είναι πως τα Εμιράτα σκέφτονται να απαντήσουν, να μην μείνουν, να μην συγγίσουν απέναντι σε αυτά τα χτυπήματα, αλλά εξετάζουν το ενδεχόμενο της απάντησης με στρατιωτικά μέσα βεβαίως.
15: Φοβάμαι ότι βρισκόμαστε σε προεόρτη ενός νέου κύκλου έντασης και αναφέρομαι σε επιχειρησιακή ένταση, στη λογική ότι το Ιράν δείχνει αντιστάσεις στη διαπραγμάτευση, με αποτέλεσμα οι Αμερικανοί να βρουν τρόπο να ανοίξουν τα στενά.
14: Υπάρχει σημειωτέων και μια επίσκεψη, θα τα πούμε στη συνέχεια, υψηλού συμβολισμού και στρατηγικής σημασίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πηγαίνει στα Εμιράτα. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Τώρα, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα ή ακόμη και λήψης νέων μέτρων εάν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση.
17: Υπάρχουν 200 εκατομμύρια στην άκρη, τα οποία προκύπτουν από το υπερπλεώνασμα του 25 και τα οποία ανά πάσα στιγμή, εφόσον το κρίνει το Οικονομικό Επιτελείο και προφανώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα δοθούν για την αντιμετώπιση της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Κοινώς για την ενεργειακή
18: παρατάσεις,
17: κρίση.
18: Fuel pass και τα λοιπά, τα σκέφτεσαι.
17: Όλα είναι στο τραπέζι.
14: Μήνυμα καλής θέλησης αλλά και αποφασιστικότητας από τον Νίκο Δένδια. Μπορεί να λυθεί η ελληνοτουρκική διαφορά εάν πραγματικά το θέλει η Άγκυρα, λέει ο Υπουργός Άμυνας. Ωστόσο, αναφερόμενος και στην ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων, είπε:
19: Να προσέχουν οι εχθροί μας, γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα, μας να πούμε.
20: Νομίζω η Τουρκία, αντί να κοκορεύεται και να κάνει, νομίζω επειδή είναι χώρα με δυνατότητες, πρέπει να συνυπάρξει στο καινούριο στάτους που δημιουργείται στην περιοχή.
21: Βλέπει ότι τα αναθεωρητικά της σχέδια πάνε περίπατο σιγά σιγά. Υψώνεται ένα τείχος ανάσκησης από την Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες.
14: Θα ήθελα τώρα να δώσετε λίγο προσοχή. Θυμάστε πριν από λίγες εβδομάδες, εδώ στο μαγκαζίνο και σε πολλές εκπομπές βεβαίως, μιλούσαμε για τον περιπτερά στη Γαστούνε που ξυλοκοπήθηκε από ομάδα Ρωμά, επειδή κάποια στιγμή ο άνθρωπος αγανάκτησε μετά από μια καθημερινότητα κλοπών στο περιπτερό του, τόλμησε να τους εμποδίσει να τον ληστέψουν για ακόμη μια φορά. Τότε είχαν μαζευτεί όλοι για να τον εκδικηθούν και έλεγε ο άνθρωπος.
22: Τι μαζευτήκαν 15-20 άτομα, οι οποίοι ήρθαν οπλισμένοι. Με ξύλα, καδρόνια, σίδερα, μέχρι και κοχτάκια ηλεκτρικά ήρθανε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τι ήρθαν να κάνουν και τα διαλύσαν όλα και μας τυπήσαν και εμάς και, και το γιο μας.
14: Το ξυλοκόπησαν τον ίδιο και το γιο του. Αυτός ο άνθρωπος μετά από πολλές προσπάθειες κατάφερε να στήσει ένα νέο μαγαζί. Αν δε πίστευε ότι υπάρχουν αρχές σε αυτόν τον τόπο που επιβάλλουν τον νόμο. Λίγες ημέρες πριν να ανοίξει το μαγαζί.
23: Και ξεσπάσε εκεί περίπου στις 5 τα ξημερώματα σε ένα μαγαζί το οποίο ανήκει στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου, ο οποίος είχε έρθει σε αντιπαράθεση και έπεισε ένα σοβαρό επεισόδιο το οποίο έχει σημειωθεί. Μόνο ότι πρόκειται για εμπρισμό από άτομο ή άτομα τα οποία θέλησαν να προκαλέσουν την ζημιά.
14: Άνοιξε ένα μαγαζί και του το κάψαν, το σπάσαν. Και το καινούριο μαγαζί που άνοιξε, ο άνθρωπος που του έλεγαν ότι μη σε νοιάζει, εμείς θα σε προστατεύσουμε. Δημήτρης Κολιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο πρωινό. Είναι ένα αρκετά δύσκολο μεσημέρι, αλλά επίτρεψέ μου, Σπύρο, να ξεκινήσω από μια είδηση που μου έχει έρθει και αφορά πάρα πολλούς οδηγούς. Η λεωφόρος Εθνικής Αντίστασης φεύγει από τη Νέα Ιωνία, όπως γνωρίζεις, από τον παλιό τροχονόμο της Νέας Ιωνίας, από την Έλα Λαμέιν, και πηγαίνει προς την Αγία Όλγα, το Κωνσταντοπούλιο, όπως λέγεται νοσοκομείο τώρα πια, για να καταλήξει προς το Χαλάνδρη, Καποδιστρίου, έτσι, κτλ. Αυτή η κεντρικότατη λεωφόρος θα κλείσει από αύριο. Και τουλάχιστον για 10 ημέρες, μέχρι και 15 μπορεί.
14: Πονάει αυτό.
24: Πονάει πολύ, έχεις δίκιο. Για να γίνουν εργασίες συντήρησης στη γέφυρα, μια γέφυρα που όπως θα θυμάσαι πριν λίγο καιρό άρχισαν να πέφτουν κομμάτια μπετού πάνω στους οδηγούς και θα πρέπει να την να κατασκευάσουν υπό μία έννοια. 10-15 ημέρες κατά τα φαινόμενα λοιπόν, χωρίς την εθνική αντίσταση. Το θέμα είναι πού θα πάει ο κόσμος. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι πολλές συναλλακτικές, αυτό θέλω να πω. Θα πρέπει να μπαίνουν μέσα από τον Νέο Ηράκλειο ή την Αττική Οδό.
14: Περιπέτεια
24: μεγάλη. Θα τα πούμε όμως, θα τα λέμε και αύριο. Ναι, προς το παρόν, για να μην σε καθυστερώ, προσέχουμε το κέντρο της Αθήνας, γιατί και η Σταδίου και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Βασιλής Αμαλίας έχουν πολύ αυξημένη κίνηση. Αρκετή αρκετή κίνηση και στην κάθοδο της Αρδιτού. Η σχιστού δεν έχει αδειάσει από το πρωί επί της ουσίας. Όσοι έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα, στο ύψος της γέφυρας του Ασπροπύργου, λόγω εργασιών, συναντούν μποτιλιάρισμα, το οποίο όσο περνάει η ώρα, τώρα που μεσημεριάζει, θα μεγαλώνει αυτό το μποτιλιάρισμα και οι εργασίες δεν είναι για λίγες ώρες, θα είναι για ημέρες από ό,τι έχω μάθει. Και κλείνω με τη λεωφόρο Κηφισού και τα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια με ανασχέσεις σημαντικές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας έδωσε και μια εικόνα για το τι θα γίνει αύριο. Θα τα πούμε βεβαίως, θα επικαιροποιήσουμε τα πράγματα ανάλογα με τις εξελίξεις και αρχίζουμε από τη Μέση Ανατολή, εκεί όπου η εκεχηρία μοιάζει να έχει πλέον καταρρεύσει στην ουσία και όλα τα μέρη να προετοιμάζονται για το νέο γύρο πολεμικών συγκρούσεων. Το Ιράν, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι δεν κάμπτεται από τις επιβουλές των Αμερικανών, εξαπέλυσε επίθεση στα Εμιράτα. Τη χώρα που αυτή τη στιγμή διατηρεί τους πιο στενούς δεσμούς με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ επιστρέφει με πύρινο λόγο και απειλεί για ακόμη μια φορά τις Ιρανικές δυνάμεις ότι θα εξαφανιστούν από προσώπου γης. Ο Σταύρος Ιωάννιδης από το Ισραήλ μεταδίδει.
1: Ξανά ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν, όπου σύμφωνα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τα συστήματα εράμινας της χώρας κατέριψαν τουλάχιστον 12 βαλιστικούς πυράβλους, 4 πυράβλους κρούζ, 3 ουσιαστικά ο ένας έπεσε στη θάλασσα όπως λένε, και 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το αποτέλεσμα βεβαίως ήταν να έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά στη Φουτζέιρα, στον τερματικό σταθμό του αγωγού πετρελαίου. Οι πληροφορίες για χτυπήματα σε πλοία και ένα σκηνικό το οποίο επαναλαμβανόταν μέχρι αργά το βράδυ, καθώς οι επιθέσεις του Ιράν έρχονταν κατά κύματα. Τώρα, αυτή η ένταση φαίνεται πως τουλάχιστον προς το παρόν δεν εξαπλώνεται. Το βάζουμε αυτό όμως με ένα ερωτηματικό, διότι κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες ώρες, αλλά οι εκτιμήσεις που υπάρχουν εδώ, τουλάχιστον στο Ισραήλ, είναι πως πρόκειται για μια κίνηση του Ιράν για να δείξει ότι εκείνο ελέγχει τα στενά και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Χθες το βράδυ, σύμφωνα τουλάχιστον με τα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, υπήρξε επικοινωνία του επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας της χώρας με τον ομόλογό του εδώ στο Ισραήλ. Και αυτό που του μετέφερε είναι πως τα Εμμυράτα σκέφτονται να απαντήσουν με στρατιωτικά μέσα βεβαίως.
0: Τα Εμιράτα που δέχονται επίθεση από το Ιράν με πυράβλους και ντρόνς και αντιμετωπίζουν αυτές τις επιθέσεις μάλιστα με οπλικά συστήματα που έχουν πάρει από το Ισραήλ. Οι Άραβες αντιμετωπίζουν τις επιθέσεις του Ιράν με Ισραηλινά αμυντικά συστήματα. Εκεί στα Εμιράτα πηγαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είναι υψηλού συμβολισμού και στρατηγικής σημασίας αυτή η επίσκεψη. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τα Εμμυράτα. Το 2020 τα Εμμυράτα είχαν στείλει F-16, τότε με την κρίση του Roots Race, F-16 τα οποία βρίσκονταν στην Κρήτη. Από τα Εμμυράτα έχουμε πάρει πολεμικό εξοπλισμό για φρεγάτες και για τα Απάτσι, τα οποία διατηρούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Είναι πολύ στενές οι σχέσεις που διατηρούμε με τα Εμμυράτα και πρόσφατα τους δώσαμε και εξοπλισμό. Εκεί, εν μέσω επίθεσης που δέχονται τα Εμμυράτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου Γιάννη, ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είναι η πέμπτη επίσκεψη στη χώρα του Έλληνα Πρωθυπουργού και ειδικά στην συγκεκριμένη την κυρία, μόλις χθες δέχτηκαν νέα πλήγματα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Κυβερνητικά στελέχη λένε πως αυτό αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και ενός αξιόπιστου εταίρου, διότι όπως περιέγραψες υπάρχει μια στρατηγική σχέση το μεταξύ των δύο χωρών, η οποία ξεκινά από τα ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής και μαθαίνει σε μια σειρά από άλλους τομείς. Την ελληνική πλευρά επιμένουν πως στην όλη κρίση είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουν όλες οι πλευρές προσιλωμένες σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει και σε μια βιώσιμη ειρήνη και την διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοείας, κυρίως στα στενά του Ορμούζ, κάτι που επηρεάζει προφανώς την παγκόσμια οικονομία και είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα την Ελλάδα.
0: Και δεν θα μείνει στα Εμμυράτα ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι Γιάννη?
2: Ναι, είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός, διότι ο αρχικός προορισμός του είναι το Αμάν της Ιορδανίας, εκεί όπου αύριο θα έχουμε την τριμερή σύσκεψη σύνοδο κορυφής μεταξύ Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου, άλλη μια τριμερή στην ευρύτερη περιοχή στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε μια χρονική συγκυρία, επαναλαμβάνω, που είναι πολύ κρίσιμη για την εξέλιξη όλης αυτής της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με τα Εμμυράτα να προειδοποιούν ότι είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε το Ιράν εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις, και να έχουν αναπτύξει στενούς δεσμούς, τους στενότερους νομίζω από κάθε άλλη χώρα στον κόλπο, με τις Ισραηλινές δυνάμεις. Τώρα, για το τι θα κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο ανταποκριτής στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταδίδει.
15: Εκεί μου περίμενε ο πρόεδρος ότι πάμε σε μια ειρηνική λύση. Φαίνεται ότι μπορεί να αναγκαστεί να πάει σε πόλεμο. Έχει σημασία ότι αυτοί που χτύπησαν τα Εμμυράτα, τα χτύπησαν επίτηδες τα Εμμυράτα. Γιατί? Ναι. Τα Εμμυράτα έφυγαν από τον ΟΠΕΚ. Τα Εμμυράτα, για να αντιμετωπίσουν την προηγούμενη κατάσταση με το Ιράν, ζήτησαν βοήθεια. Δεν ζήτησαν βοήθεια από τη Σαουδική Αραβία, δεν ζήτησαν από την Τουρκία, δεν ζήτησαν από το Κατάρ, ζήτησαν από το Ισραήλ. Έχει σημασία λοιπόν ότι οι Ιρανοί χτύπησαν τα Εμμυράτα. Βεβαίως, παρά το γεγονός ότι οι Ιρανοί λένε ότι δεν το έκαναν αυτοί, η βασική εφημερίδα στην Τεχεράνη, ο τίτλος της είναι ότι είναι πύραυλοι από την Τεχεράνη εναντίον των Εμμυράτων. Οπότε, ας το πούμε, μέσως το παραδέχονται. Mm-hmm. Τώρα, ποια θα είναι η απάντηση της Αμερικής? Πρέπει να απαντήσει ο πρόεδρος Τραμπ το εξής ερώτημα. Η εκεχηρία διενάχθηκε στον αέρα ή όχι? Αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντήσει. Και φανταζόμαστε ότι τις επόμενες 24 ώρες θα πληροφορηθούμε εάν
3: η απάντηση,
15: η εκεχηρία πήγε περίπατο.
14: Αν η εκεχηρία πήγε περίπατο, όπως λέει ο Μιχάλης Ιγνατίου, μετά τις τελευταίες κινήσεις των Ιρανών, τις επιθέσεις δηλαδή στα Εμμυράτα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα χθες να έχουμε και μία άνοδο των τιμών του πετρελαίου, μία απότομη άνοδο, ραδαία άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, στα 112, στα 113 δολάρια, για να υποχωρήσει μετά. Σήμερα σημειώνει μία μικρή υποχώρηση. Προσπαθούν και οι αγορές να καταλάβουν πώς ακριβώς θα κινηθούν τα πράγματα, βλέποντας πάντως, διαβλέποντας ότι δεν πηγαίνουν καλά, τουλάχιστον σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Όλες οι μεριές βρίσκονται με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση το παρακολουθεί και η κυβέρνηση. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, ήταν το πρωί στο Sky και άφησαν αυτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων.
17: Υπάρχουν 200 εκατομμύρια στην άκρη, τα οποία προκύπτουν από το υπερπλεώνασμα του 25 και τα οποία ανά πάσα στιγμή, εφόσον το κρίνει το Οικονομικό Επιτελείο και προφανώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα δοθούν για την αντιμετώπιση της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Κοινώς για την ενεργειακή
3: παρατάσεις,
17: κρίση.
3: Fuel Pass και τα λοιπά, τα σκέφτεσαι?
17: Όλα είναι στο τραπέζι. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θυμίζω ότι Fuel Pass και Diesel επιδότηση είναι μέχρι τέλος Μαΐου. Είναι ένα από τα σενάρια τα οποία αναμφισβήτητα εξετάζουμε για παράταση. Όμως ακόμα είναι νωρίς.
14: Αφήνει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών, είμαστε στο βλέποντας και κάνοντας. Για να το πω έτσι απλά, Νίκο Φιλιππίδη, καλώς ήρθες στο στούντιο.
4: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
14: Μετά από μία άνοδο χθες και ως συνέπεια των επιθέσεων που είχαμε στα Εμμυράτα, σήμερα βλέπουμε μια μικρή υποχώρηση. Αλλά πάντοτε, όταν λέμε για υποχώρηση, πάντοτε σε πολύ ψηλά επίπεδα.
4: Τώρα, εδώ που τα λέμε, δεν τιμολογείται τίποτα απολύτως. Έχει βρεθεί ένας μαγικός τρόπος, έτσι, όπου και οι επιχειρήσεις πολεμικές έχουν επανεκκινήσει, όχι έντονες, γιατί ακόμα δεν έχουμε από πλευράς των δυτικών, δηλαδή Αμερικανών και Ισραηλινών, αλλά είχαμε επιθέσεις αντίδραση χθες στην προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να ελέγξει το στενό του Ορμούζ από πλευράς των Ιρανών, με τις επιθέσεις που έγιναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με επίκεντρο κατά κύριο λόγο το hub διελιστηρίων της Φουτζέιρα, το οποίο είναι έξω από τον κόλπο, να θυμίσουμε. Ναι. Λειτουργούσε κανονικά τα διελιστήρια αυτά, φορτώνουν κανονικά προϊόντα διείλυσης από την περιοχή.
14: Αυτό είναι το πλεονέκτημά του. Φορτώνουν πλοία τα οποία δεν χρειάζεται να περάσουν από το στενό.
4: Και καταλήγει και αγωγός. Αγωγός που κατεβαίνει και από το Ντουμπάι και αγωγός που πάει και προς την Σαουδική Αραβία.
14: Ποσότητες ικανές να δώσουν αυτό που θέλει η αγορά.
4: Ναι, εδώ που είμαστε μας λείπουν όλες τις ποσότητες. Κάθε είδους ποσότητα. Έτσι, απλώς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η ζήτηση είναι συγκεκριμένη, δεν είναι οξία, δηλαδή δεν έχουμε τεράστια ζήτηση στην παγκόσμια αγορά. Έχουν βρεθεί κάποιες ευκαιρίες και καλύπτονται σε πολύ πιο υψηλές βέβαια τιμές. Γιατί δεν είναι κανονικότητα το εκεί να λέμε ότι τα 113 δολάρια το βαρέλι τα οποία εδραιώνονται πλέον. Για μερικές μέρες τώρα πλέον είμαστε στην κατηγορία που εκεί που είχαμε βρεθεί μέχρι τα 100 και λίγο κάτω από τα 100 πριν δύο εβδομάδες, τώρα πλέον η κανονικότητα και είναι πρόβλημα να μας συνηθίσουμε σε αυτή την κανονικότητα, είναι τα 113 δολάρια το βαρέλι που βρίσκονται σήμερα. Mm-hmm. Και βέβαια τη σχιζοφρένεια ότι οι χρηματιστηριακές αγορές ανεβαίνουν, λες και η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε υπερθέρμανση, δηλαδή σε φουλ ρυθμούς ανάπτυξης.
14: Μήπως βλέπουν, γιατί και αυτή την ανάλυση έχω διαβάσει, μήπως βλέπουν κάτι για την μεθεπόμενη, όχι την επόμενη, τη μεθεπόμενη ημέρα.
4: Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι με κάποιο τρόπο από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις, ότι κάποια στιγμή θα μπουν σε επιχειρήσεις και οι Αμερικανοί, προκειμένου να ασφαλίσουν, όχι να κάνουν γενική επίθεση όχι στο Ιράν, αλλά να κάνουν ασφάλιση μόνο το στενού του Ορμούς. Άρα θεωρούν ότι με κάποιο τρόπο στρατιωτικό αυτό θα το πετύχουν και μόλις το πετύχουν, το πρόβλημα θα εκλείψει. Ναι. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι για την ώρα ένα ντρόουν να σηκωθεί από την άλλη πλευρά πάει και κάνει τεράστια ζημιά. Το Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι παρατείνει για μέχρι τα τέλη Ιουνίου το κλείσιμο της πώλησης υγροποιημένου φυσικού αερίου από τα δικά της κοιτάσματα, πράγμα που σημαίνει ότι το 20% της παγκόσμιας αγοράς LNG μας λείπει. Mm-hmm. Έτσι, και δεν είναι λίγο. Και πονάει λιγότερο την αγορά φυσικού αερίου, γιατί η αλήθεια είναι ότι μεγάλη αύξηση αυτή του πετρελαίου δεν είχαμε στο φυσικό αέριο, αλλά τα 40 πλέον ευρώ εκεί είναι πλέον ο κανόνας, ενώ πριν τον πόλεμο ήταν τα 20.
14: Ακριβώς αυτό σχολιάζει ο κύριος Κορκίδης, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά και αναφέρεται στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.
5: Θα έχουμε άλμα τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, διαταραχές στον εφοδιασμό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για την ώρα δεν έχουμε λήψεις, αλλά έχουμε ανατιμήσεις. Τους επόμενους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δαπανίσει 250 δισεκατομμύρια επιπλέον για να αναπληρώσει το πετρελαίο στα αποθέματα και άλλα 50 δις για το φυσικό αέριο.
14: Λοιπόν, άλμα τιμών. Σε ό,τι αφορά, κάτσε να ακούσουμε και το επόμενο ηχητικό, είναι ο κύριος Ασμάτογλου. Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω για το πώς βλέπεις να κινείται η αγορά την εβδομάδα που τρέχει. Ο κύριος Ασμάτογλου είναι πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων. Μίλησε στον Γιώργο Ψάλτη εδώ στον Sky.
6: Η αστάθεια όμως αυτή που βλέπουμε να ανεβοκατεβαίνει ασανσέρ, η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλέψει κανείς τι θα γίνει για το αύριο.
7: Η μέση τιμή σήμερα πόσο είναι για την 95άρα?
6: Βρίσκεται στο 2,070 και το πετρέλαιο βρίσκεται στο 1,80 λεπτά.
14: Συγκρατώ αυτό που λένε Βυζινοπόλες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πολύ απλά.
4: Δεν μπορούν να προβλέψουν γιατί όλα εξαρτώνται από πράγματα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή σε μια άλλη περιοχή του πλανήτη. Να πει κάποιος ότι θα περιοριστεί, ότι προσπάθειες έχουν γίνει να περιοριστούν. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εφαρμογή το πλαφόν. Το πλαφόν για μια κατηγορία σημαντική πρατηριούχων είναι ζημιά. Γιατί πολύ απλά το πλαφόν προβλέπει ένα συγκεκριμένο περιθώριο κέρδους της τάξης του 9,5% συν ΦΠΑ, το οποίο αυτή τη στιγμή πολλά πρατήρια δεν βγαίνουν. Πρατήρια μεγάλα, κατά κύριο λόγο, και κατά δεύτερο λόγο πρατήρια της περιφέρειας.
14: Εκεί όμως έχει δεσμευτεί Θεοδωρικάκος, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα λήξει τον Ιούνιο αυτή η ιστορία.
4: Δεν φαίνεται καθόλου πιθανό όλα αυτά. Νομίζω ότι όλα τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένες και της επιδότησης στην Αντλία, θα πάρουν παράταση. Οι ίδιοι
14: αυτό
4: πρατηριούχοι.
14: Που είναι το Τσάπαλος, υπάρχει όλα. Ένα ταμείο που έχει μέσα γύρω στα 200 εκατομμύρια.
4: Νομίζω αυτό είναι ακριβώς. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι από το 1,89 που είναι η μέση τιμή αυτή τη στιγμή του πετρελαίου κίνησης, θα δούμε ξαφνικά το 2,09 απότομα. Δηλαδή εν
14: για
4: μέσω
14: πετρέλαιο. Και το ΠΑΣ θα μπορεί να υπάρξει νέο ΠΑΣ.
4: Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣ ισχύει μέχρι τα τέλη Μαΐου. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει και νέο ΠΑΣ, ναι.
14: Μάλιστα.
4: Το πιθανότερο είναι αυτό.
14: Ναι.
4: Αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή το πιθανότερο. Μην ξεχνάμε επίσης ότι το ελληνικό δημόσιο, για να τα λέμε όλα, γιατί οι ακροατές σου είναι υποψιασμένοι, έχει επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ που μπαίνει επί της συνολικής τιμής, τα οποία υπολογίστηκαν στο πρώτο δίμηνο του πολέμου κοντά στα 85 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα επιστρέψουν μέσω των ΠΑΣ.
0: Α, γιατί εγώ δεν ξέρω το τεχνικό κομμάτι. Εσύ μας το λες, αλλά είναι κάποια χρήματα που μας περισσεύουν.
4: ΦΠΑ.
0: Αλλά η Ευρώπη μας λέει δεν μπορείτε να τα ρίξετε στην αγορά και κάποια άλλα που μπορείτε.
4: Σωστά. Αυτά μπορούμε. Αυτά είναι μέρος των 200, να σου το πω πολύ απλά.
0: Μάλιστα.
4: Ο ΦΠΑ είναι μπαίνει ως ποσοστό επί της συνολικής τιμής. Mm-hmm. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει ένα στάνταρ ποσό.
0: Στο ένα λίτρο.
4: Δηλαδή, δηλαδή μηδέν τιμή να πάει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, εμείς θα πληρώνουμε ένα 10. Μηδέν. Μηδέν. Να μας το φέρουν στην Ελλάδα και να το διελίζουν κιόλας.
0: Σου λέει, εγώ στο κάθε λίτρο, σου λέει το κράτος, σου βάζω 70-80 πόσα λεπτά είναι, σωστά. Σου βάζω.
4: Όλοι οι φόροι μαζί συνήθως βγαίνουν κοντά στο 1,10. Ο ΦΠΑ είναι ο φόρος ποσοστιαίος επί τη συνολική ποσού που θα προκύψει. Άρα αυξάνει τώρα που είναι υψηλό το ποσό.
0: Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μου και αυτός που έχω ακούσει να λένε βενζινοπόλες ότι εξαιτίας των υψηλών τιμών έχει περιοριστεί λιγάκι. Το έχουν μαζέψει λιγάκι και το θέμα
4: της. Δεν έχουμε τέτοια επίσημα στοιχεία. Αυτό το ακούμε μόνο. Δηλαδή, αλήθεια είναι επίσημα στοιχεία από τα διελιστήρια.
0: Δηλαδή κάποιοι βενζινοπόλες έχουν κόψει κίνηση.
4: Εγώ θα περίμενα μείωση κατανάλωση. Κάτι το οποίο ήταν, που έκανε ένα 70 και κάνει 2,10, κάτι που έκανε ένα 50 και κάνει ένα 90, το φυσιολογικό, δηλαδή έχει ανέβει 50-60%, το φυσιολογικό είναι να μειωθεί η κατανάλωσή του. Mm-hmm. Δεν το έχουμε δει, η αλήθεια είναι, στο βαθμό που πλέον βέβαια οι δείκτες όλοι δείχνουν ότι θα μειωθεί η κατανάλωση το επόμενο διάστημα, δηλαδή θα επηρεαστεί το εισόδημα.
0: Επειδή θέλω να σε πάω και στο κεφάλαιο ρεύμα για το θέμα, για το κεφάλαιο καύσιμα, ναι. Αυτή η εβδομάδα που τρέχει έχει κάτι αξιοσημείωτο για τους οδηγούς που μας ακούνε?
4: Σήμερα περιμένουμε αύξηση και σήμερα μπαίνει αύξηση, είναι επιπλέον της προηγούμενης εβδομάδας, δηλαδή συμπληρώνουμε σχεδόν μια εβδομάδα συνεχώς αύξησης και του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης. Αύριο και μεθαύριο μικρή πτώση.
0: Όποιος βενζινοπόλης σου λέει ότι εγώ θα πάρω, γιατί κάποιοι θα ανοίξουν
4: πάρει
0: αύριο και θα σου πούνε
4: εγώ λέω πάντα μέσες τιμές.
0: Εγώ είχα βενζίνη από χθες.
4: Πάντα λέω
0: μέσες τιμές. Στις δεξαμενές μου, οπότε...
4: Οπότε αύριο και μεθαύριο αναμένουμε μικρή πτώση. Με τα τωρινά δεδομένα και με το ενδεχόμενο ότι με τον τωρινό ότι δεν θα γίνει κάτι εντός της ημέρας.
0: Μου λέει ένας φίλος, όποτε σας ακούω με τον Νίκο Φιλιππίδη και καταλαβαίνω πως διαμορφώνεται η κατάσταση, μου έρχεται να το κλειδώσω στον γκαράζ να μην ξανακυκλοφορήσω με το αυτοκίνητο. Γι' αυτό θέλω να περάσουμε στο ρεύμα, όπου τουλάχιστον έτσι όπως θα λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης, μετά θα ακούσω την δική σου άποψη. Είναι ο ενεργειακός επιθεωρητής, ήταν το πρόεδρο στο Sky. Εκεί τα πράγματα μάλλον πάνε κόντρα με όλη την τάση που επικράτει.
8: Τα τιμολόγια του ρεύματος είχαν μια καθοδική πορεία. Υπήρχε μια μέση μείωση γύρω στο 7%. Υπήρχαν και εταιρείες που είχαν και μείωση έως και 30%. Πάντα, να ξέρετε, ο Απρίλιος, ο Μάιος γενικά είναι ουδέτεροι μήνες αναφορικά με την ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί δεν χρησιμοποιούμε ούτε κλιματιστικά για ψύχτη ούτε για θέρμανση. Αλλά το κυριότερο ήταν ότι συμμετείχαν πάρα πολύ οι ΑΠΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, σχεδόν 60%.
0: Για να πούμε και κάτι καλό, δηλαδή, όντως...
4: Όλη η Ευρώπη δεν έχει πρόβλημα καθόλου αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι έχει μεγάλο μέρος της των αναγκών σε κίνηση, σε παραγωγή, γίνεται με το μέσο του ηλεκτρισμού. Και ο ηλεκτρισμός όχι δεν έχει ανέβει, θα έλεγα ότι είναι και σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα από την έναρξη του πολέμου πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παραμένει όχι στις πιο χαμηλές, αλλά είναι από τη μέση και κάτω των τιμών αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό οφείλεται στις ανανεώσιμες πηγές. Το φυσικό αέριο, από ό,τι ακούσαμε πριν, θα ανέβει, ανεβαίνει.
4: Έχει ανέβει, όχι στα επίπεδα που το είδαμε το 2022. Οι ανανεώσιμες, ωστόσο, πηγές ενέργειας, φαντάζομαι να είχαμε αποθήκευση, έχουν βοηθήσει ώστε να διαμορφωθεί μια πολύ πολύ χαμηλή τιμή. Τόσο χαμηλή, πρέπει να σου πω, που για κάποιες ώρες την ημέρα γίνεται μηδέν έσοδο για τους παραγωγούς αιωλικών και φωτοβολταϊκών, οι οποίοι τι κάνουν τώρα, έχουν βγει στα κάγκελα και ζητούν αποζημίωση, γιατί χάνουν λεφτά και δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Στο λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα κίνημα σε όλη την Ελλάδα ανθρώπων οι οποίοι είχαν εγγυημένα, υποτίθεται, ή μέχρι πρότινος συμβόλαια, και ως παραγωγή μικρή αιωλικών και φωτοκύριος φωτοβολταϊκών,
0: είναι μικροί,
4: οι οποίοι αυτή τη στιγμή χάνουν.
9: Και η αλήθεια είναι τώρα βλέπουμε το αποτέλεσμα μιας καλής επένδυσης που έκανε το κράτος, κάτι το οποίο απολαμβάνει η Ισπανία από την προηγούμενη ενεργειακή κρίση.
10: Ναι, θα έπρεπε έτσι όπως το περιγράφεις να είναι ακόμη πιο ελαφρύ το τιμολόγιο του ρεύματος.
9: Το τιμολόγιο του ρεύματος, να θυμίσουμε ότι έχει πάνω του όλα τα έργα τα οποία βλέπουμε να γίνονται, ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ναι. Έχει το κόστος των νησιών που δεν είναι διασυνδεδεμένα, έχει το κόστος αυτών που κάνουν ρευματοκλοπή, έχει το κόστος αυτών που δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Καταλάβες. Όλα αυτά, επειδή όλα πολύ ωραία τα συζητάμε, εμείς τα πληρώνουμε μέσα στο λογαριασμό μας. Όλα αυτά έχουν ένα ακρονίμιο που το έχει αποφασίσει ένας μηχανικός και το γράφει στο πίσω μέρος του λογαριασμού. Μπορεί να το βρει όποιος θέλει, θέλει μεταφραστεί. Η αλήθεια είναι. Αλλά έχουν όλα ένα ακρονίμιο. Είναι τα οίκο, τα αυτά. Όλα τα. Μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη.
10: Βλέπουμε στις χρεώσεις. Οπότε, εάν δεν ήταν να ανανεώσουμε στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που περιέγραψες. Θα βλέπαμε.
9: Έχουμε αύξηση στις τιμές του ρεύματος, μικρές στα τιμολόγια τα πράσινα που έχουν βγει, της τάξης του 10-15% τον τελευταίο δίμηνο από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Αλλά μέχρι εκεί. Για να καταλάβεις, δεν έχει μπει ακόμα ενδεχόμενο συζήτησης ούτε επιδότησης. Και νομίζω ότι υπάρχουν και σταθερά τιμολόγια φθηνότερα από τα πράσινα που μπορεί να βρει όποιος ενδιαφέρεται ακόμα και αν κλειδώσει τιμή, αν νιώθει εκεί έχει κάποιο είδους ανησυχία για ό,τι θα γίνει στο μέλλον.
10: Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης νομίζω μας τα εξήγησε με τον πιο απλό τρόπο τι συμβαίνει σε κάθε πεδίο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις.
12: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
13: Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο μας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
25: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
26: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
25: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
26: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
25: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
26: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
27: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
28: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
27: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες. υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
25: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Μαζί μας, γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύριο. Ναι, δεν ολοκλήρωσε το, τη μία του επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς ο άνθρωπος λοιπόν αυτός μαζί με ένα ακόμα άτομο αποφάσισαν να ανοίξουν ένα μαγαζί λίγα μόλις μέτρα μακριά από το περίπτερο, Σπύριο, να σου πω, εδώ στην Γαστούνη. Σε 5 με 6 μέρες από ό,τι μας είπε θα άνοιγε. Δεν θα ανοίξει όμως, διότι κάποιοι κατά τη διάρκεια της νύχτας, μάλλον συγκεκριμένα στις 5 ώρα τα ξημερώματα, έσπασαν τη τζαμαρία του μαγαζιού. Αυτό προκύπτει και από την έρευνα και της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής. Πλησίασαν εκεί το κεντρικό, στο κέντρο ακριβώς του καταστήματος, άφησαν ξύλα, έβαλαν φωτιά και το μαγαζί καταστράφηκε ολοσχερώς. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, συγγνώμη. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτό σήμερα, σε ερώτηση που του έκανα, τι σκοπεύει να κάνει από το εξής, μου λέει: την προηγούμενη φορά μου λέει, σας είχα πει ότι δεν ξέρω τι θα κάνω. Τώρα μου λέει: πιστεύω ότι εάν συνεχιστεί αυτό, εγώ δεν μπορώ να μείνω στην περιοχή για πολλούς και για διάφορους λόγους. Από εκεί και πέρα, όλη η τοπική κοινωνία έχει σοκαριστεί. Αλήθεια, ένας Σπύρο, με αυτό το οποίο συνέβη τα ξημερώματα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες και της πυροσβεστικής, όπου όπως σας είπα νωρίτερα, δείχνουν εμπρισμό όσον αφορά την φωτιά που κατέστρεψε ολοκληρώς στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και έτσι λοιπόν την υπόθεση την έχει αναλάβει και η αστυνομία, όπου έχουν γίνει κάποιες προσαγωγές ατόμων μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει σύλληψη όμως για την ώρα. Οι έρευνες συνεχίζονται, προσπαθούν οι αστυνομικοί εδώ στην Γαστούνη να βρουν και οπτικό υλικό από κάμερες στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί να σου πω, Σπύρο, ότι οι δράστες κινήθηκαν στο κέντρο ακριβώς της Γαστούνης. Φανταστείτε ότι το Δημαρχείο είναι ακριβώς δίπλα από την επιχείρηση η οποία κάει και τις πρώτες πρωινές ώρες.
14: Μα και το περίπτερο, όταν τον ξυλοκόπησαν τον άνθρωπο και του έσπασαν το περίπτερο, βρίσκεται επίσης σε κεντρικό σημείο και μάλιστα από ένα βίντεο τότε που είχε κυκλοφορήσει, βλέπαμε να σπάνε το περίπτερό του και σε απόσταση κάποιων μέτρων ένα περιπολικό της αστυνομίας. Και τι να κάνουν βέβαια και αυτοί οι άνθρωποι, βλέποντας τις ορδές εκεί να του καταστρέφουν ό,τι έχει. Αλλά αναρωτιέμαι, έχουν γίνει όλα αυτά, δεν υπάρχουν κάποια παρέμβαση, δεν ξέρω τι λένε και εκεί οι άνθρωποι της αστυνομίας, δηλαδή το άφησαν το πράγμα έτσι?
1: Πριν καταρχήν να θυμίσουμε ότι τότε είχαν γίνει κάποιες συλλήψεις.
14: Ωραία, έγιναν συλλήψεις. Μετά.
1: Μετά είχαν γίνει κάποιες επιχειρήσεις και μάλιστα είχαμε δει και βιντεολογικό υλικό από την ελληνική αστυνομία σε καταβλισμούς εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, ναι, φαίνεται ότι αυτό δεν τους εμπόδισε.
14: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, βεβαίως μέχρι τον εντοπισμό των δράστη των δραστών δεν μπορούμε ούτε να στοχοποιήσουμε, να κατηγορήσουμε, αλλά όταν υπάρχει μια τέτοια αντιδικία αυτού του ανθρώπου με την ομάδα Ρωμά που του είχε σπάσει στο περίπτερο επειδή είχε τολμήσει να τους αποτρέψει να το ληστέψουν, και η αστυνομία, το μυαλό τους πηγαίνει προς τα εκεί το πράγμα. Αυτό που προκαλεί πολλά ερωτήματα είναι το τι έγινε μετά. Δηλαδή γίνεται αυτό το περιστατικό, αυτός ο άνθρωπος όμως, όπως διαπιστώσατε, βρέθηκε αβοήθητος και απροστάτευτος κυρίως. Σήμερα λοιπόν ο ίδιος άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, του πρώην περιπτέρου, μαγαζί τώρα, άλλου είδους μαγαζί στην εστίαση, ήθελε να ανοίξει ο άνθρωπος, λέει:
16: ήρθα εδώ και είδα σπασμένη τζαμαρία και φωτιά μέσα στο μαγαζί. Αυτό είδα. Σπάσαν την τζαμαρία από εδώ, από την πόρτα. Και πήγανε μέσα. Σε 5 μέρες θα ανοίγαν. Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον.
14: Yeah.
2: Μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες, με έναν κύριο βέβαια, την Τουρκία, έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, από την διεθνή έκθεση, την ΤΙΦΕΑ, την έκθεση άμυνας και ασφάλειας που γίνεται στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας και έστειλε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και ισχυροποίησης των ενόπλων δυνάμεων. Απ' την άλλη όμως είπε και ότι αν η Τουρκία τέλος πάντων αλλάξει στάση και το θελήσει, μπορούμε τέλος πάντων να βρούμε κάποια λύση στα θέματά μας. Η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσελινίκου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
15: Καλό μεσημέρι. Σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η Ελλάδα δεν ασκεί τουρκοκεντρική πολιτική, τονίζοντας ότι δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Εάν η Τουρκία το επιλέξει, τόνισε, η ελληνοτουρκική διαφορά μπορεί να λυθεί εύκολα, με αμοιβαία ωφέλεια και για τις δύο χώρες. Ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο πρόσθεσε ότι αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει όταν υπάρχουν και διατυπώνονται απόψεις του τύπου «θα έρθουμε ένα βράδυ». Mm-hmm. Μάλιστα, επικαλέστηκε, Σπύρο, τη φράση του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων «να προσέχουν οι εχθροί γιατί έχουμε σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν», προσθέτοντας ότι υπάρχει μία ορθάνυχτη πόρτα, ωστόσο, αν η Τουρκία θέλει να σφίξει τα χέρια με την Ελλάδα. Mm-hmm.
2: Συνέχισε, συγγνώμη.
15: Αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία των Γάλλων και των Βρετανών σε σχέση με μια ενδεχόμενη επιχείρηση στα στενά του Ορμούς και ποια είναι η θέση της Ελλάδας, τονίζοντας ότι έχουμε θεσμική υποχρέωση να προστατεύσουμε τα πλοία και τα πληρώματα των πλοίων μας. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες, τόνισε, καθορισμένες μέσα από συγκεκριμένη εντολή, με συγκεκριμένη ανάλυση μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους Αμερικανούς συμμάχους.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Στην ίδια νομίζω εκδήλωση ήταν και ο Κύπριος Πρόεδρος, ο Πρόεδρος Κύπρου, έτσι δεν είναι,
15: ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προχωρήσει στα θέματα άμυνας και ασφάλειας χωρίς τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις δυνατότητες και ότι μία ενισχυμένη με στρατηγικά αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας θα είναι πιο ισχυρός εταίρος για το ΝΑΤΟ. Ενώ πρόσθεσε ότι η Κύπρος θέλει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά για να γίνει αυτό θα γίνει όταν το επιτρέψουν και οριμάσουν πολιτικά οι συνθήκες.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλνίκου. Έχει ενδιαφέρον νομίζω να ακούσουμε αυτά τα δύο αποσπάσματα από αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας. Πρώτα για το ενδεχόμενο της επίλυσης της μίας και μόνης διαφοράς με την Τουρκία.
18: Εάν η Τουρκία επιλέξει, ειλικρινώς σας το λέω, πιστεύω και θα συνεχίσω να πιστεύω ότι η ελληνοτουρκική διαφορά μπορεί να λυθεί εύκολα. Εύκολα. Και με αμοιβαία ωφέλεια και για εμάς και για την Τουρκία. Με τεράστια ωφέλεια. Με έκρηξη ανάπτυξης από τη δυναμική που θα δημιουργήσει η επίλυση αυτής της διαφοράς.
2: Αυτά σε σχέση με την προοπτική να βρεθεί λύση, εφόσον βεβαίως η Τουρκία αλλάξει στάση. Ο κύριος Δένδιας όμως φρόντισε να στείλει και ένα άλλου τύπου μήνυμα στην Άγκυρα.
19: Να επαναλάβω μια φράση την οποία είπε προχθές ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέδ. Να προσέχουν οι εχθροί μας, γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε αυτά που κατά το Σύνταγμα έχουμε θεσμική υποχρέωση να υπερασπίσουμε, έχουμε ορκιστεί να υπερασπίσουμε, αλλά υπάρχει μια ορθάνυχτη πόρτα αν η Τουρκία θελήσει να συναντηθούμε και να σφίξουμε χέρι.
2: Αυτό είπε ο κύριος Δένδιας στην έκθεση ΤΙΦΕΑ. Και πάμε τώρα στο Μανώλη Κωστίδη, στην Κωνσταντινούπολη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι.
2: Εκεί έχουμε μία συνέχεια, τουλάχιστον από τον τουρκικό τύπο, έχει βάλει στο στόχαστρο τις συμμαχίες που αναπτύσσει η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή και με Γαλλία και με Ισραήλ, και από την άλλη τον Τούρκο πρόεδρο να εκφράζει, πώς να το πω, όχι το παράπονο του, αλλά εν πάση περιπτώσει κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι βάλατε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε μέλος και εμάς στην Τουρκία μας έχετε τόσα χρόνια απ' έξω.
20: Ναι, ο Τούρκος πρόεδρος ξεκάθαρα θέλει να, ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει εξαιρέσεις στις αρχές και στις αξίες της και να εντάξει την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκφράζοντας παράπονο ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί από το 1981, η Τουρκία περιμένει, χωρίς να αναφέρει βέβαια Εδώ όσον αφορά την Κύπρο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τις αλλαγές που θα κάνει η Τουρκία, λέει ότι έχει μεγαλώσει η Τουρκία πάρα πολύ, έχει πολύ μεγάλη επιρροή και χωρίς την Τουρκία δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι η Ευρώπη. Μάλιστα μας προκάλεσε σε εντύπωση λέγοντας ότι λέει ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία και όχι η Τουρκία την Ευρώπη. Ο κυβερνητικός εταίρος πριν από λίγο κατηγόρησε την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Κύπρο για την συνεργασία τους και είπε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να είναι αμέτωχη στις προσπάθειες αλλαγής καθεστώτος που επιχειρούν αυτές οι χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Τι καταλαβαίνουμε μέσα σε αυτό το κλίμα, γι' αυτό το λόγο έχουμε και τα δημοσίευματα του τουρκικού τύπου που κατηγορούν την Ελλάδα για τις κινήσεις της και μάλιστα αναφέρονται στα ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
3: Επειδή πολλά πράγματα μπορούμε να αντιληφθούμε από το κλίμα που καλλιεργείται, είχαμε καιρό να δούμε τέτοια πρωτοσέλιδα και βασικά άρθρα στο τουρκικό τύπο ή όχι, ή εμείς
20: ναι,
3: δεν...
20: Ναι, όταν λένε Γιώργο πρόσεχε τι κάνεις στο Αιγαίο με τη Γαλλία και τα λοιπά, ναι, είναι γραμμή. Ζητώ συγγνώμη που το λέω, αλλά...
3: Ναι, καταλαβαίνω.
20: Δηλαδή την Κυριακή στην Καθημερινή που το αναφέραμε, αυτό το κλίμα εισπράξαμε στην Τουρκία. Ναι. Δηλαδή υπάρχει πολύ έντονη αντίδραση για όσα κάνει η Ελλάδα και η Κύπρος και το Ισραήλ και νομίζω γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και αυτές οι αντιδράσεις.
3: Μανώλη, θέλω 20 δευτερόλεπτα από το χρόνο σου. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Φίλη, γιατί μετά θέλω να σχολιάσουμε ένα θέμα μαζί που μόνο με σένα δηλαδή μπορούμε να το πούμε. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.
5: Ενώ έχουμε ένα πόλεμο στο Ιράν, την Τουρκία να έχει στοχοποιήσει το Ισραήλ πρωτίστως, αυτό αντιληπτό, δευτερευόντως όμως την Ελλάδα και την Κύπρο, ώστε να είναι ο πόλεμος στα δυτικά της Τουρκίας και όχι στα ανατολικά της Τουρκίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε και γιατί ξέρουμε ότι η Τουρκία ενοχλείται από κάποιες ενέργειες της Ελλάδας και φοβάται ότι θα δημιουργηθούν τετελεσμένα.
3: Είναι αυτό που μας είπε ο Μανώλης Κωστίδης. Ξέρεις γιατί σε κράτησα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που βρίσκεσαι πάρα πολύ κοντά στο Πατριαρχείο μας και σήμερα είναι εδώ στην Αθήνα ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης και κάνει και μια ιστορικού χαρακτήρα ομιλία στη Βουλή. Πράγμα. Θα ακούσουμε σε λίγο ένα απόσπασμα. Γι' αυτό ήθελα τη συμβολή σου.
20: Ναι, και την παρακολουθήσαμε με μεγάλη προσοχή. Μίλησε για την οικολογία, την προσπάθεια για την οικολογία που προσπαθεί το Πατριαρχείο να εγκαθιδρύσει εδώ και χρόνια. Αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Παρόντισαν, είδαμε και ο πρόεδρος Βουλής φυσικά και βουλευτές. Εγώ το ρεπορτάζ θα το πω και θα παρεξηγηθώ. Μας προκάλεσε εντύπωση η απουσία πρώην υπουργών. Ήταν ο κ. Χατζηδάκης, η κυρία Ζαχαράκη εκεί. Δεν ήταν άλλος υπουργός.
3: Ναι.
20: Αυτό το τονίζουμε.
3: Όχι, πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
20: Προφανώς είναι πολύ απασχολημένοι με το έργο τους. Απλά επειδή ήταν μια ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη μετά το 1999, δηλαδή. Δεν μιλάει Πατριάρχης στο Κοινοβούλιο τόσο συχνά. Νομίζω θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλά βεβαίως φαντάζομαι έχουν τόσο έργο που δεν είχαν τον χρόνο να παραβρεθούν.
3: Νομίζω τα είπες όλα, Μανώλη. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Καλό μεσημέρι.
3: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης με τον δικό του τρόπο, νομίζω, σχολίασε και για τη σπουδαιότητα της παρουσίας του Οικουμενικού μας Πατριάρχη εδώ μετά από 27 χρόνια στη Βουλή, ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη και για το απουσιολόγιο αυτής της επίσκεψης. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
6: Επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτος δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξην και την άσκησην του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών.

0: αλλάξουμε θέμα. Ερχόμαστε στη δίκη για την δολοφονία από αδέσποτη σφαίρα του μικρού Μάριου σε ένα προάβλιο σχολείου σε Χαρνές. Η Έλληνα Γαλάρη παρακολουθεί αυτή τη δίκη. Γεια σου, Έλληνα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. 9 χρόνια πριν, 11 ετών ήταν ο Μάριος. Μάρτυρες συνέχισαν τις καταθέσεις του στο δικαστήριο. Ένας μάρτυρας ανέρεσε την προανακριτική κατάθεσή του. Είπε στο δικαστήριο ότι εκείνη την ημέρα δεν είδε τίποτα, δεν άξιζε περιβολισμούς. Ένα φαινόμενο συχνό στο Μενίδη, όπως είπε. Αρνήθηκε ότι προανακριτικά είχε πει στους αστυνομικούς ότι κάποιοι είχαν πυροβολήσει στον αέρα. Όπως κατέθεσε εδώ στο δικαστήριο, οι αστυνομικοί του είπανε να υπογράψει και υπέγραψε πράγματα που δεν είχε καταθέσει. Αυτή η αντίδραση και αυτή η συμπεριφορά, η όλη συμπεριφορά του μάρτυρα του συγκεκριμένου σπίτου, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εισαγγελέα της Έρδρας, ο οποίος του είπε ότι το δικαστήριο δεν είναι θέατρο της Δευτέρας που ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν θα απαλλάξετε εσείς τους κατηγορουμένους, ούτε θα τους δικάσετε. Εδώ δικάζονται δύο άνθρωποι για σοβαρότατο έγκλημα. Είναι η ιερή στιγμή που απονέμεται δικαιοσύνη. Αν το παιδί σας ήταν σε αυτή τη θέση, θα θέλατε οι γείτονες να πούν την αλήθεια. Συνεχίστηκε η δίκη και με καταθέσεις άλλων μαρτύρων. Δεύτερος μάρτυρας κατέθεσε ότι εκείνο το απόγευμα άκουσε πυροβολισμούς και μάλιστα ενημέρωσε την αστυνομία. Θυμίζουμε ότι στο εδόλιο κάθονται δύο κατηγορούμενοι. Ο ένας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Και ο άλλος την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
0: Έλενα, συγγνώμη, είπες πόσα χρόνια έχουν περάσει από τη δολοφονία του Μάριου.
1: 9 χρόνια.
0: Μετά από 9 χρόνια, δηλαδή, φαντάζομαι και οι ακροατές που το ακούνε αυτό θα λένε, μα 9 χρόνια μετά από το θάνατο του παιδιού γίνεται το δικαστήριο.
1: Πολλές ανακριτικές πράξεις και το θέμα είναι, Σπύρο, ότι άργησαν πάρα πολύ να ταυτοποιηθούν οι κατηγορούμενοι. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν μετά από μακροχρόνια έρευνα. Μάλιστα. Των αστυνομικών αρχών και των δικαστικών αρχών, με αποτέλεσμα να φτάσουμε 9 χρόνια μετά να δικάζουμε τη συγκεκριμένη δίκη πρωτοείσακτο. Είναι πρωτόδικη διαδικασία. Ναι. Που σημαίνει ότι είναι το πρωτόδικο δικαστήριο μετά την απόφαση. Όποτε έχουμε την απόφαση, μετά θα ασκηθούν θέσεις, θα έχουμε και θεσίο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε για να τελειώσει η δική σε αυτή η υπόθεση, καταλαβαίνει ότι θα πάρει και πάρα πολλά χρόνια.
0: Καταλαβαίνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, και θα συνεχίσουμε με το αστυνομικό δελτίο. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, γιατί αυτά τα συμβάντα, τα περιστατικά, τα κρούσματα βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους δεν έχουν τελειωμό. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν ένα ακόμα περιστατικό την Κυριακή το βράδυ σε περιοχή του Νέου Κόσμου, ανάμεσα σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Μάλλον δεν θα μπορούσαμε να πούμε μάλλον ένα περιστατικό, γιατί πρέπει να είναι μια σειρά από επεισόδια ανάμεσα σε ομάδες νεαρών. Φαίνεται λοιπόν ότι η έρευνα της αστυνομίας ξεκίνησε όταν ένας 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και στο μυρό που είχε δεχτεί από επίθεση μιας ομάδας περίπου 10 με 15 ατόμων, όπως περιέγραψε, μαυροφορεμένων ατόμων που του επιτέθηκαν την ώρα που βρισκόταν μαζί με την παρέα του, με άλλα 3 άτομα, σε κάτι παγκάκια, σε έναν πεζόδρομο σε περιοχή ουσιαστικά κοντά στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο Νέο Κόσμο. Αυτό τώρα το οποίο πυροδότησε αυτήν την επίθεση, ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς ότι του έγινε απλά μια ερώτηση από πού είναι. Φαίνεται ότι οι δράστες που επιτέθηκαν αυτό το οποίο φώναζαν διαρκώς ήταν τη φράση «μόνο Γούβα», την περιοχή της Γούβας αναφέρονταν εκεί στο Παγκράτη. Άρα μιλάμε πιθανότατα για ένα από αυτά τα επεισόδια της διαμάχης για επικυριαρχία ανάμεσα σε γειτονιές, ομάδες νεαρών από διαφορετικές γειτονιές της Αθήνας. Έχουμε δει κατά καιρούς την αστυνομία να διαχειρίζεται πάρα πολλές τέτοιες υποθέσεις. Αυτό τουλάχιστον φέρεται το πρώτο στάδιο της έρευνας να προκύπτει και για αυτό το συμβάν. Ένα δεύτερο επεισόδιο καταγράφηκε περίπου 200 μέτρα μακριά σε κάποιους άλλους δρόμους εκεί κοντά στο Παγκράτη, σε ένα πάρκο, όπου ένας νεαρός που βρισκόταν με τη φίλη του δέχτηκε και αυτός την ίδια ερώτηση, δέχτηκε και αυτός επίθεση. Δεν φαίνεται ότι υπήρχε σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση, γιατί και το παιδί ανέφερε ότι είναι από τη συγκεκριμένη περιοχή, όμως και πάλι δέχτηκε χτυπήματα από αυτούς τους μαυροντυμένους νεαρούς μαθητές κατά πάσα πιθανότητα.

0: μια αντίστοιχη συνάντηση που οδήγησε σε επεισόδιο ανάμεσα σε μαθητές από το Παγκράτη και τον Νέο Κόσμο. Οι κάτοικοι λοιπόν εκεί της περιοχής φαίνεται να ανέφεραν ότι είδαν άτομα να κρατάνε κατρόνια, να κρατάνε λωστούς και να κινούνται απειλητικά στους γύρω δρόμους ένα 24ωρο μετά από αυτό το συμβάν, το βράδυ της Κυριακής. Είναι η ώρα που καταγράφηκαν αυτές οι δύο επιθέσεις που προαναφέραμε.
1: Άρα Γιώργο, έτσι όπως τα λες, δεν είναι κάτι που λες κάτι έγινε, έτυχε μία φορά, δεν έχει ξαναγίνει κτλ.
0: Αυτό το οποίο τουλάχιστον μας περιγράφουν από την περιοχή
1: είναι μια κατάσταση που τη βιώνουν και οι κάτοικοι.
0: Ότι τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να υπάρχει αυτή η επικίνδυνη δράση από άτομα τα οποία και με βάση τώρα και αυτά τα οποία μας περιγράψαν, το ότι κρατούσαν στα χέρια τους, θα μπορούσε να πάρει ακόμα πιο επικίνδυνη διαστάση πέρα από το μαχαίρι. Υπήρχαν σιδερόβεργες, υπήρχαν κοντάρια, υπήρχαν ρόπα, αλλά δεν θα μπορούσε να έχουμε ένα.
1: Πολύ χειρότερα. Μιλούσαμε για πολύ χειρότερα πράγματα τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης και η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπη της αστυνομίας, στον Αντένα.
2: Φαίνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση ερωτήθηκε το θύμα από ποια περιοχή είναι. Ουσιαστικά δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Βρέθηκε στο σημείο και μια σιδερένια βέργα, η οποία φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε από την πλευρά των δραστών. Έχει κατασχεθεί από τους αστυνομικούς. Το παιδί, βέβαια, τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Υπήρχαν και δύο ακόμη παιδιά τραυματισμένα, που προέρχονται από άλλο περιστατικό. Ήταν ένα άλλο περιστατικό που και πάλι τραυματίστηκαν δύο ανήλικα παιδιά.
1: Λέγαμε λίγο πριν με την Έλληνα Γαλάρη ότι 9 χρόνια μετά γίνεται η δίκη για τη δολοφονία από αδέσποτη σφαίρα με θύμα τον μικρό Μάριο, το παιδάκι στο Μενίδη. Μετά από 9 χρόνια και βεβαίως είναι αντικειμενικά ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την τραγωδία της Μαρφίν, κυρίες και κύριοι, έχουν περάσει 16 χρόνια και όχι μόνο δίκη δεν έχει αρχίσει, αλλά η πολιτεία δεν έχει καταφέρει να βρει ούτε καν τους δράστες αυτού του εγκλήματος. Τρεις άνθρωποι, Παρασκευή Ζούλια, Επαμεινώντας Τσακάλης και η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η έγκυος γυναίκα, πρόκειτο να γεννήσει, δολοφονήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας και η πολιτεία δεν έχει καταφέρει να αποδώσει δικαιοσύνη για αυτό το έγκλημα. 16 χρόνια μετά. Υπάρχουν τα μηνύματα των πολιτικών και του Πρωθυπουργού και των και υπουργών και πολιτικών αρχηγών, αλλά το θέμα και η ουσία είναι ότι η πολιτεία δεν τα έχει καταφέρει να ρίξει φως σε αυτό το έγκλημα και να οδηγήσει τους δράστες στο δικαστήριο. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Υποκατάρρευση εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ποικίλες αντιδράσεις στην επίσκεψη του Βάντεφουλ στην Αθήνα. Το κλείσιμο της ελληνικής εκπομπής της Deutsche Welle στις διμερείς επαφές. Εκδήλωση μνήμης σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία για το θάνατο δύο ανθρώπων χθες στη Λειψία μετά από επίθεση νεαρού με αυτοκίνητο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Έντονες διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίθεση του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ, έκανε έκκληση για αποκλιμάκωση και τόνισε πως η Τεχεράνη πρέπει να συμμετάσχει με σοβαρότητα στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή και η επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης διπλωματικής λύσης. Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία. Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μεταβαίνει σήμερα στο Πεκίνο για να συζητήσει τις εξελίξεις πάνω στο θέμα. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αρμενίας συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε διάφορους τομείς. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν υπέγραψαν σήμερα στο Ερεβάν διάφορες συμφωνίες, μεταξύ των οποίων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Επιπλέον, οι Βρυξέλλες υποσχέθηκαν στο Ερεβάν περαιτέρω στήριξη για την προστασία των επικείμενων κοινοβουλευτικών εκλογών, καθώς και στήριξη σε θέματα άμυνας εναντί κυβερνοεπιθέσεων και εκστρατιών παραπληροφόρησης. Να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε στη χθεσινή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ στην Αθήνα και στη συνάντησή του με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Κύριο θέμα των διμερών επαφών ήταν θέματα άμυνας και εξοπλισμών, ενώ σήμερα από το γερμανικό τύπο στυλιτεύεται το γεγονός ότι παραλήφθηκε επίσκεψη που σχετίζεται με τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα. Κύριο θέμα των συνομιλιών των δύο πλευρών ήταν εκτός από τα εξοπλιστικά και η απόφαση της διοίκησης της Deutsche Welle να κλείσει το ελληνικό πρόγραμμα, τη μόνη από τις 32 γλώσσες που εκπέμπει, στο τέλος του χρόνου. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνω το δελτίο με άλλες ειδήσεις.

0: Δηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη Γερμανία οργανώνονται σήμερα μετά την επίθεση ενός 33χρονου Γερμανού στη Λειψία. Ο νεαρός σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε χθες με το αυτοκίνητό του σε περαστικούς σε πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης. Δύο άνθρωποι 63 και 77 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών αλλά και των κινήτρων του δράστη. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση των κινέζικων αρχών, 61 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο εργοστάσιο της πόλης Λιουγιάνγκ στην επαρχία Χουνάν. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Αυτά από το Deutsche Welle και τις εξελίξεις έτσι όπως μετέφεραν οι συνάδελφοι. Και τώρα αθλητικές σας ενημέρωση. Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο του Sky. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Και μπαίνουμε σε κρίσιμη φάση τώρα.
2: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Το λέω για το μπάσκετ.
2: Το κατάλαβε. Εννοείται. Τρίτο παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό στο Πριγκιπάτο. Πρώτο στη Γαλλία κόντρα στη Μονακό. Νομίζω εύκολα ή δύσκολα ο Ολυμπιακός θα την κάνει τη δουλειά. Κόντρα στη Μονακό που έχει και άλλες απουσίες. Και ό,τι άλλο δεν θα είναι διαθέσιμος. Και ο Τάις δεν θα είναι διαθέσιμος. Ήταν που ήταν η λειψή ομάδα από ναι, τον Πριγκιπάτο, ναι. Του Μαρκό Ισβίλη. Τώρα εντάξει, νομίζω ο Ολυμπιακός σήμερα θα κάνει το 3-0 και θα κλειδώσει το ειστήριο. Είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Αύριο είναι το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εντός έδρας πλέον μεταφέρει τη σειρά με τη Βαλένθια, θα ψάξει και αυτό στο 3-0 κόντερα μετά τα δύο μεγάλα διπλά που έκανε στην Ισπανία, και αν γίνει αυτό πάμε για πλήρως ελληνικό Final Four στην Αθήνα.
1: Η πιθανότερη αντίπαλη με τα έως τώρα αποτελέσματα για τους δύο, ποιοι είναι, Δημήτρη?
2: Για τον Ολυμπιακό η Φενέρμπαχτσε που είναι η περσινή κάτοχος.
1: Παίζει σήμερα αυτή, ξέρεις.
2: Σήμερα παίζει η Ρεάλ με τη Χάπολ, αύριο παίζει η Φενέρ.
1: Το πιθανότερο είναι Ολυμπιακός Φενέρ και Παναθηναϊκός.
2: Με τη Ρεάλ. Η Ρεάλ προηγείται 2-0 της Χάπολ και η Φενέρ προηγείται 2-0 της Άλγυρης. Οι σειρές έχουν μεταφερθεί στην έδρα των φιλοξενούμενων πλέον. Αυτά είναι τα πιθανότερα ζευγαρώματα. Ο Ολυμπιακός θα έχει δύσκολο έργο. Κόντρα στη Φενέρ είναι πολύ καλή ομάδα του Σάρας, πολύ σκληρή στην άμυνα και περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός κόντρα στη Ρεάλ. Είναι ένα ζευγάρι πολύ μοιρασμένο. Εντάξει. Και σε ένα μάτσο, όπως καταλαβαίνεις, ναι, όλα μπορούν να γίνουν.
1: Αυτό θα το δούμε τότε. Προέχει η αγώνα σήμερα και αύριο.
2: Σωστά, να ξεμπερδεύουν και μέχρι τότε έχει ο Θεός. Μόνο στον τελικό μπορούν να συναντηθούν, όπως έχουν πει οι δύο ομάδες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
8: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
8: Φοβάμαι.
7: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
6: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
7: Μπράβο.
8: Μπράβο.
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
10: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
11: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
11: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
11: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
11: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
11: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
12: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
13: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
12: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
13: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
11: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Οι συνθήκες σαφώς μετρημένες και καθορισμένες μαζί με τους συμμάχους μας είναι πιθανή ελληνική παρουσία με απόφαση ΚΙΣΕΑ, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στηρίζουμε κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία, εργαζόμαστε προς διαθρησκειακή συνεργασία. Τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, απευθυνόμενος σήμερα, μετά από 27 χρόνια, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι υποπτεύεται τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο του Χανταϊού, αφού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι σε Ολλανδικό Κουρασγερόπουλο έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα. Μεταξύ των 7 κρούσματων είναι 3 άνθρωποι που έχουν πεθάνει, ένας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο στην Νότια Αφρική και οι υπόλοιποι με ήπια συμπτώματα. Η διευθύντρια του οργανισμού σημείωσε ότι το πιο πιθανό είναι η αρχική μόλυνση να έγινε εκτός πλοίου, δεδομένου του χρόνου επώασης του Χανταϊού, που κυμαίνεται από 1 έως 6 εβδομάδες. Στο Κουρασγερόπουλο, το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου στη Δυτική Αφρική, υπάρχουν συνολικά περίπου 150 επιβάτες. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου ένα 40χρονος αλλοδαπός που ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Ο 40χρονος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε νωρίτερα το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Μέγκα, δήλωσε ότι η χρήση των πατινιών από ανήλικους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και όχι στους δρόμους. Δήλωσε ότι συζητά το θέμα με τον αρμόδιο Υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
14: Στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί στην Έδεσα, έπειτα από απόπειρες εξαπάτησης ηλικιωμένων σε περιοχές της Πέλλας. Σύμφωνα με την αστυνομία, συνεργός ή συνεργοί τους, προσποιούμενοι ανάλογα με την περίπτωση, υπαλλήλους λογιστικού γραφείου ή εφορίας, επιχείρησαν να πείσουν δύο ηλικιωμένες να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας, δήθεν για καταγραφή. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
15: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
16: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
18: Durostick για κάθε χρήση,
17: Durostick υπάρχει λύση. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
19: Και θέλω να μου πείτε σε τι ηλικία σταματάει το σεξ.
20: Δεν σταματάει.
19: Ποτέ?
20: Ποτέ.
21: Σε 80-85.
22: Νομίζω ποτέ, ανάλογα τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου.
23: Είμαι 80 χρονών και δεν το έχω σταματήσει. 1943 γεννηθείς. Αγαπάω όλο τον κόσμο, αγαπάω τα πάντα.
24: Ναι. Εγώ έχω σταματήσει το σεξ, είμαι 65.
25: Ανάλογα την όρεξη του καθενός.
19: Εσείς τι πιστεύετε?
25: Εγώ πιστεύω και μέχρι τα 80.
19: Μέχρι τα 80.
25: Αμέ.
19: Εσείς πόσο χρονών είστε?
25: Είμαι 80.

0: μέχρι τις 5 εδώ. Τα παιδιά της αλλαγής. Α, Σοπούλου Κολοκυθάς. Η Μπόλια η Πέρσα τη βλέπω έξω. Αυτά, εδώ αυτοί είμαστε. Η Μπουλιέρη η Ελένη και η Τζέιλο.
1: Εσείς μέχρι τις 5 θα είστε εδώ, γιατί εμείς θα είμαστε 100%. Τέλος.

0: Έχω να κάνω μία δήλωση.
1: Άλτε, κοίτα.
0: Εντάξει.
1: Άλω.
0: Μπορώ.
1: Εγώ πηγαλιός.
0: Να την κάνω τη δήλωση.
1: Σπερά.
0: Λοιπόν, θυμάστε τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε την αγωνία μας. Τι θα γίνει με το καλύτερο Αρμενοβίλ που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα το Αρμενοβίλ είναι στα χέρια μας. Το σωστό.
1: Μην χάνεις τα λόγια σου. Σωστό μας πρέπει.
0: Τα χάνω γιατί είναι στην κατάψυξη. Περιμένει. Ναι. Οπότε στο διάλειμμα εννοείται θα το κόψουμε. Είναι βέβαιο. Λοιπόν, μας ήρθε το καλύτερο Αρμενοβίλ που υπάρχει. Είναι από την Εράιδα. Μιλάμε τώρα για ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, αν πρέπει να το δοκιμάσετε το Αρμενοβίλ, πρέπει να το δοκιμάσετε από εκεί. Είναι στην Νεάπολη Λακωνία.
1: Έλα, μωρή πατρίδα.
0: Αχιλλέα Βαρβαρέσου 8. Είναι εξ ολοκλήρου χειροποίητο, όπως και όλα τα γλυκά, φτιαγμένο με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Ανυπομονούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παντελή Μεϊμέτη, που σε λίγο θα τον ακούσετε, που μας το έστειλε. Ταξίδεψε το Αρμενοβίλ μας μέχρι εδώ. J-Lo, τι άλλο να κάνουμε.
1: Για σένα έγιναν όλα.
0: Πες τι άλλο να κάνουμε.
1: J-Lo, πραγματικά για σένα έγιναν όλα. Εσύ το ξεκίνησε αυτό, ότι θες να φας ένα Αρμενοβίλ και ήρθε από την Νεάπολη Λακωνίας. Εδώ λέει ο άνθρωπος, χρησιμοποιούμε με φιδό τη ζάχαρη και παρασκευάζουμε τα γλυκά και τα παγωτά μας με παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες τεχνικές. Μιλάμε ο άνθρωπος που είναι τεχνίτης μεγάλος. The last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: ξεκίνησες κάπως μόρτικα. Και λέει ο Νικόλας ο Δράσος, τι έγινε ρε Παμκινάκο, θα μας δείρεις να πούμε.
1: Μια
0: τρελιάρη.
1: Λέγα μια σπέρα. Και ο φίλος μου ο Γεράσμος, αυτή Μάλτα είναι εδώ πέρα. Μου λέει τσουτσούρια σα, λέει σήμερα.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα. And dance
3: with the devil. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
4: Αυτά το δίδυμο.

0: Λοιπόν, όλα καλά πάνε γενικώς, πραγματικά.
1: Πώ θα προκύπτει.
0: Όχι, όχι. Καιρικώς σίγουρα πάνε καλά. Θα μας τα πει λίγο και η Χριστίναρα. Τώρα τα υπόλοιπα. Άστο ρε παιδί μου. Γενικώς, κάτσε να το πω όπως το λένε. Ξέρεις. Υπάρχει πολύ τοξικότητα. Is this thing on? Είναι πολύ τοξικό το κλίμα. Έχω το τραγούδι του καλοκαιριού. Dance τραγούδι. Dance τραγούδι.
1: Ναι, πες το μας.
0: Τραγουδάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τραγουδάρα.
1: Αυτό θα πάει τώρα, μέχρι τις 5, δεν θα μας το πω ποιο είναι.
0: Θα θυμηθώ. Ανώτρ λέγεται. Ανώτρ.
1: Ανώτρ.
0: Ανώτρ. Ανώτρ. Δεν είναι ελληνικό, είναι ξένο. Ανώτρ. Σχετό, αυτό. Αυτό το κτουγιού, το κτουγιού, το κτουγιού, το κτουγιού. Μιλάμε για κομματάρα.
1: Το ούλτρα.
0: Το ούλτρα, βάλτε όλα μέσα, ναι.
1: Τυφόρ.
0: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για. Γίνεται παραλήρημα στα κλαμπ με αυτό.
1: Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
0: Δεν το έχω ακούσει σε κλαμπ.
1: Ναι.
0: Το έχω δει σε κάποια social που μου έρχονται εδώ πέρα από το Twitter. Μιλάμε για κομματά.
1: Δεν έχει social.
0: Twitter έχω.
1: Ωραία.
0: Τι, δεν το Twitter social, το X αυτό.

0: χθες είναι τώρα αυτό το τραγούδι. Το ακούει τώρα.
1: Εντάξει, οκ, okay, δεν λέω, εντάξει.
0: Σε 20 μέρες. Καλά! Έχεις ακούσει μια κομματάρα.
2: Να σου πω εγώ τι παθαίνω. Αν κάτι μου αρέσει ή κάτι μου κάνει από την πρώτη στιγμή. Αυτό δεν μου κάνει κάτι.
0: Καλά. Και σάλα το έχει κάνει αυτό.
2: Ναι, καλά.
0: Και σάλα το έχει κάνει αυτό. Δεν μου κάνει κάτι την πρώτη στιγμή. Και μετά το φάγαμε, το τρώγαμε, το ακούμε δύο χρόνια. Τρία.
2: Δεν το απορρίπτω, Ιωάννη. Δεν το απορρίπτω.
0: Okay.

0: Επειδή μου έχω μας χορεύεις εδώ τώρα. Γενικώς μας χορεύεις στο ταψί εδώ πέρα κάθε μεσημέρι, αλλά τέλος πάντων πάμε παρακάτω. Είσαι τέτοιος.
1: Είμαι τέτοιος εγώ.
0: Είσαι ο κλασικός τύπος που κάθεται στο μπαρ με το ποτάκι και σηκωμένα τα μανίκια του κάπου.
1: Όχι, ρε, ξεβιδώνομαι.
0: Κλασικός.
1: Εγώ την υδρώνω τη φανέλα.
0: Τι κάνει, τι γίνεται γύρω-γύρω.
1: Όχι, δεν πάω να σε κάρω. Τι να σε κάρω εγώ.
0: Δεν βλέπεις.
1: Πρώτον. Δεύτερον, εγώ στο μπαρ κάθομαι και βλέπω μόνο προς το μπαρ. Μόνο το μπαρ μου μιλάει εμένα. Τίποτα άλλο δεν μιλάει στο μαγαζί.
0: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω πώς περνάει κάποιος καλά σε ένα μπαρ ή σε ένα κλαμπ άμα λίγο δεν γκουνίσει τη μεσούλα του.
1: Εντάξει, την γκουνάς, άμα
0: δηλαδή,
1: σ' αρέσει.
0: Πόσο θα κάτσεις με το ποτό, ρε παιδάκι μου, θα έχεις το ποτό εκεί μία ώρα. Ένα, δύο, τρία, ντούρου, ντούρου, ντούρου, ντούρου. Τι να κάνεις.
1: Εντάξει, το ακούς. Ωραία, ακούς αυτό το τραγουδάκι, σιγά σιγά αρχίσεις και κουνιές. Άμα ακούς κάτι που σε ζωηρέψει περισσότερο, ναι. Μπορεί να ακούσεις περισσότερο. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Ναι. Δεύτερον, είσαι σε άλλο μαγαζί, άλλου τύπου. Ακούς τα λαϊκά, τα αντιριντάκτα. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι για τη Φιατέλη, αλλά μόλις γίνει η επίθεση. Άρα μόλις μπει ο Θοδωρής ο Φέρης, εκεί μπορεί να τα πεις, όπα, εδώ είμαστε.
0: Θα σηκώσεις δεξί χέρι ψηλά, θα μαζέψεις τη δουλειά και θα δίνεις. Θα κουνάς το χέρι.
1: Είπες και ξανά
0: πες. Πόνο. Γενικώς από το πρωί, συζητώντας τέλος πάντων με φίλους και συναδέλφους, όλοι να ρωτιούνται, γίνεται κάτι με το φεγγάρι, έχουμε κάτι ανάδρομο, Δήμητρα, εσύ που τα παρακολουθείς όλα αυτά, πάρα πολύ στενά. Έχει πανσέλινο πότε, πόσο καιρό την έχουμε, γιατί από ό,τι βλέπω έχει μείνει.
1: Ναι.
0: skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, στέλνετε τα μηνύματά σας φυσικά διαδικτυακώς και από το κινητό σας μπορείτε να στείλετε ένα SMS, γιατί όχι, στο 19619. Τα social media είναι πάντα στη διάθεσή σας, εννοείται. Και τι άλλο? Κάτι δεν είπα. Α, το X του JK Pumpkin, ναι, συγγνώμη, το ξέχασα.
1: Με τρομάζεις ώρες. Πραγματικά, γιατί είναι χαμός.
0: Λοιπόν, χθες, όπως έδειξαν τα σημειώματα της AGB, της Nielsen, παρακολουθήσατε αρκετοί και πολύ καλά κάνετε το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δεντρινού στο Χιλιοστό.
1: Ήταν διαφωτιστικό, θα έλεγα εγώ.
0: Ήταν καταιγιστικό, θα πω.
1: Και καταιγιστικό ήταν, αλλά και διαφωτιστικό για μια περίοδο που νομίζαμε ότι τα ξέραμε όλα.
0: Όχι, δεν τα ξέραμε όλα και αποδείχθηκε η αλήθεια. Είναι αυτό. Είναι μόνο το πρώτο επεισόδιο. Έχουμε άλλα πέντε, αν δεν κάνω λάθος. Άρα έχουμε αρκετά να δούμε. Πρωταγωνιστές λοιπόν της κρίσης του 2015, αυτού του περίφημου πρώτου εξαμήνου, κατέθεσαν απελευθερωμένοι σχεδόν πια μετά από τόσα χρόνια από τους θεσμικούς ρόλους που κατήχαν τότε, άγνωστες πτυχές της κατάστασης που βιώσαμε. Εκείνη η αξέχαστη χαοτική συνέντευξη τύπου του με τον Γιάννη Βαρουφάκη και τον Γερούν Ντάισελμπλουμ, η αλήθεια είναι ότι απέκτησε, την είδαμε με ένα άλλο μάτι μέσα από αυτά που είπε ο κύριος Ντάισελμπλουμ και μετά όλο αυτό που ακολούθησε. Είπε ο ίδιος ότι μετά την κατάργηση της Τρόικας από τον κύριο Βαρουφάκη δημόσια με όσα έλεγε, λέει ο Ντάισελμπλουμ, τον άκουγα, καταλάβαινα το ύφος του ότι λέει κάτι σημαντικό, αλλά επειδή αργούσε η μετάφραση δεν μπορούσα να το καταλάβω σε πραγματικό χρόνο. Αφού ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου, όλο αυτό το χάος που είχαμε μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό και λέγαμε τι θα γίνει.
1: Ήταν και χαρακτηριστικό αυτό που λες με τη μετάφραση. Γιατί ο Ντάσιλμαν, ενώ μιλούσε ο Βαρουφάκης, περίμενε και μετά κουνούσε το κεφάλι. Μετά από λίγη ώρα. Σαν να λέει. Ναι. Είπα αυτό.
0: Ο Βαρουφάκης λοιπόν σηκώνει τον Ντάισελμπλουμ το ίδιο, φεύγει ο Ντάισελμπλουμ. Τώρα είμαστε όλοι πραγματικά με κομμένη ανάσα και λέμε τι θα ακολουθήσει και τι θα γίνει.
1: Πώς θα παρακολουθούσαμε όλα
0: και
1: αυτά,
0: λέει
1: θυμάστε.
0: Ο Βαρουφάκης λοιπόν, λέει ο Ντάισελμπλουμ μάλλον, ότι πηγαίνω προς το ασανσέρ, πηγαίνω προς τις σκάλες και εκεί διαπιστώνω ότι ο Βαρουφάκης με ακολουθεί από πίσω και έρχεται να μου πει στην πραγματικότητα ότι δεν το εννοούσα έτσι ακριβώς, μην το παίρνεις και τις μετρητής. Τέλος πάντων, επειδή όμως είχαμε και άλλη μια αποκάλυψη, αυτή από τον τότε Γερμανό πρέσβη, που ήταν εξαιρετικά σημαντική.
1: Πάρα πολύ σημαντική, γιατί φάνηκε μια συνεννόηση με τη Γερμανία που εμείς θεωρούσαμε ότι δεν είχαμε καμία συνεννόηση με τη Γερμανία.
0: Ο κύριος Πίτερ Σόφ, τότε Γερμανός πρέσβης, είπε στην ουσία ότι υπήρχαν διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ Κουμουνδούρου, του κυρίου Τσίπρα και της καγκελαρίας, και παράλληλα με όλα αυτά, με τους διάβλους αυτούς και τις γέφυρες επικοινωνίας που υπήρχαν, και έλεγε ο Τσίπρας ότι μην ακούτε τι λέω δημόσια, θα τα βρούμε με έναν τρόπο, θα βρεθεί η χρυσή τομή, θα βρεθεί η λύση. Όλοι εμείς τι παρακολουθούσαμε,

0: back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
1: Οι αγορές θα κάνουν τη δουλειά τους, διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά για να χορεύουμε εμείς καθόπως σε όποιο σκοπό αυτές θέλουν.
2: Και πράγματι έχω την αίσθηση ότι είναι μια πολιτικός η οποία έχει συνέστηση της ευθύνης. Τολμώ να το πω ότι παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο κεντροδεξιό κόμμα είναι ανοιχτόμυαλη.
3: Ρίχνεις ευθύνες, μα ξέχνα το πια.
4: Ναι, ναι. Είναι κακοήθεις αυτά που κάνεις.
5: Ναι.
4: Εσύ τα κάνεις αυτά. Βάζεις τώρα το Μάκη στο Δουλόπουλο στη μέση να λέει εδώ υπάρχει ένας μεγάλος κτλ. Αυτά τώρα εντάξει.
5: Μια χαρά τα βρήκε ο Τσίπρας με τη Μέρκελ τελικά.
4: Πολύ μια χαρά. Αυτά τα λόγια είναι δικά του λόγια.
5: Ωραία. Εγώ θέλω να είμαστε όμως όσο πιο δικοί γίνεται.
4: Και νομίζω υπήρχε και ένα κράς, δεν λέγανε.
5: Ένα κομμάτι εντιμότητας από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα μέσα σε όλα αυτά. Και το έκανε μόνο εκείνος. Δεν το έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου. Μετά από αυτή τη διαπραγμάτευση, ο Αλέξης Τσίπρας το Σεπτέμβριο του 2015 πήγε τη χώρα σε εκλογές και είπε γεια σας. Εγώ έχω φέρει ένα μνημόνιο εδώ τώρα, το περιμένατε. Πάμε να δούμε τι κάνουμε. Θα το εφαρμόσω αυτό το μνημόνιο. Πήρε λοιπόν την ψήφο του ελληνικού λαού ο κύριος Τσίπρας
4: και
5: εφήρμοσε το μνημόνιο.
4: Ναι. Και ζήσαμε όλοι καλά και αυτοί καλύτερα.
5: Επίσης, οι πολίτες είχαν επιλέξει Τσίπρα το Γενάρη του 2015, γιατί προφανώς είχαν απογοητευτεί από τους προηγούμενους. Η ιστορία όλη αυτή δεν ξεκίνησε το 2015 και οι συνάδελφοι στο ντοκιμαντέρ χθες το προέβαλαν.
4: Ναι, δεν έχουν παρθενογέννηση. Ούτε επίσης τα προβλήματα στη χώρα δημιουργήθηκαν το 2015.
5: Δεν χρεοκόπησε ο Τσίπρας στη χώρα.
4: Όχι, όχι. Με το που ανέλαβε ο Τσίπρας στη χώρα, χρεοκόπησε η χώρα. Η χώρα δυστυχώς ήταν όχι στο χείλος του γκρεμού, είχε πέσει από τον γκρεμό. Και κάποιοι προσπάθησαν να κάνουν πολλά πράγματα.
5: Και ήρθε ο Τσίπρας σε μια στιγμή που θεωρούσαμε και ετοιμαζόμασταν να αφήσουμε τα δύσκολα πίσω μας, τη δεκαετία δηλαδή των μνημονίων, και έφερε ένα ακόμη μνημόνιο. Από την άλλη, αυτό που ίσως μας προβληματίζει περισσότερο, γιατί υπάρχει και η αναφορά του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του κυρίου Στουρνάρα. Εκείνο το βράδυ μετά τη συνέντευξη τύπου, λοιπόν.
4: Είναι λίγο πιο χοντρό αυτό από τα άλλα,
5: ναι,
4: που είπαμε.
5: Είναι αρκετά βαρύ, γιατί λέει ο Γιάννης Στουρνάρας πως του τηλεφώνησε ο Μάριο Ντράγκη, ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
4: Και λέει τι ακριβώς κάνετε στην Ελλάδα.
5: Ναι.
4: Ήτανε.
5: Και λέει, άκουσες τι είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης πριν από λίγο στη συνέντευξη τύπου με τον Ντάισελμπλουμ. Εκεί λοιπόν ο Στουρνάρας υποστηρίζει ότι είπε στον Ντράγκη πως δεν τα εννοεί, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Κάλεσε λοιπόν αμέσως μετά τον Πρωθυπουργό τότε, τον Αλέξη Τσίπρα, και του είπε πρέπει να επικοινωνήσεις αμέσως με τον Μάριο Ντράγκη, όπως και έκανε τελικά ο κύριος Τσίπρας, προκειμένου κάπως να μειωθεί η ένταση και τα πράγματα να πάρουν το δρόμο τους. Πάντως, επειδή άκουσα και τον κύριο Λαφαζάνη, γιατί το πιο εντυπωσιακό εδώ είναι ότι ακούς τους ίδιους τους υπουργούς του Τσίπρα να τα διηγούν όλα αυτά.
4: Και τι με ενόχλησε πάλι.
5: Ναι.
4: Πολύ.
5: Ο κύριος Λαφαζάνης είπε ότι όταν έβγαινε ο Τσίπρας και έλεγε θα καταργήσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο, πήγαιναν και του έλεγαν Πρόεδρε, όλα αυτά που λέτε με βάση τα νούμερα δεν βγαίνουν. Ο κύριος Τσίπρας στο βιβλίο του στην Ιθάκη.
4: Και ήδη τα λέγανε αυτά όμως.
5: Δεν έγραψε ούτε για αυτά που του έλεγε ο Λαφαζάνης και οι υπουργοί του και ο Τσακαλώτος και όλοι οι υπόλοιποι. Ούτε για το γερμανό πρέσβη ότι.
6: Ναι, ναι. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
8: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
9: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
10: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας, Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
12: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
11: Μα η λύση είναι μία.
12: Ποια?
11: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
12: Αλήθεια?
11: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
12: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
11: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
12: Εισαγωγής να υποθέσω.
11: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
12: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
11: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
12: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
13: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
9: και στο www.lavaenergy.gr.
13: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Smart και αρμονία.
16: Αρμονία και smart.
15: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
16: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
15: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
16: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιφερειακή Αιγάλεο προς Αθηνών Κορίνθου, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση προς Κοκκινομήλο, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χωραρχού και στην άνοδο στους Αμπελόκηπους, στην παραλιακή από Ελληνικό προσάλιμο αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2 με 3 εβδομάδες για να πετύχουν τους πολεμικούς τους στόχους, εκτίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του νωρίτερα. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα, ανέφερε ο Τραμπ, λέγοντας αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζ υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας. Όπως ανέφερε σε συνέδριο ο κ. Δένδιας, υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες και καθορισμένες μαζί με τους συμμάχους μας, είναι πιθανή ελληνική παρουσία με απόφαση ΚΙΣΕΑ, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Στηρίζουμε κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία. Εργαζόμαστε προς διαθρησκειακή συνεργασία. Τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, απευθυνόμενος σήμερα μετά από 27 χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου ένας 40χρονος που ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Και ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
19: Μόνος τρόπος να βγούμε από την κρίση, να έχουμε μισθούς και συντάξεις, να βγούμε από την κρίση και να έχουμε ανάπτυξη της απασχόλησης, είναι να καταγγείλουμε τη Δανειακή Σύμβαση και το Μνημόνιο. Τελεία παράγραφος.
20: Ακούσατε από τον κύριο Γιούγκερ να λέει τη λέξη μνημόνιο? Το μνημόνιο που αναλαμβάνω δεν υπάρχει.
21: Εγώ κύριε Αλαφογιώργο δεν είμαι πρωθυπουργός παντός καιρού. Εγώ δεν βρέθηκα σε αυτή τη θέση επειδή αγάπησα την καρέκλα της εξουσίας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
22: Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα.

0: Είναι 36 λεπτά μετά τις 3. Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Μπορεί να μας ακούσετε κάμπος βουκωμένους. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δοκιμάσει όλοι.
1: Όχι όλοι ακόμα.
0: Συνέχεια.
1: Θα δοκιμάσουμε σε λίγο όμως, γιατί το βλέπω εδώ πέρα, λαχταριστό.
0: Είναι το Αρμενοβίλ που μας έφερε η Νεράιδα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παντελή Μεϊμέτη. Το συζητούσαμε και έχουμε τόσο καλούς φίλους που πραγματικά το επικοινώνησαν και μας ήρθε από τη Νέα Πολυλακωνία το ωραιότερο Αρμενοβίλ που υπάρχει.
2: Αλήθεια είναι. Καταπληκτικό, εγώ δοκίμασα.
0: Σουζί, γιατί τζέιλο έγιναν όλα. Τζέιλο, πες το. Καλό.
3: Εκπληκτικό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: 11 στα 10.
1: Ναι. Η τζέιλο ήρθε ένα μεσημέρι εδώ που θυμάστε. Πολύ. Και είχε τρελαθεί με το Αρμενοβίλ και άρχισαμε να συζητάμε. Και ξαφνικά μας είπανε ο Ηλίας Αντεπλής πρώτος από όλους. Και μετά εμφανίστηκαν. Ο Αντεπλήν. Και εμφανίστηκαν και πάρα πολλοί φίλοι ακροατές. Πως λένε το καλύτερο είναι στη Νέα Πολύ. Και λέμε ρε παιδιά, ποια Νέα Πολύ. Εδώ για την Αθήνα μιλάμε. Πείτε μας κάποιος να πάμε να πάρουμε. Ποια Νέα Πολύ Λακωνίας.
0: Ήρθε όμως.
1: Ήρθε η Νέα Πολύ εδώ όμως. Αυτό είναι.
2: Μπράβο.
0: Έχει έξω έναν καιρό όνειρο.
2: Α, βέβαια.
0: Να τα λέμε και αυτά.
2: Γι' αυτό καλό είναι να τρώμε Αρμενοβίλ.
0: Μπράβο. Για να δροσιστούμε. Γιατί να είσαι μηφρέντου το Αρμενοβίλ.
2: Τέλειο είναι.
0: Τι γίνεται.
2: Μια χαρά άνοιξη. Εδώ είναι, δεν πάει πουθενά. Έτσι, ούτε το Σαββατοκύριακο δεν πάει πουθενά.
1: Να τα μας.
2: Να ξέρουμε τι κάνουμε. Ένα συστηματάκι που θα περάσει την Παρασκευή και θα δώσει λίγες βροχούλες στο Ιόνιο, τα Υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο. Μέχρι το βράδυ θα περάσει. Mm-hmm. Δηλαδή, ό,τι κάνει την Παρασκευή, αυτό εννοώ. Εδώ στην Αθήνα αμφιβάλλω αν θα βγάλει κάτι. Μόνο στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, δηλαδή και το Βόρειο Αιγαίο, θα περάσει και το Σάββατο και την Κυριακή πάλι ηλιοφάνεια με κάποια απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά.
0: Όπως του πρέπει του Μαΐου.
2: Όπως του πρέπει του Μαΐου, ακριβώς. Και σήμερα και αύριο, όπως να πω, πάλι στα βόρεια, την Πέμπτη στα κεντρικά και βόρεια, απογευματινές μπόρες, αυτό εννοώ. Και την Παρασκευή λίγο περισσότερες βροχούλες στα κεντρικά, στο Ιόνιο, τα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο. Ό,τι κάνει μέχρι το βράδυ και μετά βελτιώνεται, για να το ξαναπώ. Και έτσι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε θερμοκρασία. Εδώ στην Αττική, ας πούμε, η θερμοκρασία θα είναι 26 βαθμοί το Σάββατο, 27 την Κυριακή.
1: Σούπερ,
2: γιατί την
1: κύριο,
2: Παρασκευή θα πέσει λίγο εντωμεταξύ, πως θα περάσει και αυτό το συστηματάκι, θα έχει και συννεφιά.
1: Θα πέσει λίγο και θα είναι 26-27.
2: Όχι, θα είναι 25, ξέρω εγώ, 24.
1: Θα πέσει την Παρασκευή και θα ανέβει.
2: Παρασκευή και την Πέμπτη. Mm. Και το Σαββατοκύριακο που θα έχει ηλιοφάνεια πάλι θα ανέβει στους 27. 26 το Σάββατο, 27
1: άρα
2: την Κυριακή.
1: Ένα πολύ ωραίο σκηνικό.
2: Oh yes.
1: Ναι. Ούτε θάλασσα ούτε τίποτα, έτσι.
2: Α, όχι, ναι, τίποτα δεν έχει.
1: Τίποτα.
2: Ναι, αν αυτό εννοείς, ναι.
1: Ούτε αέριδες.
2: Μόνο την Πέμπτη θα είναι ενισχυμένο στο Ιόνιο ο Νοτιάς, στα 6 Μποφόρ. Και την Παρασκευή ίσως λίγο στο Αιγαίο ένα εξαροϊφτάρι, αλλά και το Σαββατοκύριακο τίποτα πάλι.
0: Υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα, μας αγαπημένη.
2: Παίρνω το Αρμενοβίλ μου που δεν έφαγα.
0: Το υπόλοιπο,
2: το οποίο είναι καταπληκτικό.
0: Για να το απολαύσει στο γραφείο σου.
2: Και το απολαμβάνω στο γραφείο μου.
0: Με το καφεδάκι σου.
2: Με το καφεδάκι μου.
0: Να είσαι καλά, Χριστίνα, μας.
1: Ευχαριστούμε, Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Έχω τρελαθεί με αυτήν την ιστορία.
1: Ποια?
0: Το πώς δηλαδή μία κρουαζιέρα ονειρεμένη,
1: ναι,
0: έχει μετατραπεί για αυτούς τους ανθρώπους στον απόλυτο εφιάλτη. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για μία κρουαζιέρα.
1: Είναι τρόμος αυτό.
0: Αυτά τα πλοία τα τεράστια που έχουν μία ολόκληρη πολιτεία.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε για επιλεγμένους, γιατί είναι και πάρα πολύ μεγάλο το κόστος για να κάνεις αυτή την κρουαζιέρα.
1: Σωστά. Γιατί αυτές οι κρουαζιέρες είναι πανάκριβες, κατά άτομο που λέμε, αλλά είναι τρόμος αυτό. Είναι, ναι, ούτε σκηνικό τρόμου,
0: μιλάμε
1: ούτε ταινία τρόμου.
0: Χανταϊό. Σίγουρα, ναι, θα γίνει ταινία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν ήδη κάποια κρούσματα, υπάρχουν και θάνατοι. Είναι προφανές ο Χανταϊός στην ουσία και αυτή η, εν πάση περιπτώσει, επιδημία Χανταϊού, αν μπορούμε τώρα να της προσδώσουμε τα χαρακτηριστικά της επιδημίας, προέρχεται από τα τροκτικά, δηλαδή από εκεί ξεκινάει. Φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν μολυσμένοι μέσα στο πλοίο, γιατί δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε κάποιο τεστ για τον Χανταϊό, ώστε να τσεκάρεις αν έχεις προσβληθεί από αυτόν. Έτσι λοιπόν τώρα βλέπω, υπάρχουν, λένε, πληροφορίες και ένας Έλληνας ανάμεσα στους επιβάτες.
1: Ναι, αυτό το έχουμε ακούσει, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακούγοντας τις εκκλήσεις που κάνουν κάποιοι εκ των επιβατών, ένας για παράδειγμα travel blogger, αν δεν κάνω λάθος, και influencer, ανέβασε ένα βίντεο και λέει, παιδιά, εμείς δεν είμαστε εδώ τίτλος είδησης, δεν είμαστε απλώς τίτλοι είδησεων, είμαστε άνθρωποι με οικογένειες, με ζωές, με ανθρώπους που μας περιμένουν στο σπίτι. Το πλοίο έχει τεθεί σε καραντίνα, άγνωστο μέχρι πότε, μέχρι δηλαδή να οι αρχές να είναι βέβαιες ότι μπορεί να δέσει το πλοίο και οι άνθρωποι αυτοί να βγουν στη στεριά, αλλά καταλαβαίνετε τι βιώνουν τώρα, πώς ξεκίνησαν και πώς έχουν καταλήξει αυτή τη στιγμή να βρίσκονται μεσοπέλαγα, με τον κίνδυνο του ιού να είναι εκεί και να ακούν διαρκώς ότι υπάρχουν και άλλα κρούσματα.
1: Είναι σε μια μορφή καραντίνας μέχρι να λυθεί το ζήτημα και δεν ξέρουμε και πώς θα λυθεί. Πώς πραγματικά θα τελειώσει αυτή η καραντίνα. Γιατί ήδη έχουμε τους νεκρούς και πώς θα τελειώσει αυτή η καραντίνα πάνω στο πλοίο. Και με ποιο τρόπο, γιατί είναι και κάτι το οποίο δεν ξέρουμε να το αντιμετωπίζουμε. Το χανταϊό. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να το ξέρουν οι ειδικοί.
0: Πώς δεν ξέραμε την πανδημία κορονοϊό. Κάτι αντίστοιχο. Τρία άτομα, ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και ένας Γερμανός έχουν χάσει τη ζωή τους. Περιμένουμε να δούμε. Ο πρώτος επιβάτης που νόσησε, ένας Ολλανδός, πέθανε στις 11 Απριλίου, ενώ το πλοίο κατευθυνόταν προς μια συγκεκριμένη, πήγαινε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ο ισορρός του παρέμεινε στο πλοίο μέχρι τις 24 Απριλίου, από τις 11 που πέθανε μέχρι τις 24 Απριλίου, και εκεί αποβιβάστηκε στην Αγία Ελένη με τη σύζυγό του να συνοδεύει τη διαδικασία του επαναπατρισμού.
1: Γιατί δεν ξέρουν τα πρωτόκολλα, δεν ξέρουν.
0: Και τρεις μέρες αργότερα η σύζυγός του νόσησε επίσης και η ίδια και κατέληξε, και είναι και ένας ακόμη επιβάτης Βρετανός, ο οποίος αρρώστησε σοβαρά και διακομίστηκε αεροπορικός στη Νότια Αφρική.
1: Η κρουαζιέρα ήταν αντακτική, ήταν εκεί στα νησιά Φόκλαντ στην Αργεντινή και γύρω-γύρω εκεί πέρα στην περιοχή. Στο πράσινο ακροτήρι θα πήγαινε, δηλαδή είναι ονειρεμένο όλο αυτό που ακούμε. Αλλά ποιο είναι ειδεμένο τώρα, μιλάμε για τρόμος.
0: Με τιμές από 14.000 έως 22.000 ευρώ το κεφάλι, κάθε άτομο.
1: Το κεφάλι,
0: τα πήγαιναν ανταρκτικοί, στα νησιά όπως είπες Φόκλαντ, στην Νότια Γεωργία, στην Αγία Ελένη, πριν φτάσουν 3 Μαΐου, δηλαδή προχθές έπρεπε να ολοκληρώσουν την κρουαζιέρα, στο πράσινο ακροτήρι. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε γρήγορα σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού σας θυμίσουμε εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου.
1: Έτσι το λέει.
0: Ορίστε.
1: Έτσι το λέει.
0: Παρακαλώ.
1: Τραγουδιστά το λέει.
0: Ναι, γιατί.
1: Ναι,
0: ναι, αλλά δεν έχει πει καθόλου κίνηση σήμερα.
1: Δεν έχω πει.
0: Δηλαδή έχουμε αφήσει τους ανθρώπους.
1: Έχω ανοιχτούς τους χάρτες όμως πάντως.
0: Ναι.
1: Έχω ανοιχτούς χάρτες και θα σου πω ότι ανεβαίνοντας στο Κηφισό έχει λίγο στο Εγάλεο κίνηση σε δύο τμήματα και μετά ξαναπιάνει λίγο πριν Αχαρνών. Αυτό είναι μόνο στο Κηφισό, στο ανωδικό. Στο καθοδικό έχει λίγο κίνηση τώρα, είναι και η ώρα αυτή. Από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από την Ελευσίνα στην Αττική Οδό για να μπείτε προς Πειραιά, αλλά επηρεάζει και το κλασικό κομμάτι το οποίο κολλάει στην Αττική Οδό. Προς Λαμία, δηλαδή να βγείτε στον κόμμα μεταμόρφωσης προς τη Λαμία. Η Κηφισίας έχει πολύ ζόρι, από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρη. Μετά είναι χαλαρά να τμήματα, θα βρείτε κινησούλα. Η Μεσογείο είναι μια χαρά. Το κέντρο έχει κίνηση, αρκετή κίνηση στο κέντρο μπορώ να πω. Όλοι οι δρόμοι, οι κεντρικές αρτηρίες στο κέντρο της Αθήνας έχουν κίνηση πολύ. Βγαίνοντας περιφερειακή Μήτρο Προσιλού, πολύ έχει κίνηση. Και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, πολύ ζόρικα. Και ένα κομμάτι που θα σε πάρει σίγουρα σε λίγο ο φίλος μας ο Δημήτρης Κυλάκος και θα σου πει ότι από Ασπρόπυργο έχει κίνηση.
0: Πού είναι ο Κυλάκος?
1: Σήμερα έχει περισσότερη κίνηση από άλλες ημέρες. Έχει μεγάλη ουρά, βλέπω εδώ πέρα, από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Υπομονή στους καλούς φίλους που επιστρέφουν λογικά για ξεκούραση. Πάνε κάπου αλλού. Διάλειμμα παρακαλώ και περνάμε φυσικά και από τα Hondo Center. Αγαπημένα μπραντς αρωμάτων στα Hondo Center σε προσφορά 35% για αγορές άνω των 80. Για ακούστε: Bosch, Burberry, Carolina Herrera, Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier και Calvin Klein. Μόνο στα Hondo Center.
3: Το είπαμε και το κάναμε.
4: Μητσοτάκης! Να σου πρωθυπουργάρα μας!
3: Άντε, καλό τάξιο!
4: Να είστε καλά, πάτε τέτοια! Άντε Μητσοτάκα ρε, μπράβο αγόρι!
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
10: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: απάντησε στον Κυλάκο. Νάτος.
1: Ε, βέβαια.
0: Ο οποίος Κυλάκος όχι απλώς έστειλε μήνυμα, αλλά σήμερα έχει και τα γενέθλιά του. Μας λέει και την κίνηση, αλλά τώρα θα δώσουμε προτεραιότητα στα γενέθλια του φίλου μας του Δημήτρη. Και ήρθε η ώρα, κύριε Κολοκυθά.
1: Ναι.
0: Ένα, δύο, τρία. Να ζήσεις Δημήτρη
1: και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μάλια. Παντού να σκορπίζεις τις νόσεις το φως. Και όλοι θα λένε να ένα σοφός.
0: Ξέρεις τι ζήτησε?
1: Τι ζήτησε?
0: Μπορούμε να μην του κάνουμε τη χάρη?
1: Ποτέ.
0: Ζήτησε αυτό που θα ακούσεις τώρα. Δεν πειράζει φορεμένα. Αυτή η νύχτα μου θυμίζει πόσο ψωμένα. Λαλκά ο Κυλάκος.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Στο συντοπίτη Παντέλη με η Μέτη για το Αρμενοβίλ και λέει το συστατικό του γλυκού είναι με αρμπαρόριζα, λέει. Ελληνικότατο. Το Αρμενοβίλ, γιατί άστα τώρα αυτό δεν λοιπόν. Αυτό είναι το όνομα του. Αλλά μπράβο, μπράβο Αντρέα που τα ξέρεις όλα.
1: Ο φίλος μας που υπογράφει ως νικητής λέει καλησπέρα στην κοπέλα που τραβάει κουπί. Μάντεψε ποια είναι αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Ολοκοπάνε είναι. Γιατί σας λένε τα παιδιά της αλλαγής.
0: Καλησπέρα πρώτον. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Εδώ πέρα. Ναι.
1: Τα υπόλοιπα. Είναι καινούριο ο φίλος μας.
0: Είναι καινούριο
1: ο φίλος μας. Καλώς ήρθες.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Περιμένουμε τα σχόλιά σου.
1: Στην παρέα μας εδώ όσο πιο συχνά γίνεται.
0: Και τις παρατηρήσεις σου και τις παρατηρήσεις.
1: Το τα ακούω από τον Καλόγρια τώρα.
0: Γιατί τι είναι.
1: Μου βάλει πρόστιμο, λέει, επειδή βαρέθηκα το λογαριασμό. Δεν είπα ότι βαρέθηκα την κυρία Λιόλιου. Βαρέθηκα το τραγούδι αυτό.
0: Άστε.
1: Γιατί έχει παραπέξει.
0: Ας την άνε να πληρώσει το λογαριασμό.
1: Η στίχη αυτή είναι για ανάλυση, βέβαια, έτσι.
0: Ναι. Έχει, δεν είναι τόσο απλό το τραγούδι.
1: Θέλει να κάνουμε το λογαριασμό είναι.
0: Ναι.
1: Έλα εδώ να μου πεις τι χρωστάω, τώρα να τελειώνουμε.
0: Να τα πληρώσω όλα εγώ.
1: Πληρώνει η Λιόλιο εδώ.
0: Πληρώνει για τον πόνο που της χάρισε και για τα χρόνια που έχασε. Ό,τι σημαντικότερο μπορεί να σου πάρει κάποιος είναι τα χρόνια, Μαρία μου, να ξέρεις. Ό,τι σημαντικότερο μπορεί να σου πάρει κάποιος.
1: Καλά, μπορεί να σου πάρει και την ψυχή όμως.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ή να στη βγάλει την ψυχή.
0: Μιλάμε για κανονικές συνθήκες.
1: Να στη βγάλει.
0: Αυτό λέμε. Τα χρόνια σου έχει φάει πάλι. Τι σου έχει φάει.
1: Να σου πω λιγάκι κάτι. Πόσες φορές πιστεύεις ότι έχει αφιερωθεί αυτό το τραγούδι, πόσες φορές
0: πιστεύεις. Φέτος νομίζω κάθε μέρα από πολλές. Εκατοντάδες.
1: Και έρχεται τώρα η κυρία Μπόλια και λέει το πάρα πολύ σωστό. Κανείς δεν στα παίρνει τα χρόνια, εσύ τα δίνεις αν θέλεις.
0: Ναι, προφανώς. Τα δίνεις.
1: Άρα δεν στα παίρνει κανείς.
0: Αλλά το λογαριασμό μετά που κάνεις.
1: Δεν θα τα πάρει αν δεν τα δώσει.
0: Ναι, ναι, προφανώς τα δίνεις. Τι δεν στα παίρνει, αλλά το λογαριασμό που κάνεις μετά, λες πόσο χρόνο έχασα. Μάλιστα. Να πληρώσω για το χρόνο που έχασα.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Δεν θέλει να ακούσει συμβουλές ζωής. Δεν θέλει να ακούσει. Θέλει να με φημώσει πάλι.
1: Φιλόσοφο.
0: Δεν θέλει να ακούσει. Να μάθετε μπαλίτσα λίγο.
1: Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κολοκοτρώνης που συναντηθήκαμε στον Αστακό στην Γλυφάδα την Κυριακή. Τα φιλιά μου στο πιο όμορφο δίδυμο, στην τρέλα του Γιάννη για την Πανάθα.
0: Γεια σου Γιώργο μου.
1: Και στη Μαρία που τα είπαμε στη Μαγαζάρα. Ναι, γεια σου Γιώργο, μας αγαπούμε.
0: Μαγαζάρα ακούω.
1: Και στην παρέα του, στο Γιώργο και την παρέα.
0: Και στην παρέα σου.
1: Παρέα.

0: Έχω αρχίσει να προβληματίζομαι αρκετά και το έχουμε συζητήσει εδώ παρέα τα τελευταία μεσημέρια. Αυτό που συμβαίνει με τις δημόσιες υπηρεσίες τελευταία. Τι εννοώ. Μετά την ιστορία με τον 89χρονο που μπήκε στον ΕΦΚΑ και στα δικαστήρια, είχαμε μια υπόθεση με ένα ζευγάρι στη ΔΥΠΑ Βέρειας, όπως ενδεχομένως έχετε ακούσει, που μπήκαν μέσα και ζητούσαν απειλώντας τους υπαλλήλους να διευθετηθεί το θέμα τους.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε μια καινούργια περίπτωση με έναν 67χρονο, ο οποίος μπήκε σε μια τράπεζα, κρατούσε στο χέρι κάτι απλό, σφυρί, ψαλίδι και ένα κατσαβίδι. Ό,τι βρήκε δηλαδή στο σπίτι το πήρε. Άρχισε να απειλεί τους ανθρώπους, τους ζητούσε να βγει η σύνταξή του όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και εγώ καταλαβαίνω ότι όντως αυτό που φοβόμασταν, ότι δηλαδή αν κάποιος έχει το ζήτημά του και έχει και τα προβλήματά του με τις υπηρεσίες και το κράτος, μπορεί να λειτουργήσει μιμητικά. Το βλέπουμε να συμβαίνει δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες. Η υπόθεση του 89χρονου, αν βγάλουμε ότι υπήρχαν τραυματίες από όλη αυτή την τρέλα που επιχείρησε να κάνει, η αλήθεια είναι ότι την αντιμετωπίσαμε ή την αντιμετώπισαν κάποιοι και με μια σχετική χαλαρότητα, ότι ένας παππούς κατάφερε και ξεγέλασε όλο το σύστημα. Κοίτα όμως πως αυτός ο παππούς, τον οποίο έχουν επικαλεστεί οι επόμενοι, κάθε φορά δηλαδή που βλέπουμε να μπαίνουν μέσα σε υπηρεσίες με όπλα, μαχαίρια, ό,τι έχουν, λένε καλά σας έκανε ο 89χρονος.
1: Βέβαια.
0: Είναι λίγο πιο βαθύ πια το θέμα.
1: Ήταν η πρώτη κουβέντα που περιμέναμε να ακούσουμε από πολύ κόσμο. Και
2: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα.

0: εβδομάδα με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
4: αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την έτολο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
10: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
11: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
12: Η μερούλα.
11: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
14: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
15: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
16: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
17: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
18: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
19: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
20: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
9: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
10: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι είναι αυτό?
9: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
10: Φοβάμαι.
9: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
9: Μπράβο!
10: Μπράβο!
11: Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
13: Μυστήριο. Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
12: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
11: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
13: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: FM. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
7: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
1: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
8: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
8: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
4: αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
3: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
3: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών, Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
8: Για το σπίτι του μέλλοντος.
9: Για τον αγρότη του σήμερα.
8: Για τον εργολάβο του τώρα.
9: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
8: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
9: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
8: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
9: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
8: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 2641-029-030 και 33-775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
9: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
3: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
12: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
13: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
12: Μα η λύση είναι μία.
13: Ποια?
12: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
13: Αλήθεια?
12: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
13: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
12: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ κλιματέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
13: Εισαγωγής, να υποθέσω.
12: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
13: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
12: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
13: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
14: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
15: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
14: και στο www.lavaenergy.gr.
15: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
16: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά

0: 16 Εναντικέπ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
2: αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
0: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομική. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το αίρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο αίρισμα σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το αίρισμα.
0: Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

παραλία. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξί.

δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και γρήβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η Μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

Όσο σε λάτρεψα και γύρνα πάλι πίσω, ψυχή μου,

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία. Λάβα Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
7: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να

0: επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
2: αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
4: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής, για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
4: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 0 51 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr. Πολυτεχνείο. Νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 2641055992.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

τα πάντα να ξεχάσεις. Μ' αυτό καλά να είσαι, πες μου πως μπορείς. Και ό,τι ένιωθα για σένα να πετύχεις.

στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στο νερό.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες να πέφτουν πάνω μου σαν δώρες και οι αναμνήσεις

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.